καλωσορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις.

ρίξατε κι απόψε στην τροχιά μου. Σε ένα μπουκάλι κάνει βόλτες η μαγιά μου. Η λυσή και με στα μπαρ φτιάχνει επανάσταση μικρή. Έτσι όπως πρέπει και όπως θέλει η κοινή σας λογική. Καλώς ορίσατε στη σούπλα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαν ξέμπαρκος μοιραίος κοσμοναύτης. Σε ανώνυμο αστέρι ερημικό. Με λένε Ρόμπινσόνα ή Δημήτρη και είμαι μια φιγούρα στο κενό.

Απόψε θα διαρρήξω τη σελήνη, θα κλείσω ένα παλιό λογαριασμό. Ο κόσμος το όνειρό μου αρμενίζει με έναν ανοιξιάτικο λίγο μόνο. Σαν ξέμπαρκος μοιραίος κοσμοναύτης σε ανώνυμο αστέρι ερημικό.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Μπούμπου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι. Και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 7.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα, ενώ αύριο Τετάρτη κορυφώνεται, οπότε και το θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στα μεγάλα αστρικά κέντρα επικρατεί από το πρωί ασφυξία, με τους ειδικούς να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο Τζακόγιωργα, που βρίσκεται στο Σύνταγμα, να μας μεταφέρει κλίμα και εικόνες. Αλέξανδρε.
1: Από νωρίς το πρωί, όσοι χρειάστηκε να μετακινηθούν ή να εργαστούν σε εξωτερικούς χώρους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία ολοένα και αυξάνεται.

περιοχές της χώρας, διάσπαρτα θα έλεγα, κατανεμήθηκαν οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στην Ολέν της Ηλίας, για παράδειγμα, 42 βαθμούς Κελσίου είχαμε. Στην περιοχή Γαβαλού της Ατωνοκανανίας, 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Σπάρτη, 41. Στην περιοχή Άσους Κορινθίας, 41 βαθμοί Κελσίου. Και στη Λάρισα, επίσης, 41 βαθμοί Κελσίου. Κλασικές όλες αυτές στις ζέστες περιοχές. Βλέπουμε ότι είναι διάσπαρτες, άλλες στα δυτικά, άλλες στα ανατολικά επιρροτικά.

0: προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
1: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάργα.
0: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
3: Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι οποίοι σήμερα 22 ήδη Ιουλίου 2026 είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους και παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 943 Interveten Sports.
0: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
4: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
5: Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζωίζουμε πάρα πολύ.
6: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αναποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
7: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air conditioning.
0: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου, στην Καβαλού Ετωλό Ακαρνανία 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3.
3: Αυτά στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, όπως μεταδόθησαν από τα δελτία ειδήσεων μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, σας αναμεταδώσαμε τμήματα των ρεπορτάζ τα οποία έπαιξαν στο Sky, στο Μέγκα, στον Αντένα. Εμείς λοιπόν θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9 και θα προσπαθήσουμε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας όπως καταγράφεται, με τη βοήθεια βεβαίως της δημοσιογραφικής μας ομάδας από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports.

Χρήσιμο είναι επίσης να ξέρετε ότι επειδή σήμερα η κατάσταση θα είναι μάλλον λίγο πιο ζεστή σε σχέση με χθες, πρέπει να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας, να τις αποφεύγετε εάν δεν παρίσταται κάποια ιδιαίτερη ανάγκη και να έχετε μαζί σας και ένα μπουκαλάκι νερό.

0: Μέτρο Καύσωνα, καθώς 5 περιοχές της χώρας είναι σε ύψιστη επιφυλακή για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, να παρομοιάζει τις συνθήκες με αυτές που επικρατούσαν στο Μάτι. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα ειδήσεων και το Γιάννη Ζιάκα. Είναι συνεχής, Γιάννη, η συσκέψη σήμερα στην πολιτική προστασία. Ποια είναι τα δεδομένα?
1: Θα σας μεταδώσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο Γιάννης Ζιάκας, ο καλός συνάδελφος στο Open, αναφορικά με τις περιοχές της Ελλάδας οι οποίες σήμερα θα είναι σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή εκεί που το θερμόμετρο θα ξεπεράσει κατά σημαντικό τους 40 βαθμούς, κατά πολύ τους 40 βαθμούς, και βεβαίως εκεί όπου χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή.
2: Και θέλω να σου πω, Εύα, ότι οι συσκέψεις δεν είναι συνεχείς μόνο στην πολιτική προστασία, είναι στις περιφέρειες, είναι στους δήμους. Καταλαβαίνουμε ότι αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέχρι στιγμής ημέρα του φετινού καλοκαιριού. Θα έχουμε λοιπόν κόκκινο συναγερμό, το ύψιστο επίπεδο συναγερμού, σε 5 περιοχές της χώρας. Στην Αττική, στη Βιωτία, στη Φθιώτιδα, στην Κορινθία και στην Αργολίδα, όπως βλέπουμε και στον σχετικό χάρτη που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Βλέπουμε επίσης ότι το μεγαλύτερο, πάρα πολλές περιοχές της χώρας και αρκετά νησιά της χώρας είναι επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό, Γιάννη. Αυτός δεν είναι ένας χάρτης με τις θερμοκρασίες. Όχι. Να το τονίσουμε. Είναι ένας χάρτης. Οι περιοχές που είναι στο κόκκινο, και να μας πεις ποιες είναι, είναι σε ύψιστο συναγερμό, σε κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, να παρομοιάζει τις συνθήκες αύριο, αυτές δηλαδή που θα επικρατήσουμε, αυτές που είχαν επικρατήσει στο Μάτι.
1: Θα δούμε αμέσως μετά ποιες είναι αυτές οι περιοχές της χώρας σε κόκκινο συναγερμό, κατά κόκκινο μάλιστα, όσο αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την ώρα όμως πάμε ζωντανά τώρα στην ΕΡΤ να ακούσουμε την κυρία Τυράσκη για τις θερμοκρασίες της σημερινής ημέρας. Ζωντανά τώρα για Βάλε,
3: που θα δώσει ακόμα μια όθηση προς τα πάνω στη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον άνεμο σήμερα που θα ενισχυθεί, θα φτάσει και τα 6 μποφόρ, περιοχή Ιωνίου, αλλά πάνω και από τα υπηρετικά της κεντρικής και νότια χώρας. Εδώ στο υπόλοιπο Αιγαίο βέβαια οι άνεμοι θα έχουν χαμηλότερες εντάσεις, μέχρι 4 με 5 μποφόρ, και κυρίως περιμένουμε μια ενίσχυση βοριάδων από αργά το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση σήμερα για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε και τη θερμοκρασία πώς θα εξελιχθεί με βάση όλα αυτά που είπαμε. Με βάση όλα αυτά που είπαμε λοιπόν, περιμένουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπως βλέπουμε η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς. Είναι αυτές οι πιο δροσερές αέρες μάλιστα από τα Βαλκάνια, που μαζί με αυτή τη διαταραχή που θα φέρει τις καταιγίδες, θα φέρει και μια πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, όπως είπαμε, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, και κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα από όλες αυτές τις ημέρες. Οπότε, σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, αλλά στα ανατολικά υπηρετικά, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε να φτάσουμε και τους 42 βαθμούς, ίσως πολύ τοπικά να τους ξεπεράσουμε και λίγο. Είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός των λίγο πιο θερμών αερίων μαζών ακόμη, με τον καταβάτη δυτικό άνεμο, που σπρώχνει τη θερμοκρασία ακόμα υψηλότερα. Τώρα, αυτές οι πολύ θερμές αερίες μάλιστα θα επηρεάσουν και την Κρήτη. Περιμένουμε δηλαδή και στην Κρήτη να φτάσουμε τους 39, πιθανότατα και τους 40 βαθμούς, και όχι μόνο πολύ τοπικά, σε αρκετές περιοχές. Και τώρα, βέβαια, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, στα ανατολικά, υψηλές θερμοκρασίες γενικά, 37-38 βαθμούς. Ακόμα δηλαδή και στις Κυκλάδες, σήμερα θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα. Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν και τον καιρό της Αττικής. Στην Αττική σήμερα, γενικά ηλιοφάνεια βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα από πλευράς καιρού. Ωστόσο, ο άνεμος στην αρχή νότιος-νοτιοδυτικός, βαθμία μέσα στην ημέρα θα επικρατήσουν και στην Αττική δυτική άνεμη. Είναι αυτή η δυτική άνεμη που, όπως είπαμε, θα σπρώξουν τη θερμοκρασία ακόμη παραπάνω και περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς σήμερα στην Αττική. Είναι πιθανό στα δυτικότερα τμήματα κυρίως να ανέβει και λίγο περισσότερο. Πρόσκαιρο βέβαια αυτό, αλλά

Σαραντάρια λοιπόν στην Αττική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται. Ίσως να πάμε και στους 41 βαθμούς. Όπως ακούσατε από την κυρία Τυράσχη στην Earth News, εις μεν την Βόρειο Ελλάδα φαίνεται ότι εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 35. Αλλά στην Νότιο Ελλάδα και συγκεκριμένα εδώ στην Αττική μας φαίνεται ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι τα πιο θερμά αυτού του καλοκαιριού.

0: 9.43 Internet and Sports. Σήμερα λοιπόν με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, τα σαραντάρια, ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι αυξημένος.
1: Με δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχουν πει οι μετεωρολόγοι στην πολιτική προστασία, όπου στα ανατολικά θα γίνονται καταβάτες. Γι' αυτό και ο Υπουργός προσομοίασε τις συνθήκες με αυτά που επικρατούσαν στο Μάτι, καθώς είναι περίπου παρόμοιες συνθήκες. Πάμε να δούμε το χάρτη με λεπτομέρεια, έχει τη σημασία του. Είμαστε εν ώψη μιας πολύ δύσκολης ημέρας. 5 περιοχές στο κόκκινο: η Αττική, η Βιωτία και η Φθιώτιδα. Εδώ μιλάμε για κατάσταση συναγερμού, ούτε καν υψηλού κινδύνου. Κορινθία, Αργολίδα επίσης κόκκινες. Είναι περιοχές λοιπόν που αύριο είναι στο μικροσκόπιο της πολιτικής προστασίας, στο μικροσκόπιο των πυροσβεστών. Είναι πολύ επικίνδυνη αυριανή μέρα για αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω από αυτές τις περιοχές, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αρκετές πορτοκαλί περιοχές. Εκεί έχουμε επίσης κατάσταση υψηλού συναγερμού.
2: Το πορτοκαλί που βλέπουμε.
1: 4, ακριβώς. Κατηγορίας 4. Γύρω-γύρω βλέπουμε επίσης κίτρινο χρώμα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Κατηγορία 3. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν οι 5 περιοχές που αναφέραμε είναι σε κατάσταση συναγερμού, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα θα είναι σε ύψιστη επιφυλακή.
2: Και ποια είναι τα έκτακτα μέτρα τώρα που λαμβάνονται? Έχουν ήδη γίνει συσκέψεις, θα γίνει ακόμα μία σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Τι αποφάσισαν?
1: Ακριβώς. Όπως κάθε φορά που έχουμε κατάσταση συναγερμού κατηγορία 5, οι κατατόπους αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν αν θα κλείσουν τα άλση, θα κλείσουν τα δάση, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε αυτά. Σε όλες τις προηγούμενες φορές που έχουμε συναντήσει τέτοιες συνθήκες, αυτό έχει γίνει. Περιμένουμε οπότε να γίνει και τώρα.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι περιοχές στις οποίες είναι αυξημένος, και μάλιστα στην Αττική ειδικά, σε κατάσταση κόκκινου, κατά κόκκινου συναγερμού, είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

0: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε...
1: Αυτά έλεγε χθες ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι πολιτικός ο άνθρωπος, πρώην στρατιωτικός αν δεν κάνουμε λάθος. Αναβαθμίστηκε σε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής και όλα τα σχετικά. Μετά την απομάκρυνση του Γιάννη του Κεφαλογιάννη, λόγω ΠΚΠ, η υπόθεση βεβαίως του οποίου είναι από αυτές οι οποίες αρχιοθετήθηκαν. Αλλά εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει περάσει καν ο Ιούλιος, αλλά φαίνεται ότι μέχρι στιγμής, και να χτυπήσουμε ξύλο, μεγάλες καταστρεπτικές πυρκαγιές δεν έχουμε. Δηλαδή φαντάσου ρε παιδί μου, φτού να πάει και ο Αύγουστος έτσι. Δηλαδή φέτος, για διάφορους λόγους, χωρίς να αγνοείται βεβαίως και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται από την περιά της πολιτικής προστασίας. Φαντάσου δηλαδή φέτος να είναι η καλύτερη χρονιά από πλευράς πυρκαγιών, με τον Τουρνά αρμόδιο υπουργό για να τη σβήνει. Δηλαδή με έναν μη πολιτικό, με έναν τεχνοκράτη, με κάποιον ο οποίος σε τελική ανάλυση ο περισσότερος κόσμος, φανταζόμαστε και εσείς που μας ακούτε τώρα, αν σας πούν ποιος είναι ο Τουρνάς, το μυαλό σας μπορεί να πάει στον τραγουδοποιό, πάντως τον υπουργό δύσκολα να πάει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ή δεν πράττει αυτά τα οποία πρέπει να πράξει στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Θυμάστε προηγούμενους υπουργούς, κάθε μέρα στα κανάλια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκέψου τώρα όλα να πάνε καλύτερα με Τουρνά, ο οποίος στις τηλεοπτικές οθόνες εμφανίζεται σπανιότατα ή να μη είπομεν ουδέποτε. Και εδώ πέρα μία δήλωση είναι ο λίγων δευτερόλεπτων. Μένουν να φανούν όλα αυτά. Ας ελπίσουμε λοιπόν το φετινό καλοκαίρι και από πλευράς πυρκαγιών, δηλαδή κλιματικού καύσωνος και κλιματικών φαινομένων, να αποδειχθεί καλύτερο από το περσινό ή το προπέρσινο ή και τα προηγούμενα όλα. 9.43 Intervetel Sports. Πάμε τώρα για ένα διαλυματάκι και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερνετ and Sports. Είστε συντονισμένοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, ακροάτριες και ακροατές μας. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Σήμερα 22 Ιουλίου 2026, μέρα Τετάρτη. Πριν προχωρήσουμε όμως, να σας πούμε τα επόμενα και τα μεθεπόμενα. Μια ειδησούλα για όλους εσάς που βλέπετε τα μαλάκια σας να αραιώνουν. Η μεταμόσχευση μαλλιών λοιπόν δεν είναι πια μια απλή ενέργεια που αφορά μόνο στην εμφάνισή σας. Βεβαίως αυτή αφορά, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο τι άλλο από ένα φυσικό και κυρίως μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μόνο μία ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί όπως σας είπαμε από την αρχή, στην Seneca, όταν οι άνθρωποι λένε Medical Group, εννοούν ακριβώς αυτό, ιατρικό team. Η διαδικασία δηλαδή γίνεται αποκλειστικώς από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μπείτε λοιπόν και σήμερα και επισκεφτείτε το site το senecamd.com ή πηγαίνετε κατευθείαν στα γραφεία της Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή και Πάτρα ή και Καλαμάτα και κάντε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Seneca Medical Group, για να κάνετε με ασφάλεια την μεταμόσχευση μαλλιών με μόνιμο αποτέλεσμα και με συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης, ασφάλειας και κυρίως επίσης με αποτελέσματα τα οποία θα είναι μόνιμα.

0: υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν σε όλη τη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες και στο λεγόμενο, στη δημοσιογραφική ορολογία, πολιτικό θερμόμετρο. Που από ό,τι φαίνεται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και μες στο καταχύμωνο. Αφού, όπως τουλάχιστον είπα χθες, και σας μεταδώσαμε και εκτεταμένα αποσπάσματα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αφού δηλαδή μεσολαβήσει ακόμα ένας χειμώνας που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο δύσκολος από τον προηγούμενο.
1: Υπουργικό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης.
2: Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μετά την απόσυρση της πρότασης για συμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, μετά και τη χθεσινή αντίθεση του Γιώργου Βλάχου, σήμερα ο ίδιος τάραξε ξανά τα νερά, εκφράζοντας αμφιβολία για την αυτοδυναμία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και με άλλο πρωθυπουργό.
3: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας είπα και νομίζω αυτό ισχύει πάντα. Τα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών, δείχνει σκηνή στις επόμενες μέρες.
2: Με τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογικό συναγερμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έκανε γνωστό πως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάζεται σταδιακά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.
4: Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θα σας πούμε και αμέσως μετά τα του Νίκου Ανδρουλάκη και γενικά της αντιπολιτεύσεως. Να σταθούμε όμως εδώ στα όσα ακούσατε μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ το οποίο μεταδόθηκε χθες από το Mega Channel. Ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι αφού τα έχει όλα στα χέρια του, μπορεί κάθε μέρα να κάνει 2-3 στην ουσία προεκλογικές εμφανίσεις. Ενεργεί δηλαδή περισσότερο ως πολιτικός, με την έννοια δηλαδή να διεκδικεί την ψήφα του κόσμου. Ενεργεί περισσότερο ως να βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, παρά να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα τα δικά σας. Είτε είστε νεοδημοκράτες, είτε ανήκετε σε κάποια άλλη πολιτική παράταξη, είτε δεν γουστάρετε κανένα, ο Πρωθυπουργός είναι για όλους. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να κάνει αυτές τις δύσκολες για την δική σας καθημερινότητα ημέρες εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι να ασχολείται με αυτές. Αλλά ο Μητσοτάκης ασχολείται με το πώς θα ξαναείναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Αυτό τον νοιάζει, και όσο αφορά για τα δικά σας ζητήματα, να! Εμείς να είμαστε στο κουβέρνο, αυτό είναι τώρα προτεραιότητα. Όλα τα υπόλοιπα, να! Τι κάνει λοιπόν, συνάμενος κουνάμενος, τη μία εμφάνιση μετά την άλλη, αμιγός προεκλογικού χαρακτήρος.

0: Πρόεδρο στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ενός από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για το εργαλείο μέσα από το οποίο οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μετατρέπονται σε έργα και παρεμβάσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, συμπληρώνοντας τις χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο ΕΠΑ, έχω καταλάβει αυτό είναι η κωδική ονομασία μεταξύ των κυβερνητικών, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Η νέα προγραμματική περίοδος εισάγει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των...
1: Παρακολουθείτε αποσπάσματα από τη χθεσινή φιέστα

0: Μεταφερόμαστε λοιπόν νοερός στη χθεσινή εκδήλωση. Κομματική φιέστα στην ουσία, δηλαδή είναι και λίγο κωμικό, ας πούμε, να είναι ο Μητσοτάκης και να μιλάει και από κάτω να είναι υπουργοί και να χειροκροτούν. Συνάμενος κουνάμενος λοιπόν, προλογίζεται και από καλό συνάδελφο. Τώρα, τέλος πάντων, από καλό συνάδελφο, διακεκριμένο δημοσιογράφο, παρά των νεαρών της ηλικίας, άνκορμαν. Αλλά ρε παιδί μου, δεν το λέμε τώρα για τον συγκεκριμένο, ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι και γείτονάς μου εδώ στα Βρυτήσια. Καλό παιδί. Αλλά μιλάμε γενικώς τώρα. Να είσαι τώρα δημοσιογράφος, να λες τα δελτία ειδήσεων,
1: χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού,
0: να ενημερώνεις
1: και τα χρηματοδοτικά μέσα,
0: τον κόσμο με αντικειμενικότητα, στα πλαίσια του δυνατού βέβαια.
1: Στην περιφερειακή ανάπτυξη θα
0: είπαμε
1: τον κεντρικό ρόλο.
0: Οι τηλεοράσεις εδώ που τα λέμε σε όλο τον κόσμο λίγο πολύ συστημικές είναι. Τα δελτία ειδήσεων. Και την ίδια ώρα να εκφωνείς λόγους εισαγωγικούς σε κομματικές φιέστες. Δηλαδή, κάπως δεν πάει ρε παιδί μου. Αλλά τέλος πάντων αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Το νόημα τέτοιων μεγάλων προγραμμάτων είναι να μην μένουν κενό γράμμα και ωραία εντυπωσιακά νούμερα, αλλά να αποτελέσουν καταλήτη ουσιαστικής μετρήσιμης ανάπτυξης.
0: Να βάζεις δηλαδή εκεί πέρα ένα κείμενο μπροστά σου που σου έχουμε δώσει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν έχετε μαζευτεί 700 άνθρωποι να ακούσετε εμένα σήμερα το πρωί. Και καλώ στο βήμα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Φιέστες λοιπόν, κομματικού χαρακτήρος, προεκλογικού χαρακτήρος, να είναι εκεί πέρα μαζεμένοι όλοι οι υπουργοί για να βαράνε παλαμάκια, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στα υπουργεία τους και να δουλεύουν για σας, δηλαδή για να λύσουν τα δικά σας προβλήματα. Στο Δύο Αθηνών λοιπόν χθες μαζεύτηκε όλη η κυβέρνηση. Δηλαδή εκεί πέρα δεν πάει ρε παιδί μου να παρακολουθήσει αυτή τη φιέστα ο λαός. Πάει η κυβέρνηση, μάνι μάνι, όλοι μαζί, είναι καμιά εξενταριά για βάλε. Αν προσθέσεις και γραμματείς υπουργείων,
2: η ενεργειακή του αναβάθμιση και η ενσωμάτωση αρχών
0: και τα κοντινά πλάνα που γίνονται, βλέπεις φάτσες υπουργών.
2: Έτοιμη να υπηρετήσει τον πολιτισμό, την πόλη και τους ανθρώπους της για τις επόμενες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάνε τα κομματικά στελέχη, δηλαδή εκεί πέρα δεν βλέπεις κάποιον ο οποίος στο τέλος του μήνα να μην πληρώνεται από το δημόσιο. Είτε είναι υπουργός, είτε είναι γραμματέας, είτε είναι τέλος πάντων μετακλητός ή αμετάκλητος.
2: Ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία.
0: Σέβονται λοιπόν.
2: Με σημασία όμως που υπερβαίνει το ύψος των πόρων του. Εκφράζει.
0: Καμιά εκατοστή και βάλα. Και τώρα τα πλάνα που βλέπω μέχρι υφυπουργοί μαζεμένοι εκεί πέρα.
2: Τις προτεραιότητες.
0: Κουστούμαρισμένοι όλοι.
2: Είναι το αποτέλεσμα της πρόοδου που
0: έχει στους 40 βαθμούς.
2: Στην ελληνική οικονομία, υπό την Πρωθυπουργία.
0: Για να τα λένε στην ουσία συναμεταξύ τους.
2: Η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους.
0: Και ενώ λέγονται όλα αυτά, εντάξει, air condition υπήρχε. Άνετα ο χώρος κλιματιζόμενος, τα λένε και σύνα μεταξύ τους και δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και τα κανάλια ρε παιδί μου που είπαν, εντάξει, φιλοκυβερνητικά είναι, όχι όλα αλλά τα περισσότερα, από όλες αυτές τις φιέστες μεταδίδουν ούτε καν 20-30 δεύτερα μια ατάκα του Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα αυτά χώρια τα έξοδα, ε. Χώρια τα έξοδα για να γίνουν όλα αυτά τα πανηγυράκια. Στην ουσία παν στο βρόντο, γιατί τώρα να προσπαθεί ο ένας υπουργός να πείσει τους άλλους ότι όλα πάνε καλά. Σύνα μεταξύ τους. Και βγαίνεις έξω στην πραγματική ζωή και βλέπεις ποια είναι η κατάσταση.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μία εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.

0: υπερπερνώντας σημαντικά την αρχική εκτίμηση, η οποία ήταν 7%. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, οδεύει στο ιστορικό χαμηλό της, ενώ οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιάσει το μερίδιό τους στο ΕΠ σε σχέση με το 2010, σε σχέση με την Ελλάδα που έμπαινε στην κρίση. Είναι σήμερα κάπου στο 42%. Και η χώρα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και τη διεθνή αξιοπιστία της. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος ακολουθεί την πιο πτωτική πορεία σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να είναι κάτω από το 120% του ΕΠ, στο 119%, πριν το τέλος της δεκαετίας. Μας δίνουν μεγαλύτερη.
1: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμιλής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα, και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
2: Αυτά λοιπόν να συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, και να έχεις και τον Πιερακάκαρο, τον πρόεδρο, κουστούμαρισμένο μέσα στα ερκοντήσια, και όλους τους υπουργούς εκεί πέρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσείς για να πάτε εκεί πέρα, να κάτσετε να ακούσετε Μητσοτάκη, Πιερακάκη, την εισαγωγή και όλα τα σχετικά, πρέπει να φάγατε, βάλε και τη μετακίνηση, πρέπει να φάγατε σχεδόν όλο το πρωινό. Όλοι οι υπουργοί, δηλαδή η κυβέρνηση παρέλυσε. Μαζεύτηκαν για να ακούν τα μεταξύ τους πόσο καλά πάνε όλα, την ίδια ώρα που στην πραγματική ζωή, όπως είπαμε, συμβαίνουν όσα εσείς βιώνετε καθημερινώς. Διαλυματάκι στις 8.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Το αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Ο Στόπερ Τσάκ Τζέιμς Πενράις βρίσκεται στα ραντάρ της Celtics σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Το αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα θέλει ένωση. Προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των Πειραιωτών ο Αγίου Μπελκάμπη. Πρώην προπόνηση θα έχει ημέρα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Πάξη. Ανοίγει όλο το κάτω διάζωμα για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ, πιθανή η χρήση και του πάνω διαζώματος. Ο Μπαμπαράχμανα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι αποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σάντα Μαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι η Τσάλοφ Σαρίς Σμεϊτέντε Σπότοφ και Σορετήρη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Ρότερνταμ εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Όφη Κωνσταντίνου Κοστούλα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτη βρίσκεται ο μέσος της Manchester City και πρωταθλητής κόσμου της Εθνικής Ισπανίας, Ρόδρυ, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Chelsea είναι και επίσημο ο Μόργαν Ρότζερς, ο Άγγλος μεσοθετικός. Υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή του Ρότζερς την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα. Sports 94,3.

0: 9.43 Intervetten Sports. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε στο σημείο αυτό της πρωινής μας εκπομπής ότι το Lamisil συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν δεκαετίες, από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και αυτό συμβαίνει λόγω της αποτελεσματικότητας του Lamisil, της άνεσης χορήγησής του, αφού μπορεί να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε γέλι, σε τζέλ δηλαδή, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα. Και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, το Lamisil λοιπόν αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία ανεξάρτητα από την ηλικία του αρρώστου, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις βελτίωσης με το Lamisil μέσα σε μια εβδομαδούλα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν ή να επισκεφτείτε ξανά τον δερματολόγο για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Lamisil λοιπόν, είτε σε τζέλ για άμεσο αποτέλεσμα, είτε σε κρέμα, είτε σε σπρέι, για την αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων. Όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως, όταν ένας πολιτικός αρχηγός εμφανίζεται σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, μεταδίδουμε ένα απόσπασμα ζωντανά των δηλώσεών του. Τώρα είναι ο Βελόπουλος, βλέπω στο Μέγκα, για βάλε λίγο.
1: Διακριστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πολιτικό δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά σας. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτές που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά? Υγεία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμο, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ. Είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
2: Για να παίζει μουσική.
1: Γιατί να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζίρου. Και ζητάει ο ένας 3%, άλλος 2% επί του τζίρου. Λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
3: Σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Ο παιδιά σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
2: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
1: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική λύση αυτά. Τέρμα αυτό.
3: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
1: κυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε ακόμα εν μια κρίση.
2: Τώρα, πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
2: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
1: Και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις, λεφτά πίσω, ναι, για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά, μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου της βενζίνης στον ταξιτζί. Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber, την έκανε.
2: Υπάρχει κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
1: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική λύση.
2: Την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία, αυτοδυναμία δεν θα
3: υπάρχει. Δεν προβλέπεται και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
3: Πώς είναι?
1: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να κατακαλωστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά, έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στο νομοσχέδιο. Άρα, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν. Είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
2: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
1: Ξέρετε, σε αυτή
2: το
1: τη χώρα
2: έχει γίνει, έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε έχει, ένα κομμάτι ίδιο ψηφοφόρο.
1: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μας λένε φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, που σημαίνει ψάχνουμε.
2: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
1: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Κελαρίδης τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
2: Καλό, αλλά καμία συνεργασία.
1: Δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει: πεινάω, δεν έχω να φάω.
2: Ναι.
1: Ξέρετε ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκη? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει το Σαμαρά.
2: Έτσι, ακούστε
1: το. Άλλο, το είπε δημόσια, ως open. Είπε αν κάνει.
0: Αυτά λοιπόν και από Κυριάκο Βελόπουλο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, όπως επανειλημμένως τονίζουμε. Και καμιά φορά πιθανώς να γινόμαστε και κουραστικοί. Προσπαθούμε να σας τα λέμε όλα. Πάμε να δούμε τώρα τις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολιτεύσης.

0: ώρες, ώρες το 24ωρο, να βιώνουμε την απαξίωση, την τοξικότητα, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ο Τσίπρας κρίθηκε. Το είμαστε μια άλλη περίοδο.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπολύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό, αν μη τι άλλο, συνιστά πρόκληση. Δεν είναι διαχρονικό το σκάνδαλο το οποίο προέκυψε τώρα στα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι
2: για την αποκάλυψη ενός παρασιτικού, πελατειακού κράτους.
4: Βλέπετε ότι όλες οι κλήσεις τουλάχιστον και οι διερευνήσεις οι οποίες γίνουν έχουν ονοματεπώνυμο και έχουν γαλάζιο πρόσημο.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξάπελσε βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ταυτίζονται.
5: Είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ακρονεφιλελεύθερο πολιτικό νόμισμα, αλλά είναι χωρίς πολιτική αξία γιατί είναι κάλπικο.
1: Με βίντεο στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι κανένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν επιφυλάξεις και για την πρόταση για καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: 7.000 ευρώ για...
8: Θα ακούσουμε και για τα 7.000 ευρώ. Αλλά σήμερα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο ότι αυτή η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται μάλλον για μια συνταγματική φούσκα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί αφού χρειάζεται ειδικές πλειοψηφίες και σε αυτή τη Βουλή και στην επόμενη. Για την ακρίβεια, οι διατάξεις οι οποίες θα αναθεωρηθούν, αν συγκεντρώσουν 180 βουλευτές τώρα, δηλαδή πούνε ρε παιδί μου ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο τάδε, πόσοι συμφωνούν, αν τώρα πούνε ότι συμφωνούν 180 βουλευτές, η επόμενη Βουλή μπορεί να το αλλάξει όπως γουστάρει με 151 βουλευτές. Αν πούνε ότι για το άλλο άρθρο θέλουμε και αυτό να τα αλλάξουμε και συμφωνήσουν σε αυτή την Βουλή 151 βουλευτές, στην επόμενη Βουλή η αλλαγή πρέπει να ψηφιστεί από 180 βουλευτές. Άρα λοιπόν, στην ουσία, με την αντιπολίτευση να είναι κάθετα αντίθετη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αυτό το οποίο στην ουσία έχει δημιουργηθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση, παρά τις σχετικές μεγαλόστομες εξαγγελίες Μητσοτάκη, το έπραξε αυτό και κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας

0: Ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα, αναμφίβολα οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μια βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βγαίνει στην κοινοβουλευτική της ομάδα και λες αυτά και τα λες όχι μόνο για να τα ακούσουν οι βουλευτές, τα λες για να τα ακούσει και ο λαός.

0: Την τακτική υποχώρηση της Νουδού στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επιβεβαίωσε μέσος πλην σαφώς ο πρόεδρος της Σχετικής Επιτροπής, ο φίλος μου Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής κλπ. Τα νέα την χαρακτηρίζουν υποχώρηση, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε ξεκινήσει τον σχεδιασμό με 75 προτάσεις για αναθεωρητέα άρθρα. Στη συνέχεια, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, περιορίστηκε σε 34 διατάξεις. Τώρα έχει πάει στα 30 άρθρα και συνεχώς βαίνουν μειούμενα. Είδα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να καταλάβετε δηλαδή τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτά σας τα λέμε γιατί τα ξέρουμε και από μέσα, είναι ένα καζάνι που όχι απλά βράζει, κοχλάζει και το καπάκι τεινάζεται μέχρι το ταβάνι. Αλλά πριν σας τα πούμε αυτά, για δες, βλέπω είναι ο Δούκας. Ο Δούκας στο Λυκαβητό. Για βάλε λίγο να ακούσουμε.
1: Και καταγράφει στο κόκκινο που είναι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Ο χειριστής το βλέπει. Να το
2: ο Νίκος Μαδοτζόγλου. Ο χειριστής του ντρόν. Να, εδώ βλέπουμε εικόνα και εμείς.
1: 60 βαθμούς βλέπουμε σε κάποια σημεία. 66 σε άλλα σημεία. Όπου υπάρχει πολύ τσιμέντο, ταράτσες, πολυκατοικίες, τσίγκινες επιφάνειες, εκεί δεν μάρχε μάλλον ανεβαίνει το θερμόμετρο, έτσι.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μπορεί κανείς να δει τέτοια ώρα είναι κοντά στους 60 βαθμούς Κελσίου και είναι σε περιοχές όπου έχει, σε ψηλές περιοχές που έχει μπετό, τσιμέντο. Αν πάει κανείς και σε ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο αυτή τη στιγμή πάνω σε μια τάση θα φτάσει και πάνω από 100 και σε περιοχές με πράσινο δεν θα ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες τους 30-32-33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό δείχνει και τη σημασία του πράσινου και της προσπάθειας που κάνουμε για να
2: προσθέσουμε. Αυτό θυμάμαι, δήμαρχε, εδώ ήμασταν εδώ ήμασταν προεκλογικά δήμαρχε σε αυτό εδώ το στούντιο το καλοκαίρι πριν τις δημοτικές εκλογές, που ήταν μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις για μείωση της θερμοκρασίας σε σημεία της Αθήνας. Και το πρωί ερχόμουν εδώ με τη μηχανή, περνούσα ας πούμε έξω από το Καλλιμάρμαρο. Πόσο αισθητά χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία όπου υπάρχει πράσινο.
1: Ισχύει αυτό πολύ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς αυτή είναι η λογική, ο δροσισμός, η σκίαση, γι' αυτό και η σημαντική είναι η φύτευση, γι' αυτό και βάζουμε 5.000 δέντρα την χρονιά, 25.000 θα φτάσουμε την πενταετία, έχουμε κοντά στις 13.000 στα μισά της θητείας μας που είμαστε τώρα και στον ντρόν βλέπετε και εσείς ότι είναι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, περιοχές όπου είναι γυμνές, όπου δεν έχει καθόλου πράσινο σε σχέση με τις περιοχές όπου μπορούμε να βάλουμε περισσότερο πράσινο.
2: Να μας μιλήσουμε και με το
0: αφήστε να μιλήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Δούκας? Έχει πάει στο Λυκαβητό, βλέπει από κάτω όλη την Αθήνα, καμίνι, πετάνε με έναν ντρόν, είναι και ο χειριστής του ντρόν και τον ντρόν σου λέει, α, κοίτα να δεις, εδώ πέρα σε αυτή την ταράτσα που υπάρχει ο ηλιακός, μπαμ, η θερμοκρασία αυτά τους 100. Στην άλλη ταράτσα που δεν υπάρχει ηλιακός αλλά υπάρχει μπόλικο τσιμέντο γύρω γύρω, εκεί η θερμοκρασία αυτά είναι τους 60, τους 70. Τα ακούς τώρα και λες, ρε παιδιά, αυτή πια είναι η κόλαση του Δάντη. Για βάλε λίγο να ακούσουμε πάλι, ενδιαφέρον έχει και έξυπνο ρεπορτάζ, για βάλε.
4: Στα 5 με 70 έπιανε.
2: Μάλιστα, χρειάζεται προσοχή. Ναι, δηλαδή,
4: τώρα είναι πολύ στο πρωί.
2: Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και τώρα είμαστε με πρωί
1: το
2: ακόμα.
1: Σημείο,
2: το μεσημέρι, αυτό θα φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά
0: ποσοστά
1: θερμοκρασία. Δεν είναι για άλλη μια φορά ότι έχουμε και πάυση εργασιών μία με πέντε.
4: Και delivery.
0: Τέλος πάντων. Διαλυματάκι. Διαλυματάκι στις 8.30. Μα αφήστε τον άνθρωπο που χειρίζεται τον ντρόνα σας πει να. Εδώ πέρα βλέπω ας πούμε είμαστε, γιατί φαίνεται καθαρά στην οθόνη, βλέπει 62, 63, 59, είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, διάλειμμα στις 8.30 και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: λίγο κυρανάκαρο.
1: Του υπολογισμού, του οικογενειακού προϋπολογισμού και βρίσκεται αντιμέτωπος με την τελεία καταιγίδα για την οποία σας ρώτησα, με την ακρίβεια η οποία επιμένει, και εδώ φαίνεται ότι έχετε δρόμο ακόμη να διανύσετε.
2: Κοιτάξτε, εμείς με στόχο στη Διεθνή Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων. Προφανώς υπάρχει, υπάρχει ένας κουμπαράς, ο λεγόμενος, τον οποίο και οι συνάδελφοί σας από το οικονομικό ρεπορτάζ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ο οποίος θα διατεθεί για τη στήριξη μεσαίας τάξης. Με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά σε αυτή τη μετάβαση που έγινε από την, μια κατάσταση πλήρους φοροδιαφυγής, συμμετείχαν στο άσπρισμα της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Άρα λοιπόν θα έχουμε στήριξη για ελεύθερους επαγγελματίες και μέτρα τα οποία αφορούν ελληνική οικογένεια. Θα δείτε ξανά μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολύτεκνους, τρίτεκνους και ούτω καθεξής. Και άλλα μέτρα που προφανώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, το οποίο σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτή που περιγράψατε, αν συνεχιστούν δηλαδή οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.
1: Θα επιτρέψουν νέες παρεμβάσεις.
2: Ναι, φυσικά. Είναι υποχρεωτικό για μας.
0: Δεν λες και τίποτα καινούργιο. Και επειδή συνεχώς σας μιλάνε για την έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε δηλαδή το μέγεθος του δουλέματος, ως συνηθίζουμε να λέμε. Πάρτε μια γεύση από περσινή ΔΕΘ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, λες τώρα τι μήνα έχουμε σήμερα, Ιούλιο, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 5 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι το πρώτο Σάββατο του μηνός, και θα ακούσετε αυτά που θα σας πει ο Κυριάκος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έλεγε πέρυσι. Άκου για παράδειγμα αυτό.
3: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
0: Έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Προσφορά και ζήτηση, ελεύθερη οικονομία. Για το ρεύμα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα τι λογαριασμούς ρεύματος πληρώνετε, το ξέρετε. Θα γυρίσει και θα σας πει, α, για τους λογαριασμούς ρεύματος, για αυτά τα οποία τέλος πάντων πληρώνετε περισσότερο, τι να κάνουμε, φταίει το Χορμούζ.

Είναι αυτό που έλεγε επίσης, θα θυμάστε, προηγούμενες ΔΕΘ, ότι για την ακρίβεια παλιότερα έφταιγε ο Πούτιν, τώρα φταίει το Ορμούς.

0: μια νέα έξαρση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης.
1: Κουνάστηκε νευρικά τα χέρια, ρε παιδί. Ποιος θα το πει αυτό?
0: Στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις, σε καύσιμα, στις μεταφορές, αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. Άρα το ερώτημα είναι καταρχάς τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε σε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε? Αυτά έλεγε προχθές. Για την ακρίβεια, στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του ρεύματος, γενικά για όλους αυτούς τους τρελούς λογαριασμούς που καλείστε να πληρώσετε. Φταίει το Ορμούς. Πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Βλαδίμηρος.
0: Ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Ο κύριος Πούτιν, αυτός φταίει. Σας έλεγε το 22. Πέρσι λοιπόν στη ΔΕΘ είχε προβλεφθεί από τον πρόεδρο της κυβέρνησης ότι οι τιμές του ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Βάλ' το πάλι να το εμπεδώσουμε, γιατί από τα περσινά μπορείς να κρίνεις ή να προβλέψεις και τα φετινά. Για βάλε λοιπόν

0: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
1: Παιδιά, σας πήγε φέτος. Τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε και τα στενά του όρμους.

0: πέρυσι σας είχε πει ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
1: Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδέσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
0: Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά. Δηλαδή πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25 οι καλύτερες μέρες θα ήταν μπροστά. Δηλαδή από πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι φέτος τον Ιούλιο ήταν καλύτερες ημέρες. Ή έστω οι νύχτες. Ακούσατε τον Κυρανάκη. Σας είχε πει λίγο πριν ότι η παιδιά αυτή τη φορά, φέτος τη ΔΕΘ, είναι το νέο μοτίβο. Θα μιλήσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα μέτρα θα στοχεύουν αυτούς. Πέρυσι τα μέτρα στόχευαν τους νέους. Ακούστε λοιπόν ένα τέτοιο περσινό μέτρο το οποίο στόχευε τους νέους.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
0: Φοβερά τολμηρό για ένα παιδί 22 χρονών. Εντάξει, τελείωσε το λύκειο στα 18, δεν μπήκε σε κάποια σχολή, δεν ήθελε. Πήγε εκεί πέρα σε μια ιδιωτική σχολή, ίσως να φυτάει ακόμα, ίσως να πήρε ένα πτυχίο. Άντε πήγε και στο στρατό Αρων-Άρων και τώρα δουλεύει γκαρσόνι. Ή τώρα δουλεύει delivery. Ή τώρα δουλεύει κάπου, ρε παιδί μου. Γιατί στα 22 τι εξειδίκευση να έχεις, τι πτυχία να έχεις, τι βιογραφικό να έχεις που να σου επιτρέπει να διεκδικήσεις έστω πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Καθαρά. Πάει λοιπόν ένα παιδί 22 χρονών. Άμα λες ένα παιδί μέχρι 22 χρονών, μπορεί να είναι και 21. Βάλ' το πάλι, ρε παιδί μου, πως δεν καταλάβανε. Για βάλ' το πάλι. Γιατί άμα λες ότι είναι και φοβερά τολμηρό, τολμηρό.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό.
0: Τολμηρό.
1: Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
0: Τρομερό. Μέχρι 22 ετών, άρα μπορεί να είναι και 21, να είναι 20, να είναι 19. Δεν σημαίνει είναι αναγκαστικά 22. Αυτό λοιπόν το παιδί που παίρνει 5-6 ψωροκατοστάρικα θα πληρώνει φόρο. Αυτό ήταν το τολμηρό της περσινής φορολογικής μεταρρύθμισης ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα οποία εξηγέρθησαν πέρυσι, λέμε τώρα, δεν λέμε για μακρινά. Οι 20-21 τότε και είχαν λεχθεί φοβερά πράγματα. Θα σας τα μεταδώσουμε. Λοιπόν, κάτι ανάλογο, τολμηρό, ετοιμάστε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά αν αυτό το παιδί των 22 ετών που δουλεύει και παίρνει 480 ευρώ ας πούμε part-time κάπου, ή έστω δουλεύει full-time και παίρνει 7 κατοστάρικα, λέμε εμείς 7-20 καθαρά, δεν θα πληρώνει φόρο. Αν όμως το παιδί αυτό, ρε παιδί μου, πάει να σπουδάσει, τότε εκεί ο γονιός τι θα κάνει με το σπίτι που θα πρέπει να μείνει. Άκου μια ακόμα τολμηρή μεταρρύθμιση ή έστω πρόταση.
1: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανημηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμέρισμα.
0: Και γελάς κιόλας, δηλαδή.
1: Οπότε το λέω κι ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Και κάνεις και μια κίνηση μετά, επιδοκιμάζεις τον εαυτό του. Αυτή ήταν μια ακόμα τολμηρή πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Εσείς λοιπόν που είστε το παιδάκι σας και πέρασε, είστε εδώ, μας ακούτε στην Αττική σήμερα με τους 40 βαθμούς. Λέτε το παιδί μπορεί να περάσει στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή. Ψάξτε από τώρα για συγκατοίκηση. Βρείτε άλλους 3-4. Να πάνε να μείνουν όλοι μαζί σε καμιά καρσονιέρα. Εντάξει, τώρα το πρωί ποιος θα πρωτομπαίνει στο μπάνιο, θα τα βρουν μεταξύ τους. Είναι και αυτό κάτι φοβερά τολμηρό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό. Αυτά για να πάρετε μια πρόγευση της ΔΕΘ του 26. Εμείς σας μεταδώσαμε της ΔΕΘ του 25.

0: shoulders.
1: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
0: Removing VAT from household electricity bills. It's not everything, but it shows our determination to do something about people's living standards.
2: Αυτά είπε ο Μπέρναμ χθες ή προχθές. Κατήργησε τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Εσύ γιατί δεν τον κατάργησε? Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Δεν είναι δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι καταργώ τον ΦΠΑ στα μαρούλια. Ότι αυτό ο έμπορος, ο μανάβης, ο σούπερ μαρκετάς θα το περάσει στην κατανάλωση, θα κοιτάξει να αυξήσει τη τιμή ανάλογα και λοιπά, να κάνει τη μαϊμουδιά για να οικονομήσει αυτός. Εδώ πέρα οι λογαριασμοί είναι στάνταρ, βλέπει ο άλλος, κατανάλωσε ρεύμα τόσο, πληρώνεται τόσο για ρεύμα, 100 ευρώ για ρεύμα, συν 25 ευρώ, 24 ΦΠΑ. Κόφτω αυτό, γιατί το κόβεις? Πολύ περισσότερο μάλιστα που στην κοινοβουλευτική ομάδα είχες πει αυτό.
3: Παρέθεση για να κάνω μια σύγκριση.
2: Ακριβώς, τι σύγκριση.
3: Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας G7, μιας τεράστιας οικονομίας, μιας οικονομικής υπερδύναμης. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και σίγουρα πιο ακριβά από την Ελλάδα. Να το θυμίσουμε γι' αυτό.
2: Χειροκροτούν από κάτω οι αγωνιούντες βουλευτές. Αφού τότε, ρε παιδί μου, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεσαι εσύ. Από ό,τι δανείζεται η χώρα μας, να το πούμε έτσι, όπως πράγματι συμβαίνει. Αφού λοιπόν δανείζεται πιο ακριβά και εσύ δανείζεσαι πιο φτηνά. Άρα σημαίνει ότι η οικονομία είναι πιο σταθερή. Εκεί αλλάξανε 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια αλλάξαμε 2 πρωθυπουργούς. Λοιπόν, αφού είναι έτσι και το περηφανεύεσαι και το πενεύεσαι, γιατί δεν κόβεις και εσύ το ΦΠΑ, αφού είναι μια οικονομία ισχυρή δική μας? Τις συνέκρινες με την οικονομία της γυραιάς Αλβιώνος. Γιατί λοιπόν δεν κόβεις και εσύ τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκανε ο 7ος κατά σειράν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία? Εσύ που έχεις πολιτική σταθερότητα, εσύ που δανείζεσαι πιο φτηνά και τα πενεύεσαι, γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανε αυτός που δανείζεται πιο ακριβά? Αυτό όμως το έκανε. Και το πρώτο πράγμα που είπε είναι η μείωση του κόστους ζωής. Εσύ τι λες, κάτι ψιθυρίζεις για μειώσεις φόρων, οι οποίες μειώσεις στην ουσία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο απλός Έλληνας. ...943 Ιντερβέτεν Sports. Ευχαριστούμε που και σήμερα, αυτή την πολύ ζεστή ημέρα του Ιουλίου, ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα. Στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερνετ Ελλάδα Σπόρ 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει, νεκροψία, νεκροτομία, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι επταλέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων σε 24ωρη λειτουργία. Έχει τεθεί και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα. Σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθειώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδη επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Ξεριζώθηκαν δέντρα ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν σιρήνες προειδοποίησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοχρησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και του αρχηγικού στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1500 δεντρίλια κάναβη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο 5 στις 10:20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ενηλίκων. Στον καιρό ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης, άνεμοι μέτρια ένταση έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννινα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Σπορτ 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ζεστές καλημέρες και ξεκινάμε με αυτό που μου βάλατε, ΕΠΑ.
2: Τι ΕΠΑ?
1: ΕΠΑ, όπως λέμε, ΟΠΑ, ΕΠΑ.
2: Ναι, ΕΠΑ.
1: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, βρε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ΕΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε. Να πω αρχικά την καλημέρα μου και εγώ. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, λιωπήρη καύσωνας, πώς το λέει ο Μουστάκας.
1: Είναι μια ζεστή μέρα που πρέπει να προσέχουμε. Οι ευπαθείς ομάδες, η ανακοίνωση είναι να προσέχουν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ωραίο θέμα.
2: Ποιο είναι αυτό το θέμα?
1: Οι ευπαθείς ομάδες, αν πάρουμε τους ηλικιωμένους, καταρχάς, βάλτε λέει κλιματιστικά και καθίστε στο σπίτι.
2: Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αν τη γλιτώσεις από τον καύσωνα, θα πάθεις κεφαλικό ή καρδιά όταν δεις το λογαριασμό που έχεις μετά με τα κλιματιστικά.
2: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Γιατί
2: το χρησιμοποιείς λίγο το εντάξει, το χρησιμοποιείς το
1: κλιματιστικό. Τι λίγο, στον καύσωνα πρέπει πολύ.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: ΕΠΑ.
2: Ναι.
1: Είδες πόσο γρήγορα το έμαθα το ΕΠΑ.
2: Αλήθεια, το έμαθες. ΕΠΑ, ΟΠΑ.
1: Όπου
2: είπε ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για τους μικρομεσαίους. Θες να σου πω εγώ κάποια μέτρα που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους?
1: ΟΠΑ.
2: ΟΠΑ.
1: ΟΠΑ. Ναι. Μετά την ακρίβεια.
2: Ναι.
1: Μετά ότι το
2: χειρό. Έμαθε και τους μικρομεσαίους.
1: Έμαθε ότι πήγα, έχουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίες αυτές. Το έμαθε.
2: Ξέρω, παιδάκι μου, τι πρόβλημα έχεις δηλαδή? Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν λένε.
1: Στην προηγούμενη δεν τους ήξερε.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μα αυτό το, δεν είναι αυτό ένα δείγμα βελτίωσης? Δηλαδή να τον ψέξουμε και γι' αυτό.
1: Ότι
2: έμαθα από το λάθος. Ότι δεν ήξερα την προηγούμενη φορά. Έμαθα τώρα για τους μικρομεσαίους να ανακοινώσουμε μέτρα.
1: Δηλαδή τώρα θέλουμε να πάμε σε μια κάλπη,
2: ναι,
1: στην οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε ο ένας που μαθαίνει σιγά σιγά και ο ένας που έμαθε γρήγορα όταν έφυγε.
2: Ωραία, μια
1: και
2: χαρά.
1: Σου λέει τώρα πρώτος είναι αυτός αν θες να είναι πρώτος και δεύτερος είναι αυτός αν θες να είναι δεύτερος ή να αλλάξει.
2: Ποιος μαθαίνει σιγά σιγά και ποιος γρήγορα?
1: Ο Πρωθυπουργός μαθαίνει σιγά σιγά.
2: Α, μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Ο Τσίπρας έφυγε και έμαθε και γύρισε.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
2: ήταν πιο γρήγορος.
1: Ο ένας έμαθε στα 7-8 χρόνια, αρχίζει και μαθαίνει, και ο άλλος έμαθε σε 3 που έφυγε.
2: Ο Ανδουλάκης έχει μάθει ή δεν έχει μάθει? Ο Ανδουλάκης δεν είναι καν στο μαθαίνω, είναι στο δεν ξέρω.
1: Πού είναι?
2: Τι που είναι?
1: Σε ποιο κόμμα?
2: Στο Πασόκ.
1: Σε ποιο Πασόκ?
2: Στο Ανδρουλακικό, πιο Πασόκ τώρα. Σε αυτό που στεγάζεται στη Χαρλέα του Τουρκούπη.
1: Για να φτάσουν μέχρι εκεί πρέπει να μου ξεκαθαρίσεις για ποιο Πασόκ μιλάω.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε τι θα πει και στην ΔΕΔ για τους μικρομεσαίους. 2-3 μέτρα.
1: Ναι.
2: Θα στα πω μετά τι θα πει. Και θα πούμε και για το 2. Αρχικά να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Όχι, πες τα άλλα. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Θα πει για την ΔΕΘ αυτά που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους θα είναι κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, πτώση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Το είπε ο κ. Καραγκούνης.
2: Μείωση φόρου επιχειρηματικών κερδών.
1: Ναι.
2: Θα είναι μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους στην ΔΕΘ.
1: Ναι, με όραμα τετραετίας.
2: Ναι, μιλάει ο Πρωθυπουργός, πρόσεχε τώρα, μιλάει για την Ελλάδα του 2030.
1: Α, όλα αυτά θα τα κάνει το 2030.
2: Ναι, υπάρχουν δύο Ελλάδες για τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Και για την κυβέρνηση, το αφήγημα της οποίας το φτιάχνει ο Πρωθυπουργός και ενίοτε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Είναι η Ελλάδα του 2015-2019, από αυτή που θέλουμε να φύγουμε.
1: Μία.
2: Και η Ελλάδα του 2030.
1: Δύο.
2: Η Ελλάδα του 19 με 26 που είμαστε τώρα, που έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει?
2: Είναι το, συγκρίνουμε το 15-19 και το 30 που θέλουμε να πάμε. Εκεί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα, το οποίο δεν ασχολούμαι αυτό όμως.
1: Κάτσε, περίμενα τώρα.
2: Γιατί αυτό το κενό ανάμεσα θέλει μια αυτοκριτική, το τι έχει γίνει λάθος, έτσι.
1: ΕΠΑ, όχι ΟΠΑ.
2: Αν θεωρούν ότι έχει γίνει
1: το ΕΠΑ,
2: λάθος.
1: ΕΠΑ, με το πολλές πολλές φορές μοιάζει και κριτικό λίγο, ΕΠΑ.
2: Ισχύει,
1: λοιπόν,
2: μοιάζει.
1: ΟΠΑ. Την κυβέρνηση του 15-19.
2: Ναι.
1: Την οποία κάποιοι τη θυμόμαστε.
2: Ναι, αφού πρόσφατο.
1: Μα, λοιπόν, την οποία τη διώξαμε.
2: Με, ναι.
1: Γιατί δεν ήταν καλή.
2: Ναι, όλα ο κόσμος την έδειξε.
1: Αυτό ρε παιδί μου, εγώ ο κόσμος είμαι. Εγώ,
2: εντάξει,
1: είμαι.
2: Για να μην φανεί προβοκατόρικο.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, ο κόσμος. Ναι. Εγώ ο κόσμος είμαι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τη διώξαμε και δεν ήταν καλή.
2: Ναι.
1: Μετά υπήρξε δεύτερη, τρίτη ευκαιρία της κυβέρνησης 15-19, τέταρτη ευκαιρία, πέμπτη ευκαιρία, έκτη ευκαιρία, είπαμε όχι. Τη διώξαμε.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πήγαμε τώρα σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία είναι από το 19 και μετά.
2: Ναι.
1: Δώσανε μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες, πέντε ευκαιρίες, έξι αντίστοιχες ευκαιρίες που είπαμε όχι στη 15-19 και ναι σε αυτή που έχουμε τώρα.
2: Ναι, και τώρα θέλουμε και άλλη μία.
1: Για το 30 όμως.
2: Για να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, όπου πρόσεξε, χθες είχαμε μία εκδήλωση στο Οδείο Αθηνών, ξέρεις ποιο είναι το Οδείο Αθηνών, είναι εκεί στη Ριγίλη, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στα ιστορικά γραφεία.
1: Μάλιστα.
2: Σε πιάνει και ένα δέος με τον οποίο εγώ με το που στρίβω στη Ριγίλη, με πιάνει ένα δέος. Και εγώ κοντοστέκομαι λίγο. Πώς κάνεις εσύ με το όταν ακούς Κυρανάκης που σηκώνεσαι.
1: Εγώ σηκώνομαι για να μην
2: ξέρω. Κάτι με πιάνει.
1: Κι άλλος όταν στρίβει στη Ριγίλη και τον πιάνει κάτι και σκέφτεται μήπως με κάποιο τρόπο πρέπει και προς τα εκεί μετά τη Σόλωνα να την έχει και εκεί κάποια επαφή.
2: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Δεν είπα όνομα, είπα γόνιμα, είπα πάντα τη Σόλωνα.
2: Έκανα σύνδεση με τη Σόλωνα.
1: Α, εντάξει.
2: Είχαμε μία εκδήλωση χθες στο Οδείο Αθηνών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Μία εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν, προβλέπονται δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δις ευρώ και θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή.
2: Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε το Σεπτέμβρη.
1: Τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου.
2: Τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου. Και μετά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι το μετά θα είναι αυτό το πρόγραμμα 23 δις ευρώ επενδύσεων.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή 23 δισεκατομμυριάκια.
2: Έτσι λέω.
1: Στα τσέπια.
2: Ναι. Μήπως είναι αυτά που έχει αφήσει ο Τσίπρας που λέει ότι εγώ άφησα 36 δις, μήπως αυτά είναι.
1: Μήπως αφήσαμε εκείνα, φάγαμε τα άλλα και έχουμε αφήσει εκείνα. Εντάξει, okay, ο ένας αφήνει, ο άλλος βρίσκει. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα 23 δις στα τσέπια μας,
2: ναι,
1: και με αυτά θα κάνουμε δουλειά μέχρι το 30.
2: Ναι.
1: Για όλους αυτούς που μέχρι το 26, άντε 27, δεν τους ξέραμε. Αυτούς.
2: Κάπως
1: έτσι, δεν είναι ότι δεν ξέρει. Δεν είναι ότι δεν ήξερε μόνο τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους. Δεν ήξερε την ακρίβεια. Δεν ήξερε ότι πεθυγιώνει το πρωί. Δεν ήξερε τον Bob Dylan. Δεν ήξερε πολλά.
2: Δηλαδή,
1: δεν ήξερε πολλά.
2: Ναι.
1: Και εγώ επαναλαμβάνω και βοηθήστε με παιδιά, 69-39-943-943, βοηθήστε με. Έχουμε έναν ο οποίος μαθαίνει, κάθε τόσο λέει ότι έμαθε κάτι. Είδες πανηγύρια που έμαθε για την ακρίβεια.
2: Αλήθεια, εδώ κάνω και ολόκληρη εφαρμογή για να δείξω ότι το πόσο κάνει, να δείξω ότι το έμαθα.
1: Εδώ θύμωσε.
2: Λες να υπάρξει μια εφαρμογή αντίστοιχη,
1: αν δεν υπάρξει
2: επενδυτική.
1: Αν δεν υπάρξει εφαρμογή, ένα TikTok θα το έχουμε σίγουρα.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ μιλάμε σε κανένα σκυλούκο. Είσαι επαγγελματία, είσαι ελεύθερο επαγγελματία.
2: Κομματόσκυλο, του λέει κομματόσκυλο.
1: Καλά τώρα, εσύ είπε.
2: Όχι, μα είναι ατάκα σε βίντεο του Πρωθυπουργού αυτό. Και λέει κομματόσκυλο.
1: Όλα τα λε. Όλα τα λε. Αυτό το κομματόσκυλο δεν είχε πέσει για ύπνο, σημαίνει κάτι αυτό.
2: Δεν ξέρω. Είναι ότι μπορεί να ήταν και προσωμείωση της σκληρής δουλειάς που ρίχνουμε στα πολιτικά γραφεία.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο λοιπόν, ο οποίος έμαθε στο Κασίδι το κεφάλι, έφυγε και γύρισε και έχει μάθει και αυτός. Δηλαδή έχουμε έναν που μαθαίνει σιγά σιγά γιατί είναι πάνω και έχουμε έναν άλλον ο οποίος δεν ήξερε, έμαθε στο Κασίδι το κεφάλι, έφυγε και έμαθε και αυτός. Και έχουμε και έναν τρίτο που, πώς τον είπες,
2: ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος πού είναι μέσα στο.
2: Ο Νίκος.
1: Πού είναι μέσα σε όλο αυτό. Δεν είναι.
2: Πού είναι.
1: Ούτε καν στις δημοσκοπήσεις δεν είναι.
2: Εντάξει, είναι
1: τρίτος και μακριά.
2: Είναι τρίτος και μακριά.
1: Ναι. Λοιπόν, και έχουμε αυτό. Και βαίνουμε τώρα προς τις εκλογές με αυτό. Όποιος διαφωνεί μαζί μου, όποιος συμφωνεί μαζί μου, εδώ 69-39-943, για να πείτε την καλημέρα σας στον κύριο Πάνο Μπουρναρά
2: και στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη
1: και στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα που μόλις ξεκίνησε και έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να πούμε διότι έχουμε traffic commander.
2: Για ξαναπέστε αυτό.
1: Traffic commander. Traffic commander.
2: Ναι.
1: Αλλάζει η ζωή σου και δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Ο Σερίφης έκανε το traffic commander.
2: Είναι αυτό που μπαίνουν και είναι μαζί με τις κάμερες πάει αυτό ή όχι.
1: Ας το είναι πολλά. Drones πάνω, drones κάτω, drones δεξιά, drones.
2: Εντάξει, τα drones έχουν έρθει ήδη.
1: Το πρόβλημα ελήθεια, αγόρι μου. Traffic commander. Μόνο από το άκουσμα. Μόνο από το άκουσμα.
2: Παθαίνει ένα τράφικ. Μόνο με το άκουσμα.
1: Traffic commander. Το οποίο, παιδιά, να σα πληροφορήσω ότι έρχεται μετά το μέτρο που λέγεται κόμβος. Το οποίο έχει έρθει από τα τέλη Μαΐου. Αν το έχετε δει στον δρόμο, πάλι βοηθήστε μα, γιατί δεν το έχω δει. Αυτού που λύνουν τα προβλήματα στου δρόμου εκεί με τα μηχανάκια κόμβος.
2: Εγώ αυτό το έχω δει.
1: Ούτε κι εγώ. Μήπω δεν οδηγά. Α, και εσύ οδηγά.
2: Δεν έχω δει κάτι.
1: Από τέλη Μαΐου κόμβο δεν υπάρχει. Το έχει πει ο Σερίφης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έρχεται το traffic commander για να στηρίξει το κόμβος που δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Να το πάει πιο ψηλά. Θα βλέπει το drone, λέει, που έχει γίνει ένα τροχαίο. Θα φεύγουν γρήγορα, θα αδειάζουν τα πάντα. Θα τρέχουν γρήγορα, θα αδειάζουν το δρόμο. Θα πέφτει τεράστια.
2: Θα είναι άλλα drone από αυτά που είναι για τις πυρκαγιές, έτσι.
1: Άλλα.
2: Μην εμπλέκονται οι δουλειές σου, δηλαδή. Μην έχουμε διπλοθεσίτες drones, αυτό λέω.
1: Να σου πω. Traffic commander.
2: Το έχω μπεδώσει. Με τη δική σου προφορά ή με τη δική σου.
1: Με τη δική σου προφορά. Πες το με τον Τσίπρα.
2: Traffic commander.
1: Ήταν τσιβρικία.
2: Ήταν τσιβρικία. Λοιπόν, 6939-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Δηλώνετε συμμετοχή για τα δώρα. Σήμερα τι κληρώνουμε, κύριε Γιώργο?
1: Σήμερα είναι αμοργός.
2: Σήμερα είναι αμοργός.
1: Σήμερα και σήμερα.
2: Σήμερα και σήμερα, ναι. Στέλνετε αμοργός. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε ένα όνομα όπου θα πάει τρίμερο στην αμοργό.
1: Πεντάστερο, Πεγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού. Μπείτε να το δείτε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με τα φαγητού στο Αμβροσία, το γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.
2: Και την Παρασκευή θα κληρώσουμε την Νάξος. Στέλνετε και γι' αυτό. Στο ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Είναι τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection. Είναι το απόλυτο πεντάστερο. Βίλες, σουίτες και κλαδίτικο στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Μουρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Και αυτό το οποίο.
1: Και μαγιό ξεχνάω,
2: και αυτό το οποίο ξεχνάω και με. Μου κάνει επίπληξη ο κύριος Γεωργιάδης. Μαγιό. Ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, έτσι.
1: Μαγιό.
2: Α, μόνο μαγιό.
1: Μαγιό. Να τις πάρεις μαγιό.
2: Μόνο μαγιό και μαγιό από τον Άνινο. Αγίου Νικολάου, είναι στο Ήλιον.
1: Και φυσικά θα πούμε μετά για τη στενή Ευβοίας, θα πούμε μετά για τη Χιλιαδού. Προς το παρόν να πω ότι καθόμουν χθες έτσι ακούγοντας όλες τις συνεντεύξεις, ακούγοντας τα προβλήματα. Και σήμερα το πρωί σε ένα φανάρι που σκεφτόμουν πραγματικά το traffic commander.
2: Ναι.
1: Και βρήκα λύση για το κυκλοφοριακό.
2: Καλύτερη λύση από αυτή
1: από του... το traffic commander, όχι, αλλά, πιο... Ναι, αυτή η traffic commander που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, έτσι, τον Αύγουστο, είναι...
2: τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, ναι. Βρήκα μια πολύ καλή λύση και είναι πρόταση στην κυβέρνηση,
2: ναι.
1: Ακόμα και στην επόμενη κυβέρνηση αν αλλάξει ή ακόμα και στην μεθεπόμενη.
2: Ναι. Να βάλω να ετοιμαστώ για χειροκρότημα Κυρανάκη ή όχι, είναι τόσο καλή πρόταση.
1: Είναι πιο υψηλή.
2: Για πάμε να το δούμε και θα ίσως να παίξουμε. Ίσως να παίξουμε μετά χειροκρότημα και να έχει.
1: Λίγο μουσική για να πάρουμε έτσι να λύσουμε το θέμα. Λοιπόν, είδαμε χθες το τι έγινε και μπήκαν και τα πρώτα πρόστιμα για τα πατίνια, σωστά. Και το πρώτο κυνήγι έχει άρχισε από χτες.
2: Ναι, να πούμε αρχικά ότι στην Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος για την απαγόρευση, η ρύθμιση για την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Με τα αντίστοιχα πρόστιμα, την αυστηροποίηση.
1: Όλα αυτά.
2: Λοιπόν, όλα
1: θα
2: αυτά,
1: τα πούμε σε συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα την πρόταση που κάνω εγώ. Και σε παρακαλώ πολύ.
2: Για τα πατίνια συγκεκριμένα ή για το κυκλοφοριακό?
1: Για το traffic. Πριν το traffic commander.
2: Για το κυκλοφοριακό.
1: Εάν βγάλουμε ένα νόμο, ναι, στο αυτοκίνητο και ποινικοποιήσουμε το ραδιόφωνο. Όποιος ακούει ραδιόφωνο του παίρνουμε δίπλωμα και πινακίδες. Έχουμε δύο καλά.
2: Για πες με, πρώτα δεν θα ακούνε εμάς.
1: Πρώτον δεν ακούς τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να κάθονται και να λένε αλήθεια για την κυβέρνηση.
2: Και να λένε τι να λένε.
1: Αλήθειες για την κυβέρνηση.
2: Αλήθεια για την κυβέρνηση. Ισχύει.
1: Μετά δεν ακούς.
2: Άρα ανεβαίνει το ποσοστό της κυβέρνησης.
1: Δεν ακούς τον Γεωργιάδη και τον Μπουρναρά και τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να λένε αλήθεια για την αντιπολίτευση.
2: Αλήθεια αυτό.
1: Οπότε βολεύουν και κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε όλα τα διπλώματα, όλες τις άδειες, αδειάζουν οι δρόμοι. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται traffic commander.
2: Ναι.
1: Είναι άδειοι δρόμοι μετά.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως.
1: Ποιο?
2: Πώς όταν καταθέτει κάτι το Πασόκ ή η Ελλάς, τους λένε ότι η κυβέρνηση. Πόσο είναι, πώς το κοστολογείς αυτό, πόσο κάνει.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ είναι, τίθεται το ερώτημα και πώς θα το ελέγξουν αν ακούνε ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Καλά, 150
2: ευρώ
1: καταρχάς το ψηφίζουμε. Άσε που θα το ψηφίσουν και
2: όχι, πώς θα, πώς, για να επιβληθεί το πρόστιμο,
1: κόμφος και
2: πώς θα καταλάβεις ότι ακούω ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κόμφος.
2: Θα το βάλει σιγά σιγά σαν παλιά στο,
1: κόμφος,
2: στη Χούντα που άκουγα το ραδιόφωνο.
1: Κόμφος, traffic commander, ναι. Drones, όπως θα βλέπουν να σηκώνει το κινητό και να μην φαραζώνει, θα βλέπουν και το ραδιόφωνο σαν είναι ανοιχτό. Και λύθηκε το πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
1: Πρώτον, δεν θα μαθαίνουν τίποτα οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε καλά, πάμε καλά. Θα μαθαίνουν ότι.
2: Ναι, η άγνοια είναι δύναμη.
1: Τους λέμε εμείς. Και δεύτερον, θα τους πάρουμε άδειες και διπλώματα, θα βιάζουν οι δρόμοι και θα είμαστε μια χαρά στη δουλειά μας εύκολα. Οι υπόλοιποι που δεν θέλουμε να μάθουμε.
2: Έτσι, στο Υπουργείο Μεταφορών είναι μια πρόταση της εκπομπής από τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Επειδή ακούνε και στο Υπουργείο καθημερινά, μπορείτε να την. Να πω μια λέξη που αρέσει στο Γιώργο, να την ενστερνιστείτε.
1: Ναι, ακριβώς, κάτσε να την γράψει απέστη.
2: Ενστερνιστείτε.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας. Εδώ πείτε μας στο 6939-943-943. Σας περιμένουμε εδώ. Θα διάσουν οι δρόμοι, θα πηγαίνουν οι υπόλοιποι γρήγορα στη δουλειά τους και θα έχουμε μια ωραία, ένα ωραίο χαμόγελο. Τη τσοκόντα, τη άγνοια. Ομιλώ τσοκόντα γιατί παραπέμπει αλλού. Το παίρνω πίσω. Πάει και αυτό. Το κόψαμε και αυτό από το λεξιλογείο μας. Πάει αλλού. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε.
2: Θυμίζει τον Τσίπρα.
1: Όχι τον Εμίλιο Χιλάκη, θυμίζει, αλλά.
2: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Θυμίζει και τον Τζίνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα είναι σαν να κάνουμε. Μιλάμε για κάποιον συγκεκριμένο. Λοιπόν, τη άγνοια στο χαμόγελο. Θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα ακούμε ό,τι μας λένε από τηλεοράσεις και από το σπίτι. Ό,τι μας λένε και θα πηγαίνουμε τη ζωή μας μια χαρά. Και στη δουλειά μας γρήγορα. Όσοι απομείνουμε με άδεια και πινακίδες. Γιατί στους πολλούς θα τα πάρουν.
3: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
1: Μήπως είναι κλεμμένο από τον Υπουργό, δεν είναι δικό μου.
2: Ποιο?
1: Έχει σκεφτεί ο Υπουργός αυτό, ο πρώην Υπουργός.
2: Δεν ξέρω.
1: Και είναι
2: ο Κυρανάκης.
1: Και δεν έχει εκεί ήταν.
2: Λες να σκέφτει τον Κυρανάκη αυτό.
1: Και να μην είναι δικό μου γιατί το έχω κλέψει.
2: Λοιπόν, προσοχή σήμερα στα του καύσωνα. Είπαμε, είναι σε συνθήκες, έχουμε συνθήκες καύσωνα στη χώρα. Είναι και ο κύριος, ο μετεωρολόγος, ο κύριος Κολυδάς, ναι, σκάλω στο μυαλό μου. Ο κύριος Κολυδάς μας είπε ότι όταν λέμε καύσωνα είναι και λίγο υπερβολικό, γιατί δεν είναι ταυτόχρονα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, μας είπε.
1: Ωραία. Έτσι. Οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Μία μέρα είναι. Από αύριο, παιδιά, χαλαρώνουν τα πράγματα. Μία μέρα, κάντε λιγότερες βόλτες. Παρότι σήμερα το πρωί ξεκινήσατε και είστε όλους τους δρόμους. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ελπίζω να έχετε και στο αυτοκίνητο air condition που δεν έχει ρεύμα. Αλλά και βενζίνη, άμα έχει air condition.
2: Εντάξει, κάτι πρέπει να κάψεις. Κάπου πρέπει να ξοδέψεις τα λεφτά που βγάζεις, Γιώργο.
1: Και τα λεφτά που θα βγάλεις.
2: Και τα λεφτά που θα βγάλεις.
1: Που θα, σύμφωνα με το ΕΠΑ.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάντως αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κίνηση παντού. Και
2: ναι.
1: Στον Κηφισό και στην Αττική.
2: Στα χρηστικά να πούμε ότι σήμερα υπάρχει απαγόρευση εισόδου και διέλευση οχημάτων στους συλλόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Λόγω του καύσωνα.
1: Και επίσης απαγορεύεται δουλειά έξω
2: και
1: επίσης, 1 με 5.
2: Και επίσης 1 με 5 απαγορεύονται υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες.
1: Δηλαδή, εντάξει, πηγαίνετε λίγο, πάρτε το καφεδάκι ή φτιάχνετε το σπίτι. Ναι. Φτιάχνετε στο γραφείο. Μην πάρετε το παλικάράκι, ας πούμε, μέσα στον καύσωνα να σας φέρει καφέ. Φτιάχνετε ένα καφέ στο σπίτι, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Μια φορά είναι.
2: Πάμε στις καλημέρες στους φίλους ακροατές. Ο Ντίνος, η Μαρία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, καλημέρα για την Αμόργο, ο Μάριος, η Τζέννη, ο Κώστας, καλή εκπομπή, ναι, γεια σου Κώστα, ο Πάμφωτο, καλημέρα και στους δύο Ινδιάνα της δημοσιογραφίας και σε όλους τους ακροατές. Σε αυτόν τον πόλεμο η αόρατη ερήμωση θα είναι χειρότερη από την ορατή καταστροφή, είπε ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Σε εμάς ισχύει, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα, είπα εγώ στην σύνταξη, κλέβοντας λίγο την σάκαρη.
1: Μα και εσείς, δηλαδή, δεν έχουμε δει προτάσεις γάμου στα γήπεδα, δεν έχουμε δει, επειδή είναι ο... Έχει μία σχέση με τον Πρωθυπουργό, το κάνατε πρώτο θέμα. Το παρακάνατε. Είχαμε και μία ωραία κουβεντούλα χτες μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάω από αριστερά, Ελλάς.
2: Πού είναι αυτή η ζήτηση?
1: Για τα πανεπιστήμια.
2: Α, γενικότερη ζήτηση.
1: Ναι, για τα πανεπιστήμια.
2: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία πήχε. Πήγε, δεν έχει νομοθετήσει, έχει τελειώσει.
2: Εντάξει, είναι, έχει σταθερή θέση αυτό. Είναι,
1: ο Τσίπρας μας
2: είναι υπέρ.
1: Ο Τσίπρας μας εξέπληξε.
2: Ο Τσίπρας έκανε τι. Εντάξει.
1: Μας εξέπληξε, θα το εξηγήσουμε μετά.
2: Αλλά έχει εξήγηση, αυτό θα να πω.
1: Θα το εξηγήσουμε μετά.
2: Είναι προφανές αυτό που κάνει ο Τσίπρας.
1: Ότι πέφτει προς το κέντρο.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή μπορεί να του λένε ο Ισουσιριζέ ότι η κυβίστηση και. Αλλά ο Τσίπρας κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ξεκίνησε, έκανε μια ονομασία, το ονόμασε αριστερά για να συσπυρώσει να πάρει κάποιου του Σιριζέου. Και σου λέει εγώ είμαι αριστερά και προσπαθεί να κάνει μια πολιτική προς το κέντρο. Και τώρα δηλαδή θέλει να διαβολήσει και το χώρο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας όσο είναι στο κέντρο.
1: Θα φτάσει
2: και είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει.
1: Θα φτάσει με καμένο η όλη διαδρομή.
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Γιατί.
2: Θα σταματήσει εκεί.
1: Αυτό είναι κάτι που ξέρει. Δεν θα το μάθει. Δεν το μάθει όταν έφυγε. Το ξέρει από πριν.
2: Δεν του το έχει δώσει το know-how ο καμένο.
1: Ναι. Πώς θα φτάσει από την αριστερά, πώς θα φτάσει στον καμένο. Αυτή τη διαδρομή τη γνωρίζει πολύ καλά. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι δεν τη γνωρίζει. Μην το κατηγορήσουμε και για λάθος πράγματα. Θα μιλήσουμε όμως και με αυτό και να κλείσουμε πριν και να έχουμε ένα λεπτό μέχρι, μέχρι το διάλειμμα μας. Λοιπόν, χιλιαδού για μπάνιο και στενή ευβία στο διάσημο Κισό την Παρασκευή. Θα κληρωθεί και αυτό. Όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε αμοργό, δεν καταφέρουμε να πάμε Νάξο και μείνουμε εδώ στην Αθήνα. Μια εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια είναι ό,τι πρέπει. Θα κληρωθεί την Παρασκευή διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι στη στενή ευβία και μπάνιο στη χιλιαδού. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Εσείς 69-39-943-943. Κύριε Πορναρά,
2: πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Ερχόμαστε εδώ σε 2-3 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνι in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνι in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9.30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 9.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί λες ψέματα στον κόσμο, δεν σηκώθηκες καν από την καρέκλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί. Δηλαδή, είπαμε να λες αλήθειες.
0: Ναι, το κακό που ήταν.
1: Για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση λέγοντας αλήθειες να απαγορεύσει τα ραδιόφωνα.
0: Αλήθεια, το λάθος που έκανε. Τι λάθος.
1: Όχι, είπες εδώ, επιστρέψαμε. Πού επιστρέψαμε, αφού δεν
0: σου. Επιστρέψαμε στον αέρα όμως της εκπομπής.
1: Λοιπόν, όπως και πρόταση είπαμε, είναι να βάζουμε τα κλιματιστικά μας και να πληρώνουμε βενζίνη. Η βενζίνη πάνω από 2 στην Αττική. Φαντάσου τι γίνεται, σκέψου τι γίνεται στα νησιά και σκέψου πού θα πάμε.
0: Έχει περάσει τα 2.
1: Ένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το είδα με τα μάτια μου.
1: Εγώ το είδα.
0: Okay.
1: Σε κάποια ερχόμενος.
0: Είδα χθες το απόγευμα εγώ που είδα 2 που δεν έβαλα βενζίνη, πέρναγα και το είδα. Ήταν 1,92 σε αυτά που είδα εγώ.
1: Εγώ είδα και 2.
0: Okay.
1: Οπότε, κλιματιστικό στο σπίτι, άμα βάλουμε, θα τη γλιτώσουμε από τον καύσωνα, θα πάμε από εγκεφαλικό η καρδιά του, ώστε να έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, θα περνάμε καλά στο αυτοκίνητο, θα γλιτώσουμε τον καύσωνα, θα πάμε από εγκεφαλικό η καρδιά, όταν θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε βενζίνη πολύ σύντομα, γιατί καίει τη βενζίνη το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Τελικά τι φταίει? Τα κλιματιστικά.
0: Ναι, να καταργήσουμε τα κλιματιστικά.
1: Αν δεν είχαμε τα κλιματιστικά, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Διότι, δηλαδή, παιδιά, η αλήθεια. Βάζεις το κλιματιστικό, τη γλιτώνεις. Ναι. Γλιτώνεις να τον καύσω. Μετά βλέπεις το λογαριασμό,
0: ναι.
1: Να το εγκεφαλικό. Βάζεις βενζίνη, βάζεις το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο που τρώει τη βενζίνη το κλιματιστικό, κοιτάς μέχρι που φτάνεις, δεύτερο εγκεφαλικό. Ας το καλύτερα τον καύσω.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Θα λέω ότι έπαθα, θερμοπληξία, αλλά εγκεφαλικό δεν έπαθα.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την τομέα κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Αντωνοπούλου.
2: Χωρίς κλιματιστικό εδώ που είμαστε.
0: Χωρίς κλιματιστικό.
1: Και εσείς σαν και εμάς δεν θέλετε, προτιμάτε τη θερμοπληξία από το κεφαλικό.
2: Νομίζω θα την πάθω σήμερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχουμε τα κόμματα αριστερά από εσάς, τα οποία λένε ότι έχει κάνει κυβίστηση ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ήταν κάποτε κατά και τώρα είναι υπέρ, και απ' την άλλη που υπάρχει μια ερμηνεία που σου λέει ότι ναι, αλλά ο Τσίπρας κάνει στροφή προς το κέντρο και πρέπει αναγκαστικά να προσελκύσει και ένα παραπάνω κοινό.
1: Βάζοντας και το Πασόκ στο αριστερά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Όχι.
1: Δεν το σκέφτηκα.
0: Πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά.
1: Ναι, γιατί και το Πασόκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα. Είπε ο κ. Τσίπρας να μην αλλάξουμε το άρθρο 16 και να αφήσουμε τα πανεπιστήμια που υπάρχουν ήδη και που μέχρι να βγει η κυβέρνηση θα έχουν πάει και κάποιοι φοιτητές και θα, οπότε δεν υπάρχει λόγο να τα αλλάξουμε. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Λοιπόν, ας το δούμε πως είναι και πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον νόμο Πυρακάκη και Κεραμέως. Αυτοί οι δύο νόμοι τι κάνανε, ιδρύσανε κάποια συγκεκριμένα τμήματα, κατά τη γνώμη μας, με κριτήρια κερδοσκοπικά. Τα παιδιά τα οποία κυρίως κόπηκαν λόγω της βάσης της αγωγής είχαν μια επιλογή την οποία την αξιοποίησαν. Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να πάρει πάνω το ελληνικό δημόσιο μία πληγή δικαστηρίων και αποζημιώσεων σε σχέση με τα παιδιά αυτά. Αλλά και θα ήταν ταυτόχρονα εκ μέρους μας ανεύθυνο να αφήναμε χιλιάδες παιδιά έρμεα σε μια κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας, ενώ οι οικογένειές τους έχουν και πληρώσει και την αγωνία να τελειώσουν, να περάσουν όλη αυτή τη διαδικασία που μπαίνει μέσα η ελληνική οικογένεια. Γιατί ξέρετε, οι πολύ πλούσιες οικογένειες αυτά τα έχουν λυμμένα. Πάνε κατευθείαν συνήθως στις χώρες αγγλοσαξονικές και τα έχουν λυμμένα. Εγώ θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα από την
1: καλά, όταν λέμε πλούσιες οικογένειες, θα διακόπτω, συγγνώμη, γιατί μου το γράφει ο Μανώλης, ο οποίος Μανώλης είναι γρήγορος και είναι ο μόνος που είναι από τις λίγες φορές που θα διαβάσω μήνυμά του. Που όταν λέμε πλούσιες οικογένειες, εννοούμε και παιδιά βουλευτών όλων των κομμάτων που έχουν τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος.
2: Ωραία.
1: Όλων των κομμάτων, έτσι, παίρνουμε όλα τα κόμματα.
2: Ωραία, να πούμε και στο Μανώλη και σε όποιους μας ακούνε και θέλω να βάλω και τη βιωμένη με εμπειρία μου, γιατί είμαι πανεπιστημιακός και είμαι στα πανεπιστήμια εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, ενώ στο ρόλο της διδακτικής εμπειρίας.

0: Τίμια. Τι λέει λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Ότι το άρθρο 16 διασφαλίζει την ισοτιμία και την ισονομία απέναντι στην πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Διασφαλίζει δηλαδή ότι τα παιδιά είτε των πλούσιων, είτε των φτωχών, είτε των μικρομεσαίων και των μεσαίων θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Αυτό για μας είναι πυρηνικό και δεν αλλάζει και δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί ακριβώς είναι πυρηνικό. Σχετίζεται με το πυρήνα της ιδεολογικής μας ταυτότητας. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέω? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει γερή αύξηση της χρηματοδότησης, και θα με επιτρέψετε εδώ πέρα, κυρίως, όχι κυρίως, και στα περιφερειακά. Το ίδιο και πρέπει ακόμα και παραπάνω και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά αυτή τη στιγμή να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς αιστείες. Δεν υπάρχει αξιοπρεπείς. Τα κτίρια είναι πάρα πολύ παλιά, είναι βρώμικα, είναι γεμάτα γκράφιτι, είναι υποβαθμισμένα. Γιατί τα εργαστήριά μας πολλές φορές είναι υποστελεχωμένα. Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ υψηλής επάρκειας, χρηματοδοτείται με λιγότερα χρήματα. Δεν πηγαίνει με κονδύλια έρευνας. Η έρευνα μετακινήθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας από το Υπουργείο Παιδείας και πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό από τη μία περιέχει το κομμάτι ότι πρέπει η έρευνα να είναι διασυνδεδεμένη με την αγορά εργασίας και με την επιχειρηματικότητα, και εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει και πράξη στο πανεπιστήμιο το οποίο διδάσκω, στην κοινωνιολογία. Εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Έχουμε απόλυτη σύνδεση με την αγορά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως.
0: Αλλά αυτό δημιουργεί σχολές που τα παιδιά των πιο φτωχών στρωμάτων, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, θα αισθανθούν σιγουριά και αξιοπρέπεια να πάνε στην Αθήνα, στο Δουπουθού, στη Κοζάνη, στη Μύτη, στο Αιγαίο, ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό, που έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, γιατί υπάρχει, γιατί πρέπει να στηρίζεται.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, λοιπόν, κάτι.
0: Για μας είναι αυτό είναι το πρώτο.
1: Το καταλάβαμε. Για να ακούστε με λίγο, για να κάνουμε διάλογο και να σας ρωτήσω κάτι.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο 16. Το οποίο λέει ότι δεν επιτρέπονται τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ιδιωτικά. Το λέει. Περίπου έτσι. Λοιπόν, εσείς μόλις μας είπατε ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά με ένα νόμο που εφήβρε ο κύριος Πυρακάκης με την κυρία Κεραμέα. Άρα λοιπόν, να μείνει το άρθρο 16 με ένα κουλό άρθρο το οποίο δεν έτσι κι αλλιώς δεν ισχύει, και να μην αλλάξει, να βρεθεί κάτι άλλο το οποίο θα διασφαλίσει αυτό που λέτε εσείς. Γιατί αν μείνει, θα μείνει με ένα κουλό κομμάτι το οποίο το αλλάζει κάθε κυβέρνηση. Και αν εσείς υπεθανολογείτε, όπως και το Πασόκ, το έχουμε πει στους εκπροσώπους, το λέω και σε εσάς, ότι κατεβαίνετε, όπως είπε Αλέξη Τσίπρας, όχι για να διαμαρτύρεστε, αλλά για να γίνετε κυβέρνηση στις εκλογές όποτε γίνουν, έτσι κι αλλιώς η αναθεώρηση του συντάγματος θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Άρα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα.
0: Ακούστε λίγο, ο συνταγματικός χάρτης της χώρας είναι το ακρονίμιο της δημοκρατίας μας. Είναι δηλαδή ο απόλυτος χάρτης που εκεί πέρα αποκρυσταλώνεται με έναν τρόπο πώς καταλαβαίνουμε τη δημοκρατία, τα δημόσια αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά. Το άρθρο 16, τι πληρώνει, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του? Να διασφαλίζει, αυτό που σας είπα, να διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, την ισονομία.
1: Μα αυτή είναι η ερώτησή μου, τη διασφαλίζει? Αφού βλέπετε ότι δεν διασφαλίζει, μόλις εσείς το είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν και κερδοσκοπικά με παρέμβαση Πυρακάκη και Κεραμέα.
0: Εκεί μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει από την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια. Αυτό που λέμε θα είναι ο ίδιος ο τρόπος εισαγωγής. Πώς εισάγει στην νομική Αθηνών, πώς θα εισαγώσουν στην νομική Πάτρας, η οποία έκλεισε γιατί θα είχαμε πολλούς δικηγόρους, αλλά δεν πήρασε την Δημοκρατία να έχει δύο νομικές ιδιωτικές. Μάλλον αυτοί οι δικηγόροι θα είναι κάπως διαφορετικοί, θα έχουν, δεν ξέρω, άλλη υπερκεφαλαία μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάμε παρακάτω. Το ψηφίστηκε αυτό και πρέπει να είμαστε τίμοι απέναντι στους πολίτες και αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θα αυστηριοποιηθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσει να διασφαλίζει πολύ ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με το ερευνητικό, γιατί τα πανεπιστήμια παράγουν έρευνα, ερευνητικό και διδακτικό έργο. Τα πανεπιστήμια είναι κοινότητες και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί σε όλο τον είδο πανεπιστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ταυτόχρονα όμως ο καταστατικός χάρτης της χώρας

0: χώρας οφείλει, το Σύνταγμα, το καταστατικός χάρτης οφείλει να, οφείλει να έχει τη δημόσια παιδεία ως το σημαντικό, το πιο σημαντικό κομμάτι διασφαλισμένο στη λειτουργία, στην απόλυτη λειτουργία του κράτους. Η ισότιμη λοιπόν, δηλαδή το να μπαίνεις π.χ. με τον ίδιο τρόπο και στη νομική Αθηνών και στη νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παίρνω ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήδη υπάρχει, οπότε είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, διασφαλίζει ακριβώς αυτό που σας λέω, την ισότιμη πρόσβαση. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας δεν είναι ένας απλός νόμος ο οποίος εξειδικεύει, είναι το τι πρέπει να τηρεί η πολιτεία συνολικά καταστατικά πυρηνικά.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι διαφορά πολύ μεγάλη το ένα με το άλλο.
1: Αυτό είναι, κυρία Αντωνοπούλου, για την πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση, όπως λέτε εσείς. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι τα χρόνια που είναι η φοίτηση. Υπάρχει στο πρόγραμμά σας ή σκέφτεστε κάτι για το πρόγραμμά σας που να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει υποτίμηση του δημόσιου ένα ή του ιδιωτικού? Για παράδειγμα, για το διδακτικό προσωπικό θα έρθει το ιδιωτικό και μπορεί να προφανώς να πληρώνει πολύ καλύτερα τους θεωρητικά καλούς καθηγητές για να πάνε στα ιδιωτικά. Αυτομάτως δεν υποβαθμίζεται το δημόσιο?
0: Το δημόσιο υποβαθμίζεται όταν δεν υπάρχει ιστρόφικα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια έχει δύο βασικούς τρόπους. Ο ένας είναι το μισθολόγιο των καθηγητών, το εργαστηριακού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των όλων των συνεργατών και ταυτόχρονα η στρόφια της χρηματοδότησης. Για εμάς είναι πυρηνικό στοιχείο η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο έχω την τιμή να διδάσκω, είναι στα καλύτερα του κόσμου. Γιατί έχουν καταφέρει συγκεκριμένες σχολές και ακόμα και οι κύριες σχολές, μεταξύ είναι προφανώς η ιατρική παραδείγματος χάρη, αλλά και άλλες σχολές, η δικιά μου σχολή παραδείγματος χάρη, ανθρωπιστικές σπουδές. Έχουμε καταφέρει να προσπαθούμε δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να φέρουμε χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Όταν κλείνει η χρηματοδότηση, όταν πετιούνται προγράμματα όπως είναι το 5 Star ξαφνικά απ' έξω, όταν δηλαδή μας στερεί εργαλεία, αυτό, ξέρετε, υποτιμά και υποβαθμίζει το έργο μας. Εμείς τι λέμε εκεί λοιπόν? Ότι πρέπει η δύσκολη δουλειά όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, να μπορεί να προχωράει παρακάτω με χρηματοδότηση κυρίως των ερευνητικών προγραμμάτων, πέρα φυσικά από το μισθολόγιο στο οποίο ανήκουμε. Άρα τα ερευνητικά, η έρευνα για μας είναι πυρηνικό στοιχείο. Τι σημαίνει όμως έρευνα, γιατί το λέω συνέχεια και μπορεί να γίνεται πολύ κατανοητό. Έρευνα σημαίνει ότι, επί παραδείγματι, εγώ έχω το τομέα κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με το δημογραφικό. Έρευνα σημαίνει ότι το τμήμα κοινωνιολογίας, το τμήμα ιατρικής και το τμήμα παραδείγματος χάρη βιολογίας θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα κοινό πρόγραμμα ώστε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει επακριβώς στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, επακριβώς στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, για να ενισχύσουμε τις γεννήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο το πανεπιστήμιο. Πρέπει να γίνει και με τους φορείς της κοινωνίας, είτε είναι σωματεία κτλ., είτε είναι η ίδια η αγορά, η ίδια η επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση. Μα πώς θα γίνει αυτό άμα δεν εμπλέξεις τους φορείς επιχειρηματικότητας, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Εμπόρων, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Μικρομεσαίων, αν δεν εμπλέξεις το ΣΕΒ? Πώς θα γίνει αν δεν πούνε οι καθήλυν άνθρωποι της αγοράς, αν δεν δώσουν στο πανεπιστήμιο τα φόρτους και δεν υπάρξει στενή συνεργασία με συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, ώστε να πάρουμε τη γνώση της αγοράς μαζί με την ερευνητική γνώση της ακαδημαϊκής κοινότητας και να προχωρήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό λοιπόν θέλει στόχευση, θέλει χρηματοδότηση, θέλει πρόγραμμα και θέλει και βούληση.
1: Ωραία.
0: Και αυτή τη στιγμή η βούληση τα τελευταία 7 χρόνια, θα με επιτρέψετε, μιλάω και ως πανεπιστημιακός τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά μας βάζει τρικλοποδιές.
1: Ωραία, πριν αλλάξουμε θέμα, μία ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό το ζήτημα και γρήγορη απάντηση.
0: Δεν υποτιμάω καθόλου τις υποδομές. Δεν υποτιμάω καθόλου το κτίριο της υποδομής.
1: Σαφώς. Ως κόμμα είπατε ότι θα κρατήσετε τα ιδιωτικά τα οποία έχουν έρθει, αλλά δεν προτίθεται να φέρετε άλλα. Αυτό δεν είναι το κόμμα σας, αν δεν κάνω λάθος?
0: Θα αυστηροποιηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Αυτό προσέξτε, θέλω το πλαίσιο αυτό να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση. η οποία είναι, δεν είναι απόλυτα ολιστική. Με ποια έννοια? Ότι για να μπορέσει να γίνει απόλυτα ολιστική και να εξειδικευτεί πλήρως, θα πρέπει προφανώς να συζητηθεί και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα ήμουν ανακόλουθη αν τόση ώρα σας μίλαγα για συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τους παραγωγικούς φορείς και στο πρόγραμμά μας παρουσιάσουμε τη θέση μας και δεν υπάρξει συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς ώστε να εξειδικευτεί πλήρως αυτό που έχει που με ρωτάτε.
2: Άρα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι να μείνει το άρθρο 16 ως έχει και θα πάμε εμείς με μια άλλη νομοθετική παρέμβαση μετά την Πιερακάκη και Κεραμέως για να φτιάξουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Δηλαδή να μην αλλάξει το Σύνταγμα.
0: Για να φτιάξουμε τα πράγματα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, καταργώντας τις βάσεις την βάση της ΕΔΕ, καταργώντας δηλαδή τη βάση του 10, ενισχύοντας το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο που έχει τρομακτικές πρωτιές σε όλα τα rankings αλλά και στην ουσία της εκπαίδευσης, δημιουργεί στη συνθήκη ώστε να αισθανθεί ασφάλεια ο μέσος πολίτης, να αισθανθεί ασφάλεια τα παιδιά των μικρομεσαίων και των μεσαίων, να αισθανθούν ασφάλεια τα παιδιά των λαϊκών τάξεων.
2: Το καταλάβαμε.
0: Να μπουν και να προοδεύσουν.
2: Εγώ ρώτησα.
0: Αυτή είναι η ουσία.
2: Η ερώτησή μου ήταν αν αυτό θα γίνει με αλλαγή του Συντάγματος ή αν αυτό θα γίνει με ένα καινούριο νόμο που με μια άλλη κυβέρνηση θα έρθει ένα άλλο νόμο.
0: Θα βελτιωθεί και θα βελταυτηροποιηθεί.
2: Με αλλαγή συντάγματος, με αλλαγή του άρθρου 16 ή με ένα νόμο που όποια κυβέρνηση θέλει ή όποιος υπουργός θέλει μετά τον αλλάζει. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
0: Το λέω πολύ καθαρά. Το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει γιατί ακριβώς διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχει αντίστοιχο άρθρο. Αντίστοιχο άρθρο.
1: Ωραία.
0: Με μια εξαίρεση ενός κρατηδίου της Βάρης Βιντεβέργης, στο οποίο είχα την αξίωση να σπουδάσω στη Βίγκη και στη Χαϊδελβέργη, δηλαδή στις πιο μεγάλες δημόσια πανεπιστήμια. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου. Το οποίο είναι παραπλήσιο. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου. Αν σας πω ποια είναι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Γερμανία, θα μου πείτε σίγουρα τη Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο. Μπορεί και το Μόναχο. Δηλαδή, ένα από τα τρία που θα μου πείτε περιέχει μια διαφοροποίηση στο άρθρο 16. Και όμως το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι αυτό το πρέπει να είναι το σημαντικό. Σας το ξαναλέω και με παράδειγμα για να γίνεται απόλυτα κατανοητό. Έχει σημασία, το σταυματικό χάρτη είναι πυρηνικό κομμάτι. Σημασία έχει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να λειτουργούν όχι με απόλυτα κερδοσκοπικούς όρους, όχι να έχουμε ένα ελντοράντο ιδιωτικής εκπαίδευσης και κερδοσκοπίας και να πουλάμε πτυχία. Γιατί ξέρετε ότι το να πουλάς στοιχεία υποτιμά τελικά και την αγορά εργασία. Υποτιμά τα παιδιά που τα πάρουν. Βλέπω όταν κατεβαίνω για να πάω στην νομική, βλέπω δύο κολέγια που είναι σε έναν όροφο, πάνω έχουν δύο ορόφους και δίνουν πτυχία, ας πούμε, σε στενή συνεργασία και με συγκεκριμένα συμφέροντα. Ενώ πολιτικά. Δεν υποτιμούνται αυτά τα παιδιά. Δεν πρέπει να τους παράσουμε τη γνώση και τη τεχνογνωσία, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν επιλέξουν κάτι άλλο, δεν πρέπει να λάβουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κολέγια των δύο ορόφων ή για πανεπιστήμια του μισού κτηρίου χωρίς κτηριακές εγκαταστάσεις? Πού θα κάνουν τα εργαστήριά τους?
2: Άρα να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με προδιαγραφές. Κατάλαβα καλά?
0: Ίσως ίδιος τρόπος εισαγωγής. Ίδιος τρόπος εισαγωγής. Πώς μπαίνει στην νομική Αθηνών, έτσι θα μπαίνει και στην νομική
2: Πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Αμερικής.
0: Αυτό είναι στον Έλληνα νομοθέτη. Αυτό ισχύει διαφορετικά στη Γερμανία, διαφορετικά στην Αγγλία, διαφορετικά στη Γαλλία. Στη Γερμανία ισχύει ο τρόπος είναι περίπου ίδιος. Βάζουν κάποια διαφορετικά κριτήρια. Σα μιλάω εκ πείρα, οπότε μου είναι πιο εύκολο να μην πω σε κάτι το οποίο δεν μου είναι απόλυτα οικείο.
2: Ακριβώς αυτό και εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση και την εμπειρία σας, γι' αυτό να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις από έναν άνθρωπο που ξέρει.
0: Στην Αμερική, γιατί εμένα οι σπουδές μου ήταν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, οπότε μπορώ να σας μεταφέρω πολύ άνετα και με μεγάλη ευκολία αυτή την εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Και το δημόσιο, έτσι, γιατί τελείωσε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Ωραία.
0: Απλώς κάνετε αρκετούς.
2: Έχετε κατηγορηθεί λοιπόν, η Ελλάς, ότι λέει το Πασόκ για τα εισιτήρια, την άλλη μέρα το λέει και η Ελλάς διαφορετικό. Κάνει το Πασόκ για την παιδεία, την άλλη μέρα αντί τη μεθεπόμενη, η Ελλάς πάλι για την παιδεία. Ότι ακολουθείτε ό,τι κάνει το Πασόκ για να δώσετε μια άλλη πρόταση. Αυτό, γι' αυτό έχετε κατηγορηθεί.
0: Πιστεύετε σοβαρά ότι έχουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και βλέπουμε πότε θα κάνει εκδηλώσεις? Ή τι εκδηλώσεις θα κάνει? Θα ήταν μικροπολιτική? Όχι, είναι μικροπολιτική αυτό. Προφανώς στην διαδικασία μέχρι τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για ένα ολιστικό πλαίσιο, για το ολιστικό πρόγραμμά τους. Μέσα σε αυτό υπάρχει πιθανότητα σε μία εβδομάδα να συμπέσουν τα προγράμματα δύο κομμάτων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς και δεν έχουμε το πρόγραμμα το ημερήσιο του ΠΑΣΟΚ για να δούμε τι κάνει. Θα ήταν είτε το ΠΑΣΟΚ,
2: εγώ την ερώτηση κάνω μήπως το έχετε, με κάποιο τρόπο το έχετε και δεν μας το λέτε, αλλά λέτε ότι δεν το έχετε.
0: Δεν υποκλέπτουμε, δεν
2: τώρα μη λέμε βαριές κουβέντες. Μη λέμε βαριές κουβέντες τώρα, τέτοιες ώρες.
0: Ήταν αστείο, προφανώς.
2: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Για μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης φαίνεται, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θέλει να το κάνει, φαίνεται ότι θα καταργήσει ένα κομμάτι του ΑΣΕ που σχετίζεται με τους διοικητές των νοσοκομείων για να διορίσει μέτερους, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αναπτυχθεί μες τη μέρα. Θα βγει και δελτίο τύπου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το να φτιάξουμε πάλι ένα γαλάζιο δημόσιο στο δρόμο προς τις εκλογές, νομίζω είναι αυτό που τελικά υποτιμά τα δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Η υγεία, η παιδεία και οι δημόσιες κοινωνίες, όπως πολύ ωραία είπε ότι το έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας, σε σχέση με τα εισιτήρια στις κοινωνίες.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ να
1: ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο οποίος Παναγιώτης λέει: ασχολείστε κάθε μέρα με ένα κόμμα που δεν υπάρχει καν στη Βουλή. Και άλλα κόμματα στη Βουλή τα αγνοείται συστηματικά. Όχι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να βγει στον αέρα, εδώ ανοιχτή είναι η εκπομπή για όλα τα κόμματα. Αλλά αυτό το κόμμα που μιλάς τώρα δημοσκοπικά βγαίνει δεύτερο. Τι να κάνω, μην πιστέψουμε καμία δημοσκόπηση. Δηλαδή στη Βουλή θα είναι σίγουρα. Έχει δίκιο όμως ότι αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά μιλάμε για ένα ποσοστό δημοσκοπικά 25, πόσο βγαίνει τις 100.
1: Τι 25?
2: Που θα ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές,
1: ναι,
2: κόμματα εκτός Βουλής.
1: Α, δεν το έχω κάνει πρόσθεση, δεν ξέρω.
2: Είναι τεράστιο ποσοστό που για πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι εγώ, ότι ένα τέτοιο ποσοστό θα ψηφίσει κόμματα εκτός Βουλής. Όπως η απαξίωση της Βουλής είναι και. Πώς είναι η ανεξάρτητη, κάνει πενταριά.
1: Είναι η ανεξάρτητη, σαν δύναμη, είναι δεύτερη. Παίζω από την Νέα Δημοκρατία, είναι πάνω του Πασόκ δηλαδή. Απλά δεν μπορούν να λογιστούν ως δεύτερη δύναμη, γιατί δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Αυτό κι αν είναι μια απαξίωση της Βουλής. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάνουμε ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να υπάρξει έδρα, αντί να άλλο κόμμα βγαίνουμε, σε άλλο κόμμα πάμε, άλλο κόμμα είμαστε.
1: Τώρα που πέσει ανεξαρτητοποίηση. Μου κάνει εντύπωση το τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό στις ανεξαρτητοποίησεις του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς κάποιοι είναι στο κάλεσμα του Τσίπρα ότι εγώ δεν θα πάρω κάποιους που είναι από άλλα κόμματα, θα πάρουν ενεργεία βουλευτές κτλ. Και ανεξαρτητοποιούνται πιθανόν λόγο για να είναι στην αίθουσα αναμονής για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Ερώτηση. Ο Τσίπρας δεν έχει πει ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω από τη Βουλή? Δεν έχει πει.
2: Δεν θα πάρω τη Βουλή.
1: Μα περίμενε. Αν είναι, αυτοί έχουν να εξαιρετοποιηθεί, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν παραιτηθούν δύο μέρες, μία εβδομάδα, δέκα μέρες πριν και εισχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα.
2: Δεν θα είναι στη Βουλή.
1: Εντάξει, αλλά θα είναι σαν να κοροϊδευόμαστε όμως. Να παραιτηθούν δύο μέρες πριν και να μπουν, τι θα πει, ότι δεν πήρα.
2: Τι αλλάζει αν παραιτηθούν τρεις μήνες πριν? Αλλάζει αν παραιτηθεί ένα μήνα πριν?
1: Αν είχαν παραιτηθεί εδώ και ήδη δύο μήνες.
2: Τι αλλάζει.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Αν είχαν παραιτηθεί ήδη εδώ και δύο μήνες. Και μαζί με τους μήνες που κάνουν για να έρθουν εκλογές, το συνολικό ποστό της παραίτησής τους από τη Βουλή ήταν 8, 9, 10 μήνες. Okay, ήταν ένα μήνυμα ότι εντάξει, ρε παιδάκι, υπάρχει μια ηθική τέλος πάντων.
2: Πού υπάρχει?
1: Παραμένω ανεξάρτητος για να παίρνω το μισθό μου, τη βουλευτική επιζωμίωση, και να παραιτηθώ 5 μέρες πριν.
2: Βέβαια, πάνω μου, κάτσε. Αλλά παραιτήθηκε τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα παραιτήθηκε, έτσι.
1: Ωραία.
2: Και γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Πού θα υπάρχει ηθική? Δεν έγινε, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές στο Μετέφυρο. Γιατί έτσι θέλει, Πρωθυπουργός, τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, πού θα υπάρχει ηθική? Δεν υπάρχει καμία ηθική, δηλαδή τι παρετήσω. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν παρετήθηκε την άλλη μέρα που έφυγε από αρχηγός? Γιατί έμεινε να παίρνει την αποζημίωση τη βουλευτική? Αφού δεν ούτε που υπήρχε στο κόμμα, ούτε που τον είχαμε ακούσει πουθενά, γιατί έμεινε? Έμεινε για να παίρνει και αυτό το μισθό του. Που, και αυτοί για να παίρνουν το μισθό του. Δεν έχουν άλλη δουλειά. Επάγγελμα είναι το βουλευτή, λέει, και αυτό έχουμε κάνει έτσι.
1: Okay.
2: Ωραία. Αν λοιπόν παραιτηθεί, κάποιο παραιτήθηκε πριν ένα μήνα και γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές, τι αλλάξει? Αν παραιτηθεί κάποιο το Γενάρη και γίνουν το Μάρτιο εκλογές, τι αλλάζει? Το ίδιο δεν είναι? Άρα λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και το πρόβλημα μας είναι με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να το κλείσουμε και το κλείσαμε ως μαγαζί. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τα πανεπιστήμια. Εμείς βλέπουμε αλλού πια και δεν θέλουμε αυτούς που έβλεπαν αυτό που βλέπαμε εμείς πριν.
1: Σωστό, σε αυτό συμφωνούμε.
2: Έτσι. Άρα, αφού βλέπουμε αλλού, κλείσει το μαγαζί, να τελειώνουμε, να πάμε αλλού. Και εσύ κλείσε τα μικρόφωνα. 69-39-943-943. Εσείς ό,τι θέλετε, όλα
1: πριν,
2: τα διαβάζω.
1: Πριν κλείσουμε, να πω κάτι ότι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέμα και αν υπάρξει θέμα το επόμενο διάστημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Καταλαβαίνουμε, θα προκάμουμε.
1: Τι εννοείς να προλάβουμε?
2: Δεν θα προκάμουμε ούτε εμείς να το πούμε, ούτε τις εκλογές. Θα τις κάνουμε Σεπτέμβριο και δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει, όμως υπήρξε έρευνα χθες στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε. Εντάξει, για χθες λέω. Υπήρξε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε σε δήμους τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Και στους δήμους έχει γίνει έρευνα.
1: Και για κάποιο λόγο γίνεται έρευνα?
2: Και από πού είναι, να σου πω? Άμα είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, όχι, είναι ιστορικών υποθέσεων από το Υπουργείο.
2: Α, εντάξει. Γιατί άμα είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτού δεν του πιστεύουμε. Θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση.
2: Όπως εμένα, πίστεψε με, πάμε στο ημιχρονιό μας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο στόπερ τσάκ James Penrise βρίσκεται στα ραντάρ της Celtics σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Τον αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόσναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα θέλει η Ένωση προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στην χθεσινή πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ελλανδικού εδάφους. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των πυρετών ο Αγίου Μπελκαμπή. Πρώην η προπόνηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία ενώπιον της αυριανής αναμέτρησης με την Πάξη. Ανοίγει όλο το κάτω διάζωμα για τον επανελευτικό του ΆΚΑ, πιθανή χρήση και του πανδιαζώματος. Ο Μπαμπαράχμαν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι νεοποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σάντα Μαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι η Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέντες, Πότοφ και Σορετήρη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τέο Μαλεντόν με τον εγκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την ελαιό προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουθορθελάι. Κολόμπους, Κρού και Σπάρτα Τότερνταμ εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Όφη Κωνσταντίνου Κοστούλα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Manchester City και πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Ισπανία Ρόδρυ σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Τσέλσι είναι και επίσημα ο Μόργαν Ρότζερς. Ο Άγγλος μεσοδυτικός υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους Μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει την μεταγραφή του Ρότζερς την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδρέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλες. Εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις μου.
1: Ποιο είναι τώρα, μου λες καλημέρα σε μένα.
0: Εσένα βλέπω πρώτα και μετά τους εχθρωτές μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Το λέμε έτσι, ημιχρόνιο.
1: 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Τρέχουν και οι διαγωνισμοί, στέλνετε για αμοργό, στέλνετε για ανάξιο, για αμοργό κληρώνεται σήμερα.
0: Αμοργό, αμοργό.
1: Σήμερα για σήμερα. Για πες κάτι για τον αμοργό, κάτι ωραίο, έτσι, να προσελκύσουμε κοινό.
0: Πεντάστερο Αιγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού, με την απόλυτη θέα, με τις πισίνες του, με το εστιατόριο του Αμβροσία που θα έχετε και ένα γεύμα ή δίπλα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, μπείτε να το δείτε. Να απαντήσω στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει τώρα να βγάλουμε πρωθυπουργό από τις δημοσκοπήσεις. Όχι, τις δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούμε τώρα για να μπορέσουμε και εμείς να τις έχουμε ως ένα εργαλείο, όπως λένε και όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ έχουν πέρασει όλα τα κόμματα που έχουν δεχτεί να έρθουν, όπως και όλοι οι βουλευτές που έχουν δεχτεί να έρθουν. Υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν έχεις ακούσει σε αυτή την εκπομπή? Βοήθησέ μας.

0: Χθες είχαμε στην Βουλή και μία κόντρα μεταξύ Γεωργιάδη, Αδόνιδος Γεωργιάδη και Παναγιώτου Δονή. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες, Γιώργο. Η βασική, έτσι, η μεγαλύτερη διαφωνία είναι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την ανανέωση των θητείων. Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε γενικές γραμμές υποστηρίζει ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία παρεμβαίνει.
1: Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι κατά του Πρωθυπουργού.
0: Και
1: ο Άδωνις Γεωργιάδης το είπε στα ίσα.
0: Και ο Παναγιώτης Δονής υποστηρίζει ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί και να τους αμφισβητούμε. Δηλαδή, στην ουσία είπε ότι είναι αντιθεσμική όλη αυτή η πολιτική από την Νέα Δημοκρατία.
1: Εδώ τώρα υπάρχει μια ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε και που έχει γίνει.
0: Είναι για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
1: Εδώ υπάρχει μια ερώτηση.
0: Για την ανανέωσή τους.
1: Που δεν έχω δει καμία δημοσκοπική εταιρεία να την κάνει. Τελικά ρωτάνε για τους θεσμούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Και έχουμε δει τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ρωτάνε αν τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Οι πολίτες. Γιατί για τους θεσμούς στην Ελλάδα και έχουν κάνει δημοσκοπία, έχουν κάνει κάποια
0: ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση, ξαναπέστε.
1: Για τους θεσμούς στην Ελλάδα, αν τους εμπιστευόμαστε, ναι. Γίνει κατά εξακολούθηση.
0: Ναι, ναι, την ερώτηση δεν.
1: Αν εμείς οι πολίτες εμπιστευόμαστε τους θεσμούς της Ευρώπης, γιατί δεν γίνεται.
0: Α, της Ευρώπης.
1: Γιατί δεν γίνεται κατά εξακολούθηση και αυτή η ερώτηση, να δούμε τους εμπιστευόμαστε οι πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Αν οι πολίτες εμπιστευόμαστε τους θεσμούς της Ελλάδας και τους θεσμούς της Ευρώπης. Αυτό είναι. Το κάνουμε εμείς εδώ. Το βάλουμε εδώ, το κάνουμε. Εδώ δεν κάνουμε γκάλο και τις δημοσκοπήσεις. Θα το κάνουμε εδώ. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας συνέντευξη. Ο γνωστός ποινικολόγος ο κ. Βερβεσός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βερβεσό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βερβεσό.
2: Είμαι ποινικολόγος όπως είστε, είμαι δικηγόρος απλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε μια δύσκολη μέρα.
2: Αυτό που λέγατε προηγουμένως καταρχήν, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι, και να ξεκινήσουμε
2: από αυτό. Επειδή ήταν αυτή η ερώτηση, αν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλπ. Και επειδή με ενδιαφέρει πολύ αυτή η ερώτηση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να δώσω και τη δική μου πρώτη απάντηση στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, έχει γίνει δημοσκόπηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έρευνα μάλλον, όχι δημοσκόπηση, που αποδεικνύει ότι το 56% των Ελλήνων δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τουναντίον, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν κάνει διάφορες εταιρείες μετρήσεων, και πρόσφατα διάβαζα χθες την μαθήμα μία του interview, στην ελληνική δικαιοσύνη το ποσοστό εμπιστοσύνης είναι περίπου 23%, 76% αρνητικές γνώμες και 1% δεν απαντώ. Τουναντίον για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη, χωρίς να έχει ειδικεύει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει ότι αυτό φτάνει, η εμπιστοσύνη ανεβαίνει στο 37%. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ευρωπαϊκούς από τους εθνικούς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε αν αυτό πηγεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν έχει μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά ως ευρωπαϊκός θεσμός.
1: Αυτή ήταν και η δική μου θέση. Δηλαδή αυτή την ερώτηση να κάνει κάποια εταιρεία, να δούμε τι λέει ο κόσμος, εμείς οι πολίτες.
2: Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων να το ενώπιση και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Και επειδή άκουσα και τον προηγούμενο διάλογο που είχατε μεταξύ σας.
1: Ναι, ναι.
2: Πολιτικοί, είτε ανήκουν στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Επειδή δεν τους αρέσει μια απόφαση, να παρεμβαίνουν και να λένε αυτά που λένε. Αυτό να το κάνουμε εμείς, εσείς ως δημοσιογράφοι και εγώ ως πρόεδρος συλλόγου. Εντάξει,
1: καλά, αν το κάνουμε εμείς θα έχουμε και ποινή.
2: Έχω δικαίωμα να το κάνω με τεκμηριωμένη κριτική και όχι με αφαιρετικό λόγο. Αλλά να το κάνουμε εν ενεργεία πολιτική. Επειδή σε εκκρεμεί και λέμε ότι ξέρετε αυτή την υπόθεση κάνα.
1: Δεν σας ακούμε.
0: Κάνει λίγες διακοπές.
2: Μέσα σε ένα σημείο που δεν έχει άλλο σήμα μου προφανώς. Ζητάω συγγνώμη, ελπίζω να αποκαταστατήσει το σήμα μου. Νομίζω ότι στα επόμενα δευτερόλεπτα θα αποκατασταθεί.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα, είμαι εντάξει.
1: Ακούμε, δεν σας ακούμε. Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη μέρα σήμερα από έναν δικηγόρο που βρέθηκε νεκρός. Τι γίνεται, αρχίζετε και γίνεται επικίνδυνη και η δική σας δουλειά σε σχέση με τι υποθέσεις παίρνετε.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε. Δεν ξέρω τα αίτια του θανάτου, δεν ξέρω για ποια είναι η αιτία. Έχω ακούσει διάφορα, δεν είμαι.
1: Καλά, και εμείς το ίδιο δεν.
2: Έχω ακούσει τις επίσημες αστυνομίες, αλλά γεγονός ότι είχαμε και άλλα περιστατικά, όπως ξέρετε, με το, σας θυμίζω, τη δολοφονία Ζαφυρόπουλου στο γραφείο από τους, από την περιβόητη κοινή ομάδα Αλβανών που καταδικάστηκε για μετακλήτως από το δικαστήριο. Άρα θέλω να σου πω ότι και άλλες υποθέσεις. Είχαμε, θυμίζω, τον παλιό τον Μπάκα στα Κορατίνη, με την υπόθεση του, εκείνης που σκοτώσει ο πατέρας του παιδιού, τον δικηγόρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο, ενώ δεν είναι ο κεντρικός υπεύθυνος αυτής της ιστορίας, απλά υπερασπίζεται τον εντολέα του. Και αναλαμβάνει να πληρώσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που το αναλογεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Βερβεσόν, θέλω τη βοήθειά σας, διότι έχω πάρει δύο απαντήσεις για το ίδιο θέμα και εγώ δεν μπορώ να βρω λύση. Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική.
2: Δεν είναι σίγουρο θα σας τη δώσω. Εγώ την άποψή μου θα σας δώσω, μπορεί να μην σας δώσω.
1: Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Και πάμε στο άρθρο, σε όποιο άρθρο να είναι.
2: Το 86 στο 90, που θέλετε να είναι.
1: Δεν πάμε σε άρθρο, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση γενικώς. Και λέμε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Πασόκ ότι ενώ έχει δικές της τροπολογίες που έχει προτείνει το Πασόκ, δεν τις ψηφίσει για την συνταγματική αναθεώρηση τις δικές της τροπολογίες. Και μάλιστα γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε να το γράψουμε και με τα λόγια που λέτε εσείς. Το Πασόκ απαντάει. Ακόμα και να το γράψετε τώρα με τα λόγια που λέω εγώ, η επόμενη κυβέρνηση αποφασίζει πώς θα κάνει την αναθεώρηση.
2: Η επόμενη βουλή.
1: Τελικά ποιος έχει δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία που κατηγορεί το Πασόκ ότι δεν ψηφίζει αυτά που λέει, ή το Πασόκ που λέει ό,τι και να γράψουμε τώρα στην επόμενη θα γίνει. Να δω πώς θέλει η επόμενη βουλή.
2: Όπως λέει το Σύνταγμα, όπως είδατε, αν ψηφιστεί τώρα με 180 δεσμεύει, αν ψηφιστεί τώρα με 150 δεν δεσμεύει. Η επόμενη θα αποφασίσει. Κυρίαρχη βουλή, ανθρωπική βουλή, είναι η επόμενη βουλή. Έτσι λέει το Σύνταγμα στο περιβόητο, στο σχετικό άρθρο της τροποποίησης. Άρα ό,τι είναι να αποφασίσει, το wording, ας το πούμε έτσι, οι λέξεις και το τι θα γίνει, θα το αποφασίσει η βουλή, η επόμενη ανθρωπική βουλή.
1: Άρα ό,τι και να γράψω σήμερα, αν ψηφιστεί, αλλάζει.
2: Ναι, η βουλή τελευταία θα αποφασίσει τελικά το κείμενο του, το τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει. Βέβαια μπορεί και τώρα με 151 η κυβέρνηση να ψηφίσει μια τροποποίηση των άρθρων αυτών και εξ των υστέρων να ψηφίσει κάτι άλλο. Ο ένας μετέ δεν παλάξει τον άλλον εδώ. Είναι ένα big pong ευθυνό, το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε. Δεν θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Αντίθετα, το είχαν αλλάξει και την προηγούμενη αναθεώρηση και τούτη το 86 να φέρουν στην ευθύνη υπουργών. Θέλουν να μην αλλάξει κάτι. Και προσπαθούν προφανώς να είναι πρέπει να μπαλάξει τον άλλο για να αποφύγουν την ευθύνη τροποποίηση του συντάγματος. Στα δύο άνθρωποι που είναι επίμαχα, δηλαδή αυτοί θέλουν και να διορίζουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Το κάνανε τόσα χρόνια όλοι, με περίτεχνο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Όχι, ως αντιπολίτευση κανένας δεν θέλει. Όταν γίνεται κυβέρνηση θέλουν.
2: Όταν γίνεται κυβέρνηση κρίνονται όλοι. Λοιπόν, δεν κρίνονται την αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο να λες πράγματα στην αντιπολίτευση. Όταν γίνεται κυβέρνηση κάνει. Το 86 και το 90 είναι τα δύο επίμαχα άρθρα που ο κόσμος πια έχει βαρεθεί να το λέει και να το ξαναλέει πρέπει να αλλάξει. Και δυστυχώς η υπόθεση λοιπόν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο έφερε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα της ευθύνης των υπουργών και το θέμα της ηγεσίας δικαιοσύνης και ποιος τη διορίζει και αν η ηγεσία δικαιοσύνης έχει αποκόψει τον ομφάλιο λόγο με την κεντρική εξουσία ή όχι. Αυτά τα θέματα που τα λέμε και τα φωνάζουμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας όλοι εμείς στην νομική τόσα χρόνια ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών πεπιθήσεων του καθενός. Δυστυχώς τα κόμματα τα οποία διοικήσαν τον τόπο δεν τα άλλαξαν. Είχαν την ευκαιρία να τα αλλάξουν. Δεν θέλαν να τα αλλάξουν. Θέλαν και να διορίζουν την ηγεσία δικαιοσύνης, θέλαν και οι υπουργοί να μην έχουν να μην τους κρίνει κανένας δικαστής, να τους κρίνουν μόνοι τους, αν θα τους στέλνουν ή να τους στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Μάλιστα, τώρα που είπατε ανεξαρτήτως πολιτικών κτλ. Όλοι, εσείς με την πολιτική θα ανακατευτείτε, τι σκέφτεστε?
2: Κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι με τα κοινά και είσαι πρόεδρος ενός κοινωνικού συλλόγου για 8 χρόνια, ασχολείσαι με την πολιτική. Mm. Αν αναφέρεστε με την κεντρική πολιτική.
1: Με την κεντρική πολιτική εδώ.
2: Είναι προφανές ότι έτσι που είναι δεν είναι και πολύ, πολύ attractive, ελκυστική να την πω έτσι για να καταλάβουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει αρχές και απόψεις. Είναι προφανές ότι όλα τα πράγματα σταθμίζονται στη συγκυρία και στον χρόνο του.
1: Δηλαδή εννοείται τα κόμματα που υπάρχουν.
2: Έχω ακούσει ότι κατεβαίνω με διάφορα κόμματα, σας βεβαιώνω δεν
1: έχω. Και εμείς το έχουμε ακούσει. Εμείς έχουμε ακούσει και κόμματα που υπάρχουν και κόμματα που δεν υπάρχουν.
2: Ναι, και από κόμματα που υπάρχουν. Οι παλιά ήταν κόμματα που υπήρχαν. Με διάφορα, έχω ακούσει ότι είμαι με διάφορα κόμματα να μην υποψηφίσω. Λοιπόν, οπότε λέω ότι επειδή ακούω ότι έφερα, κανείς δεν μου έχει προτείνει και σε κανένα δεν έχω και από κανένα δεν έχω αποδεχτεί, αφού κανείς δεν μου έχει προτείνει.
0: Μάλιστα. Μπορεί να είστε και ανεξάρτητος, είναι και της μόδας τώρα.
2: Ναι, αυτό για να είσαι ανεξάρτητος πρέπει με κάποιο κόμμα να βγει. Και πρώτα βγαίνει και μετά. Αν και δεν είμαι πολύ συγκινή και αυτή η θεωρία των ανεξάρτητων, όταν εκλέγεις με ένα κόμμα και διαφωνείς, πας σπίτι σου και φεύγεις και αφήνεις την έδρα στον επόμενο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βερβεσόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
2: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το βράδυ λοιπόν, μιας και ξεκίνησες Γιώργο με τον κύριο Βερβεσό.
1: Να σε διακόψω.
0: Είναι
1: διακοψίας.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι τα σημαντικά πράγματα λέμε πολλές φορές.
0: Πάμε.
1: Traffic Commander.
0: Ναι, ρε παιδιά, άντε πάλι.
1: Traffic Commander. Η οποία θα βοηθάει τον κόμβο, ναι. Ο οποίος είναι από τα τέλη Μαΐου. 7, 6, 7, 8, κάπου εκεί. Ανακοινώθηκε ότι τέλη Μαΐου ισχύει.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εσείς που είστε στους δρόμους, τον κόμβο τον έχετε δει. Τον κόμβο, τον κόμβο. Αυτά που. Κόμβο. Πώ δεν έλεγαν το χωριό στην ελληνική ταινία. Κόμβο. Λοιπόν, τώρα περάσαμε τον κόμβο και πήγαμε στο traffic commander. Άρα μπορείτε να χαρείτε την κίνηση και τα προβλήματα στους δρόμους μέχρι τέλος Ιουλίου. Τον Αύγουστο θα λείπει ο κόσμος, θα είναι κάπως καλύτερα. Και το Σεπτέμβριο, traffic commander. Ελήθη, ελήθη το πρόβλημα των δρόμων. Και φυσικά πραγματικά θα λυθεί αν ποτέ αυτό το μάνδρα, Θήβα, Λευσίνα, Ινόφυτα, αν ποτέ αυτό γίνει, αν ποτέ, γιατί το ακούω πόσο χρόνο είναι, αν ποτέ γίνει, βεβαίως και θα αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως και αν φύγουν και τα πρακτορία από το Κηφισό θα αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως. Αλλά όλα αυτά θέλουν πρώτον διάθεση και δεύτερον λεφτά. Πώς θα πάμε ότι μοιράνε?
0: 26 δισεκατομμύρια ευρώ. 26-23. Δεν είπε ότι μείναν αυτά ο πρωθυπουργός.
1: 26-23.
0: Νομίζω 26.
1: 26-23 για 30 δισεκατομμύρια για κανείς έτσι μωρέ. Λοιπόν,
0: 23.
1: Δεν φτάνουν αυτά, παιδιά.
0: 23 δις.
1: Δεν φτάνουν αυτά, διότι έχουμε να δώσουμε και για να πούμε πώς θα γίνουν οι εκλογές, πώς θα πάμε στις εκλογές. Πρέπει να δώσουμε, δεν φτάνουν να φτιάχνουμε δρόμους, δεν βγαίνουμε φτιάχνοντας δρόμους.
0: Μια μεγάλη φωνή έφυγε από την ζωή. Η Μέρι Λίντα. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα.
1: Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα.

0: Καλό ταξίδι. Λοιπόν, πάμε στο προηγούμενο και στην κυρία Τονοτοπούλου που είχαμε. Η Μανουέλα ρωτάει, είδε σε μένα Μανουέλη και Μανουέλα μου στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο θα μου πάει το όνομα. Είπε η κυρία Τονοπούλου για γκράφιτι, λέει, για καθαριότητα το πανεπιστημίο.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό μου. Εντάξει, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο θα τα φυλάει όμω.
1: Ποιο θα τα φυλάει, και αυτά είναι θέμα.
0: Είναι
1: θέμα κουλτούρα τώρα. Δεν πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Και να έχει. Γενικότερα, εγώ είμαι και κατά τον γκράφιτι και στου δρόμου. Δηλαδή τα πεθάνουμε λίγο όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ σου αλλά... λέω. Α, το θέμα. Η κουλτούρα θα αλλάξει άμα αλλάξουν δύο γενιέ. Και έχουν φροντίσει να υπάρχει ανάλογη παιδεία, να δεν ξέρω ποιο, και να μην το κάνουμε την καθαριότητα και ό,τι άλλο κάνουμε
1: και,
0: μέσα στα
1: πεθάνουμε. Και πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται δύο γενιέ μόνο.
0: Αν δεν αλλάξουν.
1: Όταν θα πα. Σε μία πρωτεύουσα του εξωτερικού θα πάει να κάνεις γκράφιτι. Γιατί έχει αλλάξει η γενιά σου ή πέρασαν 100 χρόνια και ολοκληρώθηκε η κουλτούρα σου. Πηγαίνεις γιατί έχεις μάθει να συμμορφώνεις σε ένα περιβάλλον. Έτσι συμμορφώνεσαι και εδώ, άμα υπάρχει το αντίστοιχο περιβάλλον.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον. Λοιπόν, και γίνονται αυτά τα γκράφιτι και γίνεται αυτό που γίνεται και σπάνε πράγματα και δεν υπάρχει και καθαριότητα. Αυτά λοιπόν ποιο θα τα φροντίζει, ποιο θα τα προσέχει. Γιατί λένε να τα κάνουμε, αλλά δεν μας λένε ποιο θα τα προσέχει. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχουν κανένα παράπονο, διότι ο συγκεκριμένος υπουργός με την πανεπιστημιακή αστυνομία τα προσέχει όλα. Μην πεις ότι δεν έχει.
1: Ποια πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν ισχύει η πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Έλα. Δεν ανακοινώθηκε, δεν τους παρουσιάσαμε.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία που, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Μπήκε σε ένα νομοσχέδιο με μια τροπολογία. Διόρθωσε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν νυχτερινή τροπολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο.
0: Αλλά δεν είναι μόνη, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, είναι και τη μόδα. Τη αρέσει η κυβέρνηση αυτή να φέρνει νυχτερινές τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, είναι με μια τροπολογία.
0: Δεν το παρουσιάσαμε. Αλλά στην τροπολογία έγινε τροπολογία.
1: Έγινε και το όρος, ναι, παρουσίαση κτλ. Εν τέλει, τα άτομα αυτά, οι άνθρωποι που διορίστηκαν ως πανεπιστημιακοί αστυνόμοι. Απορροφήθηκαν στα τμήματα
0: και πλέον
1: εργάζονται ως ειδικοί φρουροί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν.
0: Να μην είσαι πολύ ευχαριστημένος, ναι. Που θα απολύθηκαν. Θα μπορούσαν να είχαν απολυθεί. Για άλλο, σας πήραμε, τώρα δεν σας στέλνουμε γιατί άλλαξαμε γνώμη. Λοιπόν, η πανεπιστημιακή αστυνομία που είχε πει αυτός εδώ, ο υπουργός που έχουμε, και την έκανε και τους παρουσιάσαμε και πήγαμε κόντρες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φωνάζαμε. Τελικά, αυτά τα πανεπιστήμια δεν μπορούν οι καθηγητές. Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε δει. Δεν μπορούν οι φοιτητές. Το έχουμε δει. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και καλός, κακός, δεν είναι δική μου θέση. Δεν υπάρχει, δεν το φροντίζουν και. Ποιος θα φροντίσουν αυτά τα πανεπιστήμια, εκτός από το ό,τι διδάσκουν, εκτός από τις έρευνες, εκτός από ό,τι θέλετε, να είναι και σε μια κατάσταση κτηριακή, η οποία να μπορεί να περάσει τα πανεπιστήμια.
1: Τι είναι ποιος, γιατί δηλαδή.
0: Ποιος. Οι καθηγητές δεν μπορούν. Οι φοιτητές δεν μπορούν. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είτε υπάρχει, είτε τη θέλουμε, είτε
1: γιατί,
0: δεν θέλουμε.
1: Γιατί πού είναι ο ρόλος των. Πού είναι, υπάρχει κάπου σε κάποιο πανεπιστήμιο ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών να κάνουν και περιπολία ταυτόχρονα.
0: Ποιος θα το κάνει, βρε παιδιά.
1: Δεν θα υπάρχει ένα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα φύλακα, δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει φύλακα. Στην αστυνομία δεν θέλουμε στα πανεπιστήμια. Ούτε ο υπουργός την έκανε και την πήρε πίσω. Δεν τη θέλει, ούτε αυτός τη θέλει. Η αντιπολίτευση δεν τη θέλει.
1: Ναι.
0: Ωραία, ποιος θα ελέγχει λοιπόν τα πανεπιστήμια, εάν αυτοί τα σπάνε μέσα στα πανεπιστήμια, αν κάνουν γκράφιτι μέσα στα πανεπιστήμια, ποιος θα το ελέγχει. Κάποιος πρέπει να το ελέγχει. Από τους χίλιους ένας να είναι κακός, κάποιος πρέπει να τον ελέγχει. Δεν σου λέω ότι μπορεί να είναι 200. Ένα να είναι. Ποιος θα τον ελέγχει στα πανεπιστήμια, γιατί κανένα κόμμα δεν μας λέει πώς θα ελεγχθούν αυτά τα πανεπιστήμια. Τι θα κάνουν άμα βγουν, πώς θα τα ελέγξουν.
1: Σου είχε πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία το είπε και το πρεπίσω.
1: Εντάξει, μου αντιδρούσατε όμως, δεν το θέλατε.
0: Ποιοι αντιδρούσατε.
1: Οι άλλοι, οι άλλοι.
0: Εγώ δεν είμαι στο πανεπιστήμιο.
1: Δεν λέω για σένα, αντιδρούσατε, εντάξει, εννοώ τους.
0: Η αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η αντιπολίτευση που αντιδρούσε στην πανεπιστήμια. Ναι. Καταρχάς, για να το πάρει πίσω, δεν συμφωνούσε ο ίδιος υπουργός. Το κάνει και το πήρε πίσω. Κάπου δεν του άρεσε. Μετά τα πανηγυρία και μετά την παρουσίαση. Λοιπόν, ποιος θα το κάνει αυτό. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουνε. Κανένας δεν μας λέει πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, αύριο ανακοινώνονται και οι βάσεις αγωγής για τις πανελλήνιες, για τις σχολές. Αύριο μετά τις 11. Θα μάθουν τα παιδιά, θα μάθετε σε ποια σχολή και σε ποια επιλογή έχετε περάσει ακριβώς.
0: Και το να περάσεις είναι το εύκολο. Μετά το να ψάξεις να βρεις
1: σπίτι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το να ψάξεις να βρεις σπίτι εκείνο το δύσκολο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι το δύσκολο για τους γονείς. Το παιδί δεν το ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Στα 18 σου εκεί πέρα δεν σε νοιάζει.
0: Το πού θα μείνεις.
1: Ε?
0: Το που θα μείνει δεν σε πειράζει την ποιότητα του σπιτιού, αλλά κάπου να μείνει.
1: Ναι, μωρή, εντάξει, αλλά είναι μπελά των γονέων. Δηλαδή, όταν στα 18 σου, άμα έχει περάσει την Πάτα, παράδειγμα, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι τι ψάξιμο θέλει, πώ θα βγουν τα χρήματα, πώ είναι το ενίκιο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Σου λέει, θα το νοικιάσουν οι γονεί μου. Μια χαρά.
0: Μήπω είσαι και τη άποψη ότι δεν πειράζει, μπορεί να μένουμε και 30-40 μαζί, 25, 27, 28, 18.
1: Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Βέβαια, στην Πάτρα γίνεται αυτό στο καρναβάλι. Άμα έχει φίλο που σπουδάζει στην Πάτρα, πηγαίνουμε έξι και πηγαίνουμε όλοι φίλοι μαζί. Εγώ το έχω κάνει δηλαδή.
0: Όλοι το
1: 20-22 χρόνια πήγαινα στην Πάτρα.
0: Για το καρναβάλι.
1: Για το καρναβάλι. Όλοι οι φίλοι μπαίναμε στο φίλο μα που σπουδάζει στην Πάτρα.
0: Διότι έχει υπάρξει αυτή η πρόταση ότι δεν πειράζει, νέα παιδιά είναι να μείνουν παραπάνω μαζί.
1: Εντάξει, όχι. Αυτό άλλο να συγκατοικήσουν δύο. Κι άλλο το 5-6 δεν γίνει να συγκατοικήσει.
0: Μέχρι δύο είναι δεσμό, πάμε παρακάτω.
1: Αυτό.
0: Μέχρι τρει είναι δεσμό, πάμε παρακάτω. Αν είναι να συγκατοικήσει, δεν πρέπει να παραπάνω. Για να μπορούμε να κάνουμε και δουλειά. Διότι αν πρέπει να πα τώρα στην Πάτρα, που είπε στην Πάτρα, και να ψάξει να βρει μια γκαρσονιερούλα, να μείνουν 3-4 και να δίνουν κανένα 700 το μήνα, πώ θα το κάνουν αυτό, ρε παιδιά.
1: Δεν χωράνε καταρχά 4 άτομα.
0: Όρθιοι.
1: Τι όρθιοι.
0: Όρθιοι για να μην κρυώνουν.
1: Σαν τα αεροπλάνα. Έχεις δει αυτό που λένε ότι υπάρχουν σκέψεις και δοκιμάζονται να υπάρχουν πλέον και όρθιοι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αεροπλάνα.
0: Ναι, θα έχουν
1: low cost δηλαδή, και να πηγαίνεις και να είσαι όρθιος.
0: Και θα κρατάνε και την οικογένεια, θα έχουν και χειρολαβαίνει να τις κρατάνε.
1: Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, στην Γαλλία, κάτι το οποίο το λέω ως θετικό, ψηφίστηκε χθες στο κοινοβούλιο της Γαλλίας η ρύθμιση για την απαγόρευση στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών, και έτσι η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 15.
0: Ερχόμαστε κι εμείς παρόλες τις κατηγορίες ότι η αντιπολίτευση, μέρος αντιπολίτευση, λέει πάλι ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να ακούγονται πράγματα στα social και τα λοιπά.
1: Έλα μωρά, εντάξει.
0: Τα έχουμε ακούσει όλα.
1: Γιατί ακούγονται από τους κάτω των 15. Ασχολούνται δηλαδή οι 13χρονοι με την πολιτική.
0: Πώς θα τους έλεγξες.
1: Ως προς τι, γιατί πρέπει να λέξεις.
0: Ότι δεν θα μπαίνουν. Πώς θα το κάνεις.
1: Υπάρχει τρόπος.
0: Πώς. Για πες. Γιατί αν μου πεις τον τρόπο, θα σου πω πόσο γρήγορα θα βρουν τον τρόπο που θα μπαίνουν οι 14χρονοι.
1: Με επαλήθευση ηλικίας.
0: Θα βρουν τον τρόπο. Μόλις πεις με ποιο τρόπο θα ελέγχεις, την ίδια μέρα θα υπάρξει ο τρόπος που θα το ξεπερνούν. Την ίδια μέρα θα βρεθεί. Και οι 14χρονοι θα το έχουν. Εμείς που είναι πιο μικροί. Την ίδια μέρα που θα πεις ότι θα το ελέγχω με αυτόν τον τρόπο, την ίδια μέρα, αν όχι την προηγούμενη, θα έχει βρεθεί πώς θα παρακάμπτουν αυτό. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν διαφωνώ. Βεβαίως. Είναι μικρή. Αλλά απ' την άλλη, πώς θα το κάνεις. Θα δούμε πώς θα το κάνουν οι Γάλλοι να πάμε κι εμείς.
1: Οι Γάλλοι έτσι θα το κάνουν.
0: Ναι, να δούμε πώς θα το κάνουν. Πώς θα γίνει ο έλεγχος.
1: Προβλέπει για τη Γαλλία, λέω, η ρύθμιση που έχει φέρει. Προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Εντάξει, οκ.

0: στα μηνύματα. Την καλημέρα μας, την χαρά, την καλημέρα μας στον Γιάννη. Καλημέρα και στους δύο. Άκουσα τη συζήτηση για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Η άποψή μου είναι ότι κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει να έχει στο περιβάλλον του πολιτικές παρατάξεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι υπέρ της κατάργησης των παρατάξεων. Δεν έχουν καμία δουλειά. Όχι των παρατάξεων.
1: Τα κόμματα.
0: Των κομματικών παρατάξεων. Το να υπάρχει δηλαδή ένα όργανο τύπου 15 μελές που ήταν στο Λύκειο και να είναι των φοιτητών, είναι οκ αυτό. Αλλά το να υπάρχει νεολαία. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, ΚΟΕ, ΚΝΕ κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, δεν υπάρχει η ΚΝΕ.
1: Σιγά μην το κάνουνε, πάμε παρακάτω. Γιατί άλλο λέει.
0: Η ΠΑΣΠΟΔΑΣΤΙΚΗ.
1: Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι.
0: Σε μένα και χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ανθρώπους, όταν σε κάθε εκλογική περίοδο πέφτει ξύλο, όταν επειδή έτσι μας διέταξε το εκάστοτε κόμμα, κλείνουμε το πανεπιστήμιο και αναβάλλονται οι εκστάσεις και αναγκάζονται παιδιά να χάνουν το έτος του, το ζητάνε από εκεί πέρα.
1: Απόλυτα σύμφωνα.
0: Απόλυτα σωστό. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πούμε και γι' αυτό.
1: Και εσείς συμφωνώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Η ώρα είναι 10:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο τελευταίο μας μισάρο. Καλημέρα Γιάννη, γιατί κατάφερες, δεν ξέρω πώς το κατάφερες εσύ, να κάνεις τον Μπουρναρά να συμφωνήσει με μένα.
1: Αλήθεια,
0: και
1: αλήθεια.
0: Εγώ να συμφωνήσω με τον Μπουρναρά σε ένα θέμα για τα πανεπιστήμια, ναι, και για τα κόμματα, που τα κόμματα επίσης συμφωνούν μεταξύ τους ότι δεν θα αφήσουμε τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές, έτσι, τους θέλουμε όλοι. Δεν μου αλλάξουμε τώρα αυτό το.
1: Καλά, εντάξει, τα κόμματα του στέλνουν, οι φοιτητές του στέλνουν. Εγώ να θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές που ήταν πριν λίγο καιρό, τις φοιτητικές, υπήρχε πάλι τεράστια εποχή. Δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν εύκολα τα παιδιά φοιτητές τώρα στις, σε αυτές τις εκλογές. Πηγαίνουν μόνο τα μέλη και όταν σε πρίζουν με τηλέφωνα για να πάνε ψηφίσει. Δεν πάνε ψηφίσει επειδή σε πρίξαν.
0: Γιατί μεγάλη
1: και τα ξέρω αυτά, γιατί ήμουνα στο πάντιο, υπήρχε έντονη παρουσία παρατάξεων κομματικών.
0: Οι μεγάλοι πάνε να ψηφίσουν.
1: Ποιοι μεγάλοι.
0: Οι μεγάλοι.
1: Α, εντάξει.
0: Λέμε κανονικές εκλογές πάνε.
1: Όχι, εκεί. Όχι, εκεί υπάρχει. 40%. Και γι' αυτό βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με 40%, γιατί υπάρχει από εκεί. Γιατί πραγματικό ποσοστό στην κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας στο 100% του συνόλου είναι στο 20%, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ρε,
0: το έχει κάνει τη μέτρηση και το ξέρω.
1: Δεν έχω κάνει ακριβώς τη μέτρηση, αλλά είναι πολύ παρακάτω τώρα, γιατί είναι επί της εποχής.
0: Δηλαδή, αν το.
1: Εντάξει, το 20 το είπα συμβολικά. Είναι πολύ παρακάτω από το 40% που πήρε στις εκλογές. Γιατί το πήρε με την εποχή. Αυτό εννοώ. Όπως και όλων των κομμάτων, έτσι.
0: Ναι, γιατί μου κάνει το 20 που λες, δηλαδή το δεύτερο κόμμα είναι στο 10 και το τρίτο κόμμα.
1: Όχι, δεν είναι το 10, γιατί και ένα κόμμα που θα είναι στο 15, 16, 17 με την χ αποχή, αν βάλεις την αποχή θα πέσει και αυτό το κόμμα.
0: Α, θα πάει στο 10, στο 8.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχο, τώρα αν το 40 γίνεται 20, το 17 γίνεται 8 και το 10 γίνεται 2.
1: Με την εποχή δεν αντιστοιχούν τα ποσοστά που λέμε, δεν αντιστοιχούν στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ότι το 20% που θα πάρει αντιστοιχεί στο 20% της Ελλάδας, του κόσμου. Είναι πολύ, πολύ πολύ μικρότερο το ποσοστό που θέλουν το κόμμα.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Θάνο, την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Τότε να βγάλουμε πρωθυπουργό από τις δημοσκοπήσεις, λέει
0: το
1: ο Παναγιώτης.
0: Το είπαμε.
1: Το διάβασα.
0: Το διάβασα και μάλιστα απάντησα κιόλας. Ποιο κόμμα δεν έχει βγει εδώ να μας το πει. Και δεύτερον, οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούμε κι εμείς ως ένα εργαλείο να μας δώσουν αυτοί που θέλουν να βγουν το τι θέλουν να κάνουν. Αλλά όποιο κόμμα νομίζει ότι δεν έχει βγει εδώ, πες το μας να το ξανακαλέσουμε. Αν δεν το πω εγώ, όλοι έχουν περάσει από αυτή την εκπομπή, έτσι.
1: Θάνο, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στην Βάνα, την καλημέρα μας στην Μυρσίνη. Την καλημέρα μας στην Πέγγι, η οποία στέλνει για την Αμοργό. Την καλημέρα μας και στον Σταμάτη, ο οποίος στέλνει και για την Αμοργό και για την Νάξο.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΕΠΑ τώρα. ΕΠΑ, όπα, ΕΠΑ.
1: Ναι.
0: ΕΠΑ. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός, τώρα λέει θα έχουμε και γραφείο που θα είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω ποιες ώρες.
1: Και ελάτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας.
0: Για τις περιφέρειές σας.
1: Για τις περιφέρειές σας. Τις προτάσεις, τι εννοεί, τα προβλήματα που υπάρχουν στις κάθε περιφέρειες, δηλαδή.
0: Αν ήταν τα προβλήματα.
1: Να τα καταγράψουμε.
0: Ναι, να καταγράψουμε τα προβλήματα. Και περιμένουμε τώρα να τα καταγράψουμε. Φαντάζομαι τα έχουν καταγράψει. Ναι. Τις προτάσεις σας, όχι τα προβλήματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, οι προτάσεις μας είναι να αλλάξει αυτό.
1: Τι θέλουμε να κάνουμε, λες, στην περιφερειά μας.
0: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, πήγαν οι άνθρωποι από την αρχαία Ολυμπία, χτυπήσαν την πόρτα της κυρίας Κεραμέως και είπαμε, θέλουμε να πάρουμε την αρχαιολογική σχολή, να τη διώξουμε από την αρχαία Ολυμπία και να την πάμε στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Τα άκουσε αυτό η κυρία Κεραμέως, τσακ, την πήγε στο Αγρίνιο.
1: Ναι, και τη νομική σχολή στην Πάτρα.
0: Τη νομική σχολή στην Πάτρα δεν τη θέμε.
1: Αυτό δεν τη θέλουμε.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι πολλές οι νομικές και δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Μάλιστα. Ρώτησες κανένα πατρινιά, κανένα πατρινό να σου πει τι θέλει. Δεν τη θέλει.
1: Καλά, τις τοπικές κοινωνίες προφανώς και τα θέλουν, τις σχολές, τα πανεπιστήμια.
0: Για να επιβιώσουν.
1: Γιατί είναι ισχυρός μηχανισμός για να λειτουργεί η οικονομία. Όπως και τα πανεπιστήμια, η τοπική οικονομία. Και τα πανεπιστήμια, όπως και τα στρατόπεδα. Έτσι.
0: Εντάξει, η Πάτρα είναι μεγάλη πόλη, δεν επιβιώνει από αυτό.
1: Εντάξει, ενισχύεται όμως.
0: Άμα
1: βγάλεις όλο το φοιτητό κόσμο από την Πάτρα.
0: Ναι, η Πάτρα είναι 400.000 πως είναι, και παραπάνω. Δεν είναι ότι θα ζήσει μόνο από αυτό. Θα επιβιώσει. Αν πάρεις το στρατόπεδο από τα Φάρσαλα όμως και το πας αλλού, τα Φάρσαλα επιβιώνουν από το στρατόπεδο. Ναι, από τους.
1: Αν πάρεις τα στρατόπεδα από την Λέσβο, τι γίνεται. Τα σου λέω σε ένα νησί, παράδειγμα, και η Λέσβο, η Λέσβο, Κύος.
0: Τα παίρνεις από τη Λέσβο και τα πας στη Μυτιλίνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή τα παίρνεις από τη Μυτιλίνη και τα πας στη Λέσβο. Πού είναι το πρόβλημα σου, σένα.

0: 82. Και άμα πέσουν στην αγορά εννοώ, δηλαδή στους επαγγελματίες, στους ελεύθερους. Γιατί τώρα που υπάρχουν, η αλήθεια είναι μήπως δεν υπήρχαν μέχρι προχτές. Μέχρι πέρσι δεν υπήρχαν σίγουρα. Μέχρι προχτές οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, τους έμαθε τώρα ο Πρωθυπουργός και είπε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινωθεί, το είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα αναγκούφισης για τους μικρομεσαίους και τους μικροεπιχειρηματίες. Και χειροκροτήσαν από κάτω, σαν να σηκώθηκε ο κ. Κυρανάκης.
0: Όχι το ίδιο. Πιο light.
1: Πιο light. Στον Κυρανάκη οι Νεοδημοκράτες χειροκροτάνε περισσότερο.
0: Πιο light.
1: Επειδή ξέρεις τι.
0: Ήταν πρώτος πρωθυπουργού.
1: Γιατί ήταν κάλεσμα. Γιατί λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας χειροκροτήσουν. Και εκεί αναθαρίσαν. Όχι χειροκροτήσαν. Ενώ τον πρωθυπουργό δεν του είπε, δεν υπήρξε ένα κάλεσμα χειροκροτήστε με. Χειροκροτήσανε μόνο τους.
0: Χειροκροτάει μόνο τους και μετά πάει και από κάτω, όπως έγινε σε μία συγκέντρωση. Ναι, δημοκρατίες. Λοιπόν, είπε η Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι τα λεφτά, αυτά τα δώσω.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα λεφτά. Εάν βγει η Ελλάς ή το Πασόκ και πούνε, από αυτά τα λεφτά θα δώσουμε κι εμείς αυτά που λέμε. Ποια θα είναι η απάντηση? Από αυτά που είπε η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν. Αυτό δεν είπε η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό, ναι, γιατί όταν σου λένε που θα τα βρείτε, μα έχετε αφήσει 23 δις.
0: Μα έχετε αφήσει 23 δις. Από αυτά τα 23 δις που αφήσατε, ναι, θα κάνουμε αυτό, εκείνο, εκείνο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άρα γιατί.
1: Εκτό τώρα να το γυρίσουν μετά, μπούμερα και πούνε πού τα βρήκα αυτά τα 23 δις.
0: Αντί να πούνε αυτά τα 23 δις τα εκμεταλλευτούμε μετά.
1: Πετε μα πού τα βρήκατε.
0: Πετε μα πού τα βρήκατε. Δεν νομίζω. Δηλαδή να φτάσουν σε αυτό το σημείο, διότι αν ξαναερωτηθούν. Θα την κάνουμε εμείς την ερώτηση, αύριο μεθαύριο που θα έχουμε θα λέμε.
1: Ναι, είναι ωραίο ερώτημα αυτό.
0: Ναι, αν λοιπόν έχει το κράτος, γιατί δεν είναι λεφτά της Δημοκρατίας.
1: Προφανώς δεν είναι, δεν τα βγάζει τσέπη του Μητσοτάκης και λέει κάτσε ένα χαρτζηλικό σαν τον Ερντογάν που δεν έβγαζε τσέπη του και μοίραζε.
0: Άλλο αυτό. Διότι αν ήταν τα λεφτά της Νέας Δημοκρατίας θα λέγανε ότι να φανούν στα δανεία. Είναι
1: 23 δις που προφανώς υπάρχουν στα κρατικά ταμεία.
0: Λοιπόν, αν ήταν λεφτά της Νέας Δημοκρατίας θα στάνε στα δανεία της.
1: Ναι, γιατί τα χρωστάει και ήθελε να ξοφλήσει.
0: Και άμα ήθελε να βοηθήσει και το Πασόκ.
1: Αν και ο Άδωνος έχει πει ότι δεν πρόκειται να τα να ξοφλήσουμε, γιατί έτσι μας αρέσει κιόλας.
0: Ένας άνθρωπος λέει την αλήθεια και εσείς πάντων κατηγορείστε.
1: Λοιπόν, όχι, έτσι μας αρέσει, δεν μπορούμε, είναι και οκ. Okay,
0: δεν μπορούμε, δεν είπε έτσι μας αρέσει. Ναι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν 23 δις. Έτσι δεν είπε η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Άρα η αντιπολίτευση, γιατί δεν λέει, εμείς ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε με αυτά τα 23 δις. Δηλαδή γιατί το λέω εγώ και δεν το λέει η αντιπολίτευση.
1: Γιατί αυτό προέκυψε χθες. Μπορεί να μην το έχουν επεξεργαστεί ακόμα στα επιτελεία των κομμάτων.
0: Πώς είπε επεξεργασία, δεν
1: ξέρεις, και στη Χαραλέα του Κούπη είναι νυχθημερών. Τώρα είναι, οι δουλειές είναι πυρετώδεις, έτσι. Απλά δεν τους πέρασε το μυαλό αυτό. Αλλά εντάξει, επειδή ακούνε την εκπομπή, μπορούν να το πάρουν όταν.
0: Και ο Τσίπρας. Το ίδιο πράγμα. Μα πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Από εκεί. Αφού περισσεύουν.
1: Σωστό είναι αυτό. Ο Γιάννης λέει, και όσον αφορά την Βουλή και τους βουλευτές, ας έπαιρνα περίπου 2.000 ευρώ μισθό και περίπου 3.000 ο υπουργός. Οι υπουργοί δεν πληρώνονται. Και θα σας έλεγα εγώ, αν έτρεχαν όλοι να σώσουν τη χώρα, είναι οι μοναδικοί υπάλληλοι που πληρώνονται περισσότερα από τα αφεντικά, εμάς δηλαδή, που τους βάζουν εκεί μέσα.
0: Τους παπάδες, τους αρχιπαπάδες, πού τους βάζεις?
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίρνει περισσότερα.
0: Περισσότερα παίρνει. Περισσότερα. 5.000 παίρνει ο αρχιπαπάς.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι?
1: Δεν μπορεί να παίρνουν περισσότερα. Με ποιον τον είχε συγκρίνει ο Μητσοτάκης? Που λέει να παίρνουν αυτοί τόσα και οι δικοί μας. Ναι, και οι δικοί μας παπάδες λιγότερα. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Αύξηση να παίρνουν και τα ίδια.
0: Μήπως πρέπει να πάρουν αύξηση.
1: Το ότι μπορεί να έχουν μια επιρροή αυτοί οι άνθρωποι και να έχουν ένα κοινό και να επηρεάζουν θετικά προς την κυβέρνηση, αυτό ίσως είναι και άσχετο. Και κατηγορώ τον φίλο του Μανώλη, το οποίο το έγραψε το μήνυμα και το είπε.

Η βουλευτική αποζημίωση πάντως έχει λογική και υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από την βουλευτική αποζημίωση.

0: Τι σου λέει, να πω το σκεπτικό. Ότι για να κατέβεις τις εκλογές χρειάζεσαι ένα budget.
1: Ναι. Ναι.
0: Άμα δεν έχεις αυτό το budget, ποιοι ποιοι ασχολούνται μετά με την πολιτική, αυτοί που έχουν. Ναι. Άρα γίνεται ένα κλειστό group αυτών που έχουν οι πολιτικοί και όχι αυτών που δεν έχουν. Ναι, σε περίπτωση που δεν έχεις και κατέβεις, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να σε χρηματοδοτεί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα

0: υπάρχει, τίθεται θέμα διαφθοράς, να έχει κάποιον από πίσω και να σε χρηματοδοτεί.
1: Περίμενε.
0: Άρα τι σου λέει,
1: περίμενε,
0: ότι εγώ για να αποκλείσω τον ενδεχόμενο να σε χρηματοδοτεί κάποιος και να είσαι φεράφωνο κάποιου,
1: ναι,
0: ή να γίνει ένα κλειστό γκρουπ μόνο για αυτούς που έχουν,
1: ναι,
0: τους έχοντες, δηλαδή τη μία πιο υψηλή τάξη που έχουν μεγάλο μπάτζετ.
1: Συγγνώμη, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο. Και πάμε και
0: σου λέω το αρχικό σκεπτικό της βουλευτικής αποζημίωσης. Το τι γίνεται σήμερα είναι άλλο θέμα. Εγώ σου λέω το σκεπτικό.
1: Άσε να πήγε κανένας άλλος μια κουβέντα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο κόμματα και πάει να γίνει και ένα τρίτο.
0: Γιατί δεν έχουμε δύο κόμματα, πολλά κόμματα.
1: Καινούργια εννοώ.
0: Α, καινούργια.
1: Έχουμε ρωτήσει τα δύο καινούργια κόμματα που βρήκανε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Κανένα από τα δύο δεν λέει τα βρήκα εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα χρηματοδοτούνται. Άρα χρηματοδοτούνται από κάπου. Και τι είπες, ότι μπορεί να υπάρξει εκεί, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, είπα, μπορεί να τεθεί θέμα διαφθοράς.
1: Μάλιστα. Αν δεν σου λένε πού τα βρήκανε τα λεφτά και κατεβαίνουν ως κόμματα.
0: Σου είπανε. Από την Ελλάς έχει κάνει εσύ την ερώτηση και σου έχουν πει, έλα στα γραφεία να δεις.
1: Δεν
0: το είπανε, δεν απαντάει. Δεν πας εσύ, σου είπανε, έλα στα γραφεία. Και αρνάνε και καφέ οι άνθρωποι. Άμα πας και πρωί, θα τους πετύχεις και στον πρωινό καφέ στη συνάντηση. Εκεί που κάνουν το κλειστό γκρουπ.
1: Άμα φωνάξετε και τη ρούλα, να πάω. The skies made of gold, let the rhythm lead. Και πάμε λοιπόν τώρα στην κυβέρνηση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, δεν θα μας πούν που βρήκαν τα λεφτά, θα ψάχνουμε να βρούμε εμείς. Κάποια στιγμή θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το βρούμε και τότε θα μας πούνε ναι, δεν ήταν έτσι ακριβώς, ήταν κάπως αλλιώς. Αν δεν το ξέρουμε, πάμε παρακάτω, δεν θα μείνουμε εκεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση τώρα, η οποία στην περσινή ΔΕΘ δεν υπήρχαν μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Μικρομεσαίοι και επαγγελματίες δεν υπήρχαν. Ναι. Και τώρα που πηγαίνουμε σε εκλογές, ξαφνικά υπάρχουν. Δεν σου θυμίζει το ταξίδι του Τσίπρα για τους συνταξιούχους πριν τις εκλογές? Δηλαδή τώρα υπάρχουν. Πέρυσι δεν υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν.
0: Τώρα υπήρξαν.
1: Τώρα υπάρχουν εκλογές. Θα το μου πεις.
0: Ναι, και εκλογές, αλλά και τώρα ετεροπροσδιορίσαμε το πρόβλημα.
1: Ναι, εσάς ρε παιδιά, δεν σας θυμίζει το ταξί του Τσίπρα για τους συνταξιούχους, αυτούς που τους είχε με τις κλειστές τράπεζες να πέφτουν τα ανάσκελα να περιμένουν να πάρουν 50 γιατί δεν είχε 60 να τους δώσει. Και μετά τους έδωσε το ταξί πριν τις εκλογές. Βεβαίως το πήραν το ταξί, δεν πήγαν να ψηφίσουν τον Τσίπρα, γιατί βγήκε ο Μητσοτάκης. Και τώρα ο Μητσοτάκης που δίνει το αντίστοιχο ταξί στους μικρομεσαίους, στους μικροεπαγγελματίες, δεν το δίνει σαν το ταξί πριν τις εκλογές, ενώ πέρσι δεν υπήρχαν. Πραγματικά σας μιλάω, έχω μιλήσει με όλα τα επιμελητήρια πέρσι πριν τη ΔΕΘ. Είχαμε μιλήσει με υπουργούς και σε αυτή την εκπομπή και όχι μόνο. Και είχαν ταχθεί πράγματα που θα λεγόντουσαν επάνω στην περσινή Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ. Και δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν υπάρχει. Τώρα που είναι πριν τις εκλογές και υπάρχουν, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν και με την προηγούμενη κυβέρνηση? Έχει αλλάξει κάτι? Ή ξαφνικά γεννήθηκαν?
0: Έρχεται ο Πάμφωτο και λέει: δεν το συνηθίζω για δεύτερο μήνυμα. Ωστόσο, οι πολίτες επιθυμούν μια φθηνή κυβέρνηση όπως φθηνή φέτα, βενζίνη ή χοιρινό κρέας. Η αναγωγή της πληρωμής όλων των δημοσίων λειτουργών, βουλευτές, παπάδες, δικαστές κλπ. Σε επίπεδο μεροκάματου, ανειδίκευτου εργάτη, θα άνοιγε τον γκρουπ του πάνου, αλλά για όφελος του λαού. Ευχαριστώ.
1: Οι δύο είναι ο ένας, έτσι. Βουλευτές, δικαστές, μαζί πάνε που κατεβαίνουν στους μισθούς.
0: Ναι.
1: Έτσι, ψηφίζουν οι βουλευτές, την ίδια μέρα που παίρνουν οι βουλευτές, ψηφίζουν και τον εαυτό τους, παίρνουν και οι δικαστές.
0: Ναι.
1: Οι παπάδες τόσα χρόνια τους είχαμε χωρίς τσάφτες. Να μην τους θυμηθούμε και αυτούς.
0: Όχι όλους τους παπάδες.
1: Τους αρχιπαπάδες.
0: Τους αρχιπαπάδες, ναι. Η διαφορά.
1: Να μην τους θυμηθούμε.
0: Γιατί αν πάρει αύξηση και ο παπάς της γειτονιάς ή ο παπάς σε ένα χωριό, είναι άλλο από το να πάρει ο μεγάλο παπάς. Λοιπόν, στις 29 Ιουλίου έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Εκεί θα τεθεί εκ νέου το ζήτημα των ζημιών στα κτίρια της Κυψέλης μετά τα έργα του μετρό. Θυμίζω ότι υπήρξαν αρκετές πολυκατοικίες, περίπου 200 διαμερίσματα αυτά τα οποία είχαν τις ζημιές.
1: 16
0: πολυκατοικίες. Ναι.
1: Περίπου τα 200 διαμερίσματα τα οποία είχαν μικρό, μεσαίο, μεγάλο πρόβλημα. Πήγε εκεί η εταιρεία, είπε να μπούμε να τα φτιάξουμε, αλλά θα υπογράψετε ένα χαρτί ότι δεν έχετε καμία άλλη απέτηση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, με αυτά που είπαν εμένα όταν πήγα εκεί και κάναμε το προτάσιο. Και δεν δεχτήκαν εκτός από μια-δύο πολυκατοικίες και είπε ο Δήμαρχος ο Δούκας ότι θα τις πληρώσουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Για να φτιάξουν τα προβλήματα αυτά.
0: Ναι. Ωραία. Το θέμα λοιπόν επανέρχεται στις 29 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στην συνεδρίαση θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της εταιρείας του μετρό, ελληνικό μετρό ΑΕ. Και να πω ότι Είχαμε και μια συνάντηση του Δήμαρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με κατοίκους της περιοχής, και αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι ο Δήμος θα αναλάβει την κάλυψη του κόστους για τους δύο ανεξάρτητες εμπειρογνώμονες που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Είναι κάτι το οποίο θέλουν οι κάτοικοι, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και είχαμε σταθεί εμείς από την πρώτη στιγμή σε αυτό το ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Ότι γιατί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες.
1: Να μην είναι της εταιρείας.
0: Αυτό είναι. Γιατί τέθηκε ένα ερώτημα αρχικά, ότι μια απορία. Ότι γιατί ανεξάρτητοι και να μην είναι της εταιρείας. Δηλαδή, τι κακό έχει η εταιρεία από το να φέρει εμπειρογνώμονες και να δει τι έχει συμβεί.
1: Κανένα. Απλά εμείς θέλουμε ανεξάρτητοι. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μισθό και καπαλούρι, παιδί. Ένα μεροκάματο και καπαλούρι. Ή αυτοί πληρώνουν.
0: Εκτός αν είναι επηρεασμένοι από τους ριζέους που ανεξαρτοποιούνται και λένε, α, θα το κάνουν αυτοί, μάλλον κάτι καλό κάνουν και εμείς ανεξάρτητος θέλουμε.
1: Είσαι κακός. Δεν ανεξαρτοποιούνται όλοι, παρετούνται κιόλας.
0: Ποιοι παρετήθηκαν, δύο παρετήθηκαν.
1: Αυτοί οι δύο. Δεν παρετήθηκαν. Λοιπόν, σε πολύ λίγο νομίζω ότι θα φέρω το χαρτάκι, ναι, το χαρτάκι του Πουρναρά να το περάσει σε μένα ψηφιακά, γιατί είναι του επιτελικού ψηφιακού.
0: Εγώ είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης. Και όπως είπε προχθές ο κύριος Καραγκούνης, ο υπουργός εργασίας αυτών την εκπομπή, τα ψηφιακά εργαλεία μας που έχουμε φέρει έχουν καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Έχουμε πάρα πολλά έσοδα τα οποία επιστρέφουμε στην κοινωνία. Αυτό είπε ο κύριος Καραγκούνης.
1: Μέχρι να βρεις εσύ τον νικητή, την νικήτρια, τον νικητή, εγώ να σας πω ότι μια βόλτα μέχρι την Καλκίδα και το κτήμα και ξενοδοχείο των Ανθιδών θα σας αλλάξει λίγο τη διάθεση και θα πάτε μια βόλτα κοντά. Με τη βενζίνη εκεί που είναι το κοντά παζί πανταρόλο. Και έχει φάρμα, έχει πισίνα, έχει pool bar, έχει εστιατόριο. Βλέπουμε θέα, με τη θάλασσα, τον Εβοϊκό. Εκεί στον Ανθιδόν λοιπόν, πάτε παιδιά, θα θυμηθείτε. Θα πάτε, θα έρθετε και θα είστε χαμογελαστοί. Αρκεί να μην πάτε μέρα με πολλή κίνηση στην επιστροφή.
0: Λοιπόν, η νικήτρια για την γυναίκα για το ταξίδι το τριήμερο στην Αμοργό. Τις πληροφορίες θα σας πει αμέσως μετά ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Είναι η Χαρά, σε 755 λίγη το κινητό της.
1: Καλή.
0: Να περάσει πολύ όμορφα, Χαρά. Τριμεράκι στην Αμοργό.
1: Φωτογραφίες. Ναι. Της Χαράς,
0: του τοπίου.
1: Του τοπίου, του ξενοδοχείου, της Αιγιάλης, τα επικοινωνία.
0: Των φαγητών που θα φάει.
1: Στο Αμβροσία.
0: Στο Αμβροσία.
1: Μέσα στο ξενοδοχείο. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής για να μπορέσουμε να δώσουμε το πώς, πού, τι και γιατί.
0: Την Παρασκευή θα κληρώσουμε και το τριμεράκι στην Νάξο, Νάξιαν Collection. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Και αυτό που το οποίο ξεχνάω.
1: Έχει δεσμούς και θέλει να κάνει δώρο μαγιό ο Πουρναράς. Να τις κάνει, να τις
0: και
1: κάνει.
0: Και μαγιό από τον Άνενό στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον.
1: Και άμα δεν φώναζα εγώ, παιδιά, το μαγιό δεν θα το βλέπατε ποτέ. Να μου πείτε, άμα δεν φώναζα εγώ, δεν θα το βλέπατε και τα ταξίδια ποτέ. Τα ξεχνάει. Μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής «Η Ελλάδα σήμερα» για να δείτε την ανάρτηση πραγματικά πώς είναι το Naxian Collection. Δηλαδή πραγματικά
0: ένα μικρό μέρος δεν φαίνεται. Πολλά είναι, μια μικρή φωτογραφία.
1: Αυτή, από εκεί θα καταλάβετε για το πού θέλουμε να σας πάμε. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Γυαλής. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Naxian Collection για μας που δεν είμαστε ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε παπάδες.
0: Μέγαλο παπάδες.
1: Μέγαλο παπάδες. Να θυμίσουμε πηγαίνοντας προς το τέλος ότι τα έπιπλα Γαλάν είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάν in house λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τις τιμές. Οπότε έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας τώρα που πηγαίνουμε και στην... Έφυγε το καλοκαίρι και δεν το κατάλαβα.
0: Δεν είναι, εντάξει, το καλοκαίρι, κοίτα.
1: Γιατί έφυγε πολύ γρήγορα, ή νομίζω
0: δεν έφυγε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Θα σου πω τώρα τι γίνεται με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το είδες πόσο βάρεσα. Είπες εσύ μια ατάκα την άρα και σου λέω εγώ κάτσε να σου πω τώρα. Το καλοκαίρι είναι εξαιρετικό και είναι πολύ μεγάλο όταν είσαι σε σχολείο. γιατί τελειώνει το σχολείο τον Ιούνιο και μέχρι το Σεπτέμβριο, 10, 11, 12, 13, που τελειώνουν τα σχολεία, είσαι σε διακοπές. Και νομίζεις πως κλείσαν τα σχολεία και σε 3 μήνες, 3,5 πηγαίνεις στο χωριό, ειδικά αν έχεις και χωριό και σε αφήνουν οι γονείς εκεί με παππού, γιαγιά, η καλύτερη σου. Όταν όμως μεγαλώνεις και εργάζεσαι,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι είναι απλά μια εποχή. Ξεκινάει σαν εποχή τον Ιούνιο, συνεχίζεται τον Ιούλιο, αλλά αν εννοείται σαν καλοκαίρι ως συνώνυμο των διακοπών, είναι μόνο οι διακοπές όταν τις κλείσεις εσύ.
1: Το είπανε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν έχεις όμως τον Πρωθυπουργό και λέει στους δημοσιογράφους και λέει τώρα πηγαίνε διακοπές, δεν θα κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο, πάμε να φύγουμε διακοπές. Το Πρωθυπουργός. Αρχηγού παρόντος λέει.
0: Μετά λοιπόν του
1: Τσαπαλιάρη. Μισό λεπτό, περίμενε. Τσαπαλιάρη, εμείς φεύγουμε, το είπε ο Πρωθυπουργός. Πηγαίνετε διακοπές, δεν θα κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο.
0: Μετά λοιπόν του μαθητές οι οποίοι κλείνουν τα σχολεία και επιστρέφουν το Σεπτέμβριο και γουστάρουν εκεί ένα τρίμηνο καλοκαίρι και το νιώθουν. Η επόμενη κατηγορία οι οποίοι καταλαβαίνουν το καλοκαίρι τις διακοπές είναι οι βουλευτές. Γιατί η Βουλή κλείνει τον Αύγουστο. Και αποχωρούν, ούτε συνεντεύξεις, ούτε τίποτα,
1: όχι
0: ούτε συνεδριάσεις.
1: Όχι αυτό τον Αύγουστο.
0: Δεν θα κλείσουν.
1: Η Βουλή μπορεί να κλείσει. Αυτό τον Αύγουστο έχουμε κλείσει.
0: Εντάξει, σε περίοδο όμως που δεν είναι προεκλογική.
1: Άστα, αυτά τώρα θυμόμαστε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Τις περιφέρειές σας, παιδιά, το είπε ο Πρωθυπουργός. Τις περιφέρειές σας.
0: Γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε χθες βράδυ νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που βλέπουν οι αρχές είναι εγκληματική ενέργεια. Από ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου φαίνεται να έχει φύγει από τη ζωή ο ποινικολόγος. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και οι έρευνες προφανώς συνεχίζονται.
1: Θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθεί. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, καύσωνας. Θα είναι σαραντάρια. Θα είναι κατά τόπους τώρα από εδώ, από
0: σήμερα. Από αύριο μας είπε ο κύριος Κουλιδάς ότι έχουμε πτώση. Έτσι.
1: Και την Παρασκευή πολλές βροχές. Λοιπόν, να προσέχουμε. Αν δεν είναι υποχρεωτικό να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, τώρα δεν πειράζει. Μωρέ, για μια μέρα πόσο θα κάψει.
0: Ελπίζω την Παρασκευή να μην έχει βροχές προς τα κάτω. Πελοπόννησο, γιατί εγώ θα πω Καλαμάτα Παρασκευή απόγευμα. Το έχω πει.
1: Είναι κανονισμένο να έχει εκεί.
0: Ελπίζω να μην έχει βροχές, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα.
1: Ανατολικά θα έχει.
0: Θα έχει και κεντρικά και προς τα πάνω.
1: Και ανατολικά. Και ανατολικά. Και στην Αττική Λίο θα έχει, αλλά στην Ανατολική.
0: Ναι, ναι, δεν επηρεάζει. Εγώ τα έχω ψάξει αυτά. Απλά το λέω έτσι για να υπάρξει μια ίντριγκα.
1: Πήγαινε στην Πύλο.
0: Αλλά τα έχω ψάξει εγώ, δεν έχει.
1: Πήγαινε στην Πύλο, εσύ.
0: Έχω ρωτήσει Κολυδά εγώ τον κύριο Κολυδά.
1: Πήγαινε στην Πύλο, λέω, να είσαι σίγουρο.
0: Στην Πύλο, γιατί θα δω το Σαμαρά.
1: Είναι δυτικά. Θα κάνει και ρεπορτάζ. Είναι δυτικά-δυτικά.
0: Δεν το πιάνει, μα.
1: Δεν ξέρει. Καλαμάτα μπορεί να πιάσει. Πήγαινε Πύλο, πήγαινε Μεθόνη, πήγαινε Κορώνη, πήγαινε από εκεί. Παίρνα το πεταλίδι.
0: Σε αυτά πάω.
1: Ξεπέρασε το πεταλίδι. Πήγαινε πιο κάτω. Παρακατούλια που λέγει ένα φίλο μου από εκεί. Λοιπόν, παιδιά, να προσέχετε. Τώρα, Ευάγγελος Μίκος έρχεται μετά.
0: Ναι, μένετε εδώ, συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς εδώ μαζί σας φεύγει τώρα.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης αποχωρεί.
1: Ποιος, ο Άδωνης.
0: Ο κύριος. Όχι, ο Άδωνης.
1: Γιατί.
0: Ο Άδωνης δεν αποχωρεί. Ο Άδωνης και να αποχωρήσει από ένα υπουργείο, αμέσως έχει κλειδώσει θέση σε άλλο υπουργείο. Είναι μόνιμος υπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια. Είναι μόνιμοι υπουργοί.
1: Όλοι μου χαρτοφυλακίο.
0: Όλοι μου χαρτοφυλακίο, ναι.
1: Με γνώση παντού σε πίστη του. Λοιπόν, Θεού, 112.
0: Ντόναλντ Τραμπ και Μπίμπι. Και Ντόναλντ Τραμπ, πρώτα Ντόναλντ Τραμπ. Είναι 11η νύχτα σήμερα.
1: Είσαι ο μόνος που πιστεύει αυτό.
0: Επιθέσεων Αμερικανικών στο Ιράν και το Ιράν απαντάει σε Αμερικανικές βάσεις τριγύρω, Μπαχρέιν, Κουβέιτ κτλ.
1: Ούτε ο ίδιος.
0: Χτυπάνε συναγερμοί στην Τεχεράνη, χτύπησε ένα συναγερμή.
1: Ούτε ο ίδιος το πιστεύει αυτό που λέει.
0: Ποιο?
1: Ο Τραμπ.
0: Τι λες με, ποιος κάνει κουμάντο?
1: Ο Μπίμπι.
0: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο.
1: Ο Μπίμπι.
0: Καλά τώρα.
1: Καλά τώρα, ναι, τώρα που ο Μπίμπι όμως θα πάει και θα τον συλλάβει εκεί ο Δήμαρχος.
0: Σιγά μην πάει αφού.
1: Θα πάει να τον συλλάβει ο Δήμαρχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Κουτός είναι ο Μπίμπι να πάει να τον συλλάβει ο Δήμαρχος.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα πάει ο Μπίμπι στη Νέα Υόρκη και ο Δήμαρχος.
0: Και να τον συλλάβει ο Δήμαρχος.
1: Να τον δω αυτό. Γιατί με όλα τα άλλα που έχει πει αυτός ο Δήμαρχος θα συλλάβει και τον Μπίμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι κλείνουμε με χαμόγελο να προσέχετε και στους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Μισά αύριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Απαντήσει αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία έχει τεθεί και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθυρότιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού, με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Ξεριζώθηκαν δέντρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρους του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν νέα ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινίων από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στην στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1.500 δεντρίλια κάναβη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν έως και αύριο Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Τετάρτη 22 του Ιούλιου. Να είναι καλή όλη μέρα. Το κοντέρ του 2026 γράφει 203, είναι η 203η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, να χαίρονται τα ονόματά τους.

Λοιπόν, αλλάξαμε και τα μικρόφωνα για να ακουγόμαστε καλύτερα. Είναι μέρα του ποντικοπιάστη. Ποντικοπιάστης, Rat Catcher Day. Rat Catcher Day. Μάλιστα. Είπα Καναδά, Αυστραλία και Αγγλία. Ποντικοπιάστης, φίλε. Τι φάκα είναι ο ποντικοπιάστης. Μας πήγε εδώ το κοινό. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, όπως κάθε μέρα. Μέσα στον Ιούλιο έχουν αλλάξει η ώρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αλλά πλέον όχι στις 10, στις 11 μέχρι τις 2, τρίωρης διάρκειας και οι σημερινές μοιχείες της Τετάρτης εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ όλη η ομάδα, Παναγιώτης Πουρναράς, Τζόρτζιο Μαντάρα και η Αντριάννα και Ευάγγελος Μίχος, όλοι μαζί, καρέ δυνατό! Σοκαριστική είδηση της δολοφονίας μέσα στο γραφείο του της 3ης Σεπτεμβρίου του γνωστού δικηγόρου, πολύ γνωστού δικηγόρου, του Γεωργίου, το μικρό του, πάνω. Κόλλησες κι εσύ. Okay. Κυρίως από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά. Σταύρος Γεωργίου. Από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, εγώ τον ήξερα. Και είναι σοκαριστικός και ο τρόπος, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε κάποιο όπλο, δηλαδή πιστόλι, μαχαίρι, αλλά από το ξύλο και από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι. Μάλιστα, από ό,τι διάβασα, τον βρήκαν οι δύο 16χρονες κόρες του δίδυμες που τον αναζητούσαν για πολλές ώρες και δεν απαντούσε και μετέβησαν στο γραφείο του και τον βρήκαν εκεί δολοφονημένο.

Είναι άγριος ξυδολοδαρμός πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Έτσι. Λοιπόν, μία ακόμα αναχώρηση, μία ακόμα απώλεια, μία ακόμα αναχώρηση μιας σπουδαίας τραγουδίστριας, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών σε ηλικία 91 ετών. Ήταν η σύζυγος του Μανώλη Χιώτη, του πολύ μεγάλου Μανώλη Χιώτη. Μια γνωριμία η οποία άλλαξε και την καριέρα της Μέρις Λίντα. Επαναλαμβάνω, σε ηλικία 91 ετών πέθανε η σπουδαία αυτή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Λοιπόν, μια φωτογραφία του Σάκη Ρουβά με την αγαπημένη του την Κάτια Ζιγούλη έβαλε τέλος στις φήμες για το διαζύγιο, για το χωρισμό ενός διάσημου ζευγαριού που κυκλοφορούσαν εδώ και περίπου 2 μήνες στην ελληνική showbiz και όχι μόνο. Διακοπές μαζί και φωτογραφία, έτσι για να τελειώσουν και όλα αυτά τα rumors. Στα δικά μας τα αθλητικά, ο Κάγκουα όχι μόνο έπαιξε χθες με την στην Ισλανδία με την Χαποέλ Μπερσεβά κόντρα στη Βίκινγκουρ, γνώρισε μια ήττα με 2-1 η Βίκινγκουρ, αλλά ο Κάγκουα έβαλε ένα εύκολο γκολ, είχε σοφαρίσει σε 1-1, σκόραρε κιόλας. Η ΑΕΚ από χθες προχωράει σε άλλη περίπτωση χαφ, ο Ριμπάλντα είναι πάντα έτοιμος για οποιαδήποτε στραβό γίνει ή οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ή οτιδήποτε κενό, πάντα έτοιμος ο Ριμπάλντα, θα δώσει τη λύση και αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ προφανώς ήθελε να πάρει έναν παίκτη που θα είναι διαθέσιμος, έναν μέσο που θα είναι διαθέσιμος στα δύο δύσκολα παιχνίδια για τα play-off του Champions League που θα κρίνουν την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Ο Κάγκουα από τη στιγμή που αγωνίστηκε χθες δεν θα είχε τέτοιο δικαίωμα για τα play-off. Έτσι τον αφήνει τον Κάγκουα, πάει για άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χαλάει η μεταγραφή του και ότι δεν θα επανέλθει προσεχώς μέσα στον Αύγουστο η Άγκουα για τον Κάγκουα. Έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί, τουλάχιστον μετά την πώληση του Πινέδα, θα κινηθεί για 2 χαφ. Ο ένας πρέπει να έρθει άμεσα, 2 αξονικά χαφ, ο ένας θα πρέπει να έρθει άμεσα και να είναι στη διάθεση από την Πέμπτη του, από αύριο, του μεθαύριο, του Νίκολιτς, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, για το δεύτερο και σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Γενικότερα χθες δεν ήταν καλά τα νέα για την ΑΕΚ, ούτε από το, από την υπόθεση Κάγκουα. Σε μια μέρα που πολλά σκοτσέζικα ντούγκουζου στη συγκεκριμένη υπόθεση, άλλα ρεπορτάζ το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα, λοιπόν ένα αλλάξ πηγαίνανε, ουσιαστικά ρεπορτάζ δεν υπήρχε. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ αναδημοσίευαν, έκαναν αναπαραγωγή τι γραφόντουσαν, τι γραφόταν στο εξωτερικό, στο Ισραήλ κτλ. Λοιπόν, δεν ήταν όμως συνολικά καλά τα νέα, γιατί το βράδυ στα προκριματικά για το Champions League η ΑΕΚ θυμίζω ότι θέλει να αποκλειστεί μία από τις Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ερυθρό Αστέρα και ποια είναι η τέταρτη, Ερυθρό Αστέρα και άλλη μια ομάδα μου διαφεύγει. Τα αποτελέσματα τα χθεσινά και των τριών από τις τέσσερις αυτές ομάδες δείχνουν ότι θα προκριθούν. Η Δυναμό Ζάγκρεπ μόνο έφερε ένα-1 στην Ελβετία με την Ντουν και είναι ανοιχτό. Αν περάσουν και οι τέσσερις αυτές ομάδες, τότε η ΑΕΚ δεν θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Καλά νέα για τον Παναθηναϊκό που έτρεξε τις διαδικασίες, βγήκε το δελτίο του Φαν Ντρόχελεν και θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ κόντρα στην Πάξη. Κατά τα άλλα συνεχίζω τα δημοσιεύματα που θέλουν διάφορες ομάδες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία για να για τον Πεν Ράις μετά τη Rangers που ουδέποτε κατέδεσε πρόταση. Τώρα είναι η Celtic που φέρεται να ενδιαφέρεται, αλλά αυτή που σταθερά ενδιαφέρεται, σταθερά ενδιαφερόταν αλλά δεν έχει κάνει πρόταση ακόμα και ενδεχομένως να την κάνει. Θεωρώ ότι οι ομάδες όπως οι Rangers και οι Celtic χρησιμοποιούνται σαν λαγή για να μπει η ομάδα που πραγματικά έχει δείξει ενδιαφέρον χωρίς να έχει κάνει πρόταση, να κάνει πρόταση. Αυτή είναι η Blackburn της Championship για τον Penn Rice. Βεβαίως διαβάζω διάφορα κουλά, μην το χαρακτηρίσω, σε ελληνική ιστοσελίδα, δεν αναφέρω το όνομά της. Διάβασα προηγουμένως και παραλίγο να μου φεύγουν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει στην κεφάλα μου.
γράφει ότι η Blackburn Rovers εξετάει σοβαρά την περίπτωσή του, θέλει να κινηθεί γρήγορα πλέον, γιατί στο παιχνίδι έχει μπει η Celtic που τον θέλει. Είναι ένας παίχτης που δύσκολα αντικαθίσταται, open rise, το ξέρουν αυτόν στην ΑΕΚ, που δεν θέλει να τον δώσει η ΑΕΚ. Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Η μάχη για την υπογραφή του μόλις ξεκίνησε. Πολλές ομάδες από τη Βρετανία θέλουν τον Μπεράις. Αυτά με ξεπερνάνε, ειδικά ότι είναι ένας παίκτης που δύσκολα αντικαθίσταται για την ΑΕΚ, ο Μπεράις. Αυτό κι αν με τρελάνε όταν το διάβασα.

Λοιπόν, ένας προπονητής που την προηγούμενη διετία ήταν υποψήφιος για τις 3 από τις 4 ομάδες του Big Four, ενώ ήταν υποψήφιος, η υποψηφιότητά του εξετάστηκε από τις 3 από τις 4 ομάδες και αναφέρομαι στο Mark Van Bommel. Έπαιξε για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, αλλά και για ΠΑΟΚ. Θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Βελγίου και θα είναι μαζί της, θα είναι στον πάγκο της μέχρι και το Euro του 2028. Mark Van Bommel, πρώτο πυλών στο Βέλγιο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό έχουμε δύο νέα ονόματα για χαφ, έτσι, εκτός από τους Εσπόζη, τον Μπραγκάνσα, Ουστάκιο, δύο ονόματα που και τα δύο προέρχονται από την Σαουδική Αραβία, δύο παίκτες που έμειναν ελεύθεροι, δύο μεγάλα ονόματα αλλά και προχωρημένης ηλικίας, ο ένας 32 στα 33, ο άλλος 35χρονος. Αναφέρομαι στον Φαμπίνιο και στον Βαϊνάλντου. Φαμπίνιο είναι πρώτο θέμα σήμερα στον κόκκινο πρωταθλητή, ότι ασχολείται μαζί του Ολυμπιακός ο παλιός αμυντικός χαφ, δεξιός μπακ και στόπερ και στις τρεις θέσεις της Λίβερπουλ. Έβγαζε το ψωμί του τα τελευταία χρόνια, το ψωμί του στην Σαουδική Αραβία με την άλλη τη Χάντ, είναι ελεύθερος, δεν του έκανε πρόταση ανανέωσης, επιστρέφει στην Ευρώπη. Οι αποδοχές του είναι πάρα πολύ υψηλές, δεδομένα πάνω από 3 εκατομμύρια. Συγχρόνως υπάρχουν δημοσιεύματα και για το Βαϊνάλντου, στα 35 του Βαϊνάλντου. Αυτός ήταν στην Αλ Ετιφάκ και νομίζω και αυτόν το συμβόλαιο έχει τελειώσει. Γεμάτες συμμετοχές στη Σαουδική Αραβία. Αυτά είναι τα δύο ονόματα με δυνατά βιογραφικά που παίζουν για τον Ολυμπιακό σήμερα στα ρεπορτάζ. Επειδή και οι δύο είναι πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει διαρρεύσει η πληροφορία ότι πρώην παίκτης της Λίβερπουλ που έχει πάρει πρωτάθλημα και Champions League με τη Λίβερπουλ και αγωνιζόταν στην Σαουδική Αραβία και έχει μείνει ελεύθερος, είναι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού και να παίξανε και τα δύο, ενώ στην ουσία ένας από τους δύο απασχολεί τον Ολυμπιακό. Απλά επειδή δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν στο ρεπορτάζ ποιος είναι, γράψανε και τα δύο ονόματα. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ εγώ. Βεβαίως μου έρχεται πιο κοντά στο Φαμπίνιο, που είναι και 32 χρονών, παρά στο 35χρονο Βαϊνάλντου, παρότι ανώτερος ο Ολλανδός από τον Βραζιλιάνο και πιο κλασικός χαφ σε σχέση με τον Βραζιλιάνο Ολλανδός. Λοιπόν, από το εξωτερικό έχουμε δύο δυνατές ειδήσεις. Μπάσιμο του Τζεφ Μπέζος για την αγορά των μετοχών, για αγορά μετοχών της Λίβερπουλ. Πρόταση που αγγίζει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να πάρει μέρος των μετοχών της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος. Η άλλη είναι ότι είτε βιάστηκε να προαναγγείλει την επιστροφή του, την απόκτησή του, είτε έπεσε σε γκάφα. Οι Miami Heat βγάλανε βιντεάκι παρουσίασης του τεράστιου LeBron. Έτσι, η ομάδα, η νέα ομάδα του Αντετοκούμπο. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα ο Μακιντάιαρ για τον Ολυμπιακό. Πω, πω, πω, πω, πω.

Πετάει για την Πολωνία ο ΠΑΟΚ, εκεί που θα αντιμετωπίσει στην ουδέτερη πολωνική έδρα την Δυναμό Κιέβου ενός πρώην δικού του παίχτη, του Κεντζιόρα.

Θέμα σήμερα τώρα στο Sport Dog, μοιχείες. Οι μοιχείες του Sport Dog, όχι οι ραδιοφωνικές. Αυτό που σας είπα χθες, που σας αποκάλυψα χθες εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση για τον Γιένς Στάγκε, τον 29χρονο υψηλόσωμο αξονικό μέσο της Βέρντερ Βρέμης, με τις 119 συμμετοχές, 26 γκολ, 13 ασίστ στην Bundesliga, χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια και συμβόλαιο στο 2028 στη Βέρντερ. Παναθηναϊκός και Χόφενχάιμ φαίνεται να έχουν κάνει προτάσεις στη Βέρντερ. Για το συγκεκριμένο το δανό. Προφανώς ο Νίστρουμ θέλει το δανό του και στη μεσαία γραμμή. Βρήκε το δανό του στην άμυνα, τον Κρίστιανσεν θέλει το δανό του και στη μεσαία γραμμή, εκεί που παραμένει νούμερο ένα επιλογή. Δεν έχει καεί ο Γένσεν, παίζει και ο Στάγκε, και όχι μόνο αυτοί οι δύο, θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντική η μεταγραφή του οχταριού σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, που θα έρθει φυσικά μετά τα μάτς με την Πάξη, έτσι. Λοιπόν, εν ώψη υπάρξει να δούμε αν θα είναι το δίδυμο Φαν Ντρόχελεν Ντε Φράι, το Ολλανδικό. Θα ξεκινήσει με λίγες προπονήσεις ο Φαν Ντρόχελεν. Θα μου πεις απ' την άλλη, υπάρχει ένα στουμπά που ξέρει ότι θα φύγει και είναι ρίσκο να βάλεις έναν παίχτη που και δεν είναι στα καλά του και ξέρει ότι αργά ή γρήγορα αυτό το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει. Δεν τον θέλουν στον Παναθηναϊκό.

Σας έχω πει από χθες ότι θα είναι κρίσιμο το επόμενο 24ωρο, 48ωρο για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ από την Ολλανδία, που κάνει το δεύτερο στάδιο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακός. Υπάρχουν ρεπόρτερ εκεί. Διέρευσε ότι υπάρχει, θα μπει ρήτρα. Τώρα ποιος την έχει ζητήσει αυτή δεν ξέρω. Θα μπει ρήτρα ότι αν υποβαστεί Χαλ, είναι αφότη στην Premier League Χαλ, ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει πίσω τον Τζολάκη με ένα συγκεκριμένο προσυμφωνημένο ποσό. Τα φρέσκα δημοσιεύματα λένε ότι μπορεί του Τζολάκη τελικά το deal της μεταγραφής να πάει στα 15-16 εκατομμύρια και όχι στα 20. Έχω πει από χθες ότι αν δεν κλείσει μέσα στο επόμενο 48ωρο ο Τζολάκης, τότε η Χαλ θα κινηθεί για τον Γερμανό τερματοφύλακα, τον 28χρονο της Μπορούσια Μεχεντγκλάντμπαχ, με τα 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, τον Μόριτς.

Μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων από τη θητεία του στη Λαμία πριν 4 χρόνια, 5 χρόνια. Ο Νούνιες, καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, που έπαιζε στην Ισπανική την Καρταχένες, θα έρθει δανεικός για ένα χρόνο στον Ατρόμητο. Και επίσης για έναν παίκτη που έχει πάει ως ελεύθερος στον Όφι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει δυνατότητα να τον, όποτε θέλει με συγκεκριμένο ποσό, να τον επαναφέρει στο ρόστερ του. Εμφανίζεται να είναι στο στόχο αστροξένων ομάδων, ακόμα και ομάδων από την Ιταλία. Αναφέρομαι στον μεγάλο αδερφό του Κοστούλα, τον Στόπερ. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Πήρατε μια πρώτη γεύση από τις σημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον, 27 λεπτά μετά τις 11. Σε 2 με 3 λεπτάκια θα είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, κύριε Πουρναρά. Δεν μου κάνει σχόλιο για το φεδιό της Μέρις Λίντα. Ήσουν ένα πολύ μικρό ζητή. Ναι, εκτός από σπουδαία ερμηνεύτρια, ήταν. Παιδί μου, ήταν. Τώρα είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν, που δεν έχουν ζήσει καταρχήν εκεί τις δεκαετίες του 70, του 80, δεν λέω για το 60 που δεν είχα ζήσει κι εγώ, δεν την δεκαετία του 60, αλλά μετά 70 και 80, αλλά ήταν πιο κοντά σε αυτά. Ναι, εγώ το δεκαετία του 60, το 66. Η Μέρι Λίντα, ρε παιδί μου, ήταν άλλη εποχή, πολύ δύσκολη εποχή. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια Ελλάδα πιο φτωχική, αλλά πιο ανθρώπινη, πιο ωραία. Ήταν ένας άλλος τρόπος ζωής, που το ραδιόφωνο ήταν πάντα ανοιχτό στο σπίτι. Δεν υπήρχαν πολλές τηλεοράσεις. Έτσι, δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν δεν υπήρχε τηλεόραση. Τα τραγούδια τραγουδιόντουσαν στις γειτονιές. Έτσι. Όπως ο άντρας της, ο Μανώλης Χιώτης, έβαλε τον μπουζούκι στη σκηνή και έφερε κάτι διαφορετικό, έτσι και η Μέρι Λίντα, εκτός από την πολύ ωραία φωνή της, με τη σκηνική παρουσία της, έτσι, μια κυρία καλοντυμένη, έδωσε κάτι το διαφορετικό, δεν τραγουδούσε απλά, έτσι. Επίσης τα τραγούδια της μετέφεραν μια ολόκληρη ζωή, την πραγματική ζωή. Χαρά, πόνο, χωρισμό, ελπίδα, παράπονο, χαμόγελο, έρωτα. Ξέρεις, παλιά τα τραγούδια τα άκουγες και νόμιζες ότι γραφόντουσαν για σένα, για κάποιο δικό σου βίωμα. Αυτής της εποχής ήταν η Μέρι Λίντα. Ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αλλά ωραίο. Η Μέρι Λίντα, εκτός από δεινή τραγουδίστρια, ήταν και μια λαμπερή παρουσία.

Λοιπόν, να δούμε και τα πρώτα σας μηνύματα που έχουν έρθει. Ο φίλος μου Κρέκ, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός δίνει τον Τζολάκη 23 χρονών Έλληνα και φέρνει κάποιον 33χρονο Ορτέγκα κοντό 1,85 που τα τελευταία χρόνια δεν έχει λερώσει τα γάντια του. Εγώ γιατί θα πρέπει να βγω να πανηγυρίζω τώρα? Δεν σου είπε κανείς να πανηγυρίσει. Και μόλις άκουσα από σένα πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για δύο Λυκόπουλα 33 και 35 χρόνων. Ναι, αλλά με πολύ βαρύ βιογραφικό. Φαμπίνιο και Βαϊνάλντουμ, ρε φίλε. Κάτσε καλά, ρε Γκρέκ. Κώστας Χατζής έχει πάρει απουσία, δεν έχει στείλει. Έστειλε πάντα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει συγχαρητήρια. Το πες και το έκανες, έγραψε πρώτος και μετά σε ακολούθησαν. Έγραψες πρώτος. Σπύρος λέει συγχαρητήρια. Το πες και το έκανες, έγραψε πρώτος και μετά σε ακολούθησαν. Έγραψες πρώτος και μετά σε ακολούθησαν όλοι. Τη βόμβα του Λεβαδιακού. Ναι, τον διεθνή Ρουμάνο αμυντικό μέσο. Τον ήξερα από εκείνη την ώρα, αλλά δεν ήθελα να το χαλάσω πριν το διασταυρώσω. 100% τον Σουτ. Έτσι. Αντριάν Σουτ. Δανεικό. Από την Αλαΐν του Ήλια Ίβιτς και του Γιακουμάκη στο Λεβαδιακό. Με την κίνηση αυτή κλείνει την πόρτα, γιατί ακουγόντουσαν πολλά ότι θα πάει ο Σιώπης, θα τον στείλει ο Παναθηναϊκός τον Σιώπη στο Λεβαδιακό. Στη αντί του Σιώπη πήρε τον Σουτ. Μεταγραφή νομίζω και του προπονητή του Χαραλάμπου. Είχαν συνεργαστεί τη χρονιά που η Στεάουα τα πήρε όλα στη Ρουμανία, που είχε αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ. Ο Σουτ είχε απασχολήσει τον ήθελο Λουτσέσκου το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Δεν είχε έρθει. Πήγε τον περασμένο Γενάρη από τη Στεάουα στην Αλαΐν. Έπαιξε, αλλά πρόλαβε να πλακωθεί και με τον Ίβιτς και γι' αυτό τον λόγο φεύγει και έρχεται στον Λεβαδιακό. Είναι αλήθεια, Δημήτρη μου, ότι έχει σταματήσει εδώ και μέρες να ακούγεται το όνομα του Άμπραματ? Από εκεί που μας είχαν ζαλίσει τα φρύδια στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού επί καθημερινής βάσης για τον Σοφιάν Άμπραματ, πλέον λες και έχει παγώσει το ρεπορτάζ όσον αφορά τον διεθνή Μαροκινό. Δεν ξέρω αν τους έχει βάλει πάγο ο ίδιος ο Άμπραματ. Υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία, είχε καλλιεργηθεί ενδεχομένως γιατί είχε ασχοληθεί και ο Γιάννης Παπαδόπουλος λόγω της γνωριμίας του με τον Ορντίν Άμπραμπαντ, τον πρώην παίκτη ΣΑΕ και μάνατζερ ουσιαστικά του Σοφιάν. Πιστεύω, εκτιμώ ότι έχουν μπει στο παιχνίδι, στο κόλπο για τον Μαροκινό μέσω ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, παράδειγμα η Al Ittihad, που άφησε τον Φαμπίνιο, που δεν ανανεώνει τον Φαμπίνιο, γιατί ακριβώς λέγεται ότι θέλει τον Άμπραμπατ. Οπότε, αν οι Άραβες, Σαουδάραβες αποφασίσουν να μπουν πολύ δυνατά ή έχουν μπει πολύ δυνατά στην υπόθεση του Σοφιάν Άμπραμπατ, τότε οι ελπίδες του Ολυμπιακού έχουν μειωθεί κάτι παραπάνω από αισθητά. Επαναλαμβάνω, για το Φαμπίνιο που σύμφωνα με τον κόκκινο πρωταθλητή εξετάζεται τον Ολυμπιακό και έμεινε ελεύθερος από την Al Ittihad, τη θέση του Φαμπίνιο θέλει να την καλύψει η Al Ittihad με τον Σοφιάν Άμπραμπατ.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα, όχι αθλητική. Αυξάνονται οι κάμερες στους δρόμους. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν φτάσει τις 2.000. Οκ, okay, πολύ καλό αυτό. Αλλά τι θα γίνει με αυτούς που τις διαχειρίζονται θεωρητικά και δεν προλαβαίνουν, γιατί έχει μαζευτεί τεράστιος όγκος, αλλά

Τρεις καλημέρες, Ευάγγελε. Το είπα χθες ότι θα αγωνιστεί ο Κάγκουρας. Πάει, τον χάσαμε. Άλλη μια ήττα του Ριμπάλντα. Να δούμε τι θα μας φέρει τώρα. Κρατά μικρό καλάθι. Εγώ επιμένω, το έλεγα και στο σκοράκι χθες, και επιμένω ότι αναβάλλεται σίγουρα η μεταγραφή του από την ΑΕΚ, αλλά δεν ακυρώνεται. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει να ασχολείται, ενδεχομένως σε διαφορετικό timing και με διαφορετικά μεγέθη οικονομικά, αλλά θα συνεχίσει με, δεν την αφήσει έτσι, την αφήνει προς το παρόν. Ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Αγαπάμε Ευάγγελο Μίχο και ας μας εξοργίζει ώρες. Καλημέρα κύριε Μίχο, από το Στέφανο αυτό. Έχω μια απορία. Τα 50 εκατομμύρια από το δάνειο του 2008 για το Καραϊσκάκι θα πληρωθούν κάποια στιγμή ή θα χαριστούν, όπως και με τα χρέη της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ? Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει τα πάντα και ο Ηρακλής έπεσε κατηγορίες και ακόμα πληρώνει. Ρωτάω γιατί καλώς θα αναλάβει τα 250 εκατομμύρια η ΠΑΕ, αλλά για να πληρώσει για το νέο γήπεδο του Καραϊσκάκη, αλλά για τα 50 εκατομμύρια δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τι να σου απαντήσω? I don't know. Τον Πανάθα πάντως θα έβλεπα το Ρέτσο ή το Μαξίμοβιτς σαν τον πάντως θα έβλεπα το Ρενάτο ή το Μαξίμοβιτς σαν το δεύτερο εξαροκτάριο, όχι το βασικό, το Ρενάτο Σάντσες, το Μαξίμοβιτς. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένας από τους δύο. Όσο για τον Κάγκουα, θα μπορούσε η ΑΕΚ να είχε δώσει κάτι παραπάνω και να τον έπαιρνε, γιατί ως γνωστόν με το χρήμα όλα λύνονται. Αλλά ο Ηλιόπουλος δεν είναι Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος πήγε έδωσε 2 εκατομμύρια, γιατί εκεί ήταν. Όπως τα λεφτά του Κάγκουα ήταν στα λεφτά που έδινε αρχικά ο Παναθηναϊκός για το Φαν Ντρόγκελεν στην Σαμπσπορ. 3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ο Αλαφούζος όμως έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια και το τελείωσε εμείς σε μια. Μέσα μια μέρα, σε μια νύχτα. Ο Σινάκ δεν τα δώσανε. Γιατί είμαι και εγώ βέβαιος ότι αν δίνανε παραπάνω λεφτά, η Χαποέλ Μπερσεβά δεν θα τον έβαζε χθες. Θα τον είχε δώσει στην ΑΕΚ. Σου λέει, τον θέλετε τώρα, λίγο πριν από τα δύο κρίσιμα μάτς για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League με την Ισλανδική ομάδα. Πληρώστε παραπάνω. Πληρώστε υπεραξία. Δεν πληρώθηκε αυτή η υπεραξία. Ναι, το βλέπω αυτό, Στεφανέ μου. Της ίδιας οπτικής είμαι κι εγώ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Συνήθεια μου έγινε η επικοινωνία μαζί σου. Η πολλή εμπιστοσύνη τελικά απολαύθη. Νομίζω πως έχει βγει η περσινή ατζέντα με τους παίκτες στο Ριμπάλντα, καθώς φαίνεται πως πλέον η Άγκη για να κινηθεί πρέπει να πουλήσει. Και δυστυχώς δείχνει πως δεν μπορεί να κινηθεί σε ρυθμούς ανταγωνισμού. Αν δούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όλοι κινούνται ταχύτητα με στόχευση. Εύκολο να ανέβει, το δύσκολο να κρατηθεί εκεί που ανέβηκε. Ήμασταν στο 7 πέρυσι όταν ο ανταγωνισμό ήταν στο 6,5. Φέτος είμαστε στο 6 και οι άλλοι πήγαν ήδη στο 7. Μπελτράν που λες, μεγάλη μετριότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα βάλω ΠΑΟΚ στο ίδιο καζάνι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον το φετινό ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι κινήθηκε άμεσα για να πάρει παίκτες, οι συγκεκριμένοι παίκτες, δεν μου λένε και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πιστέψω, εκτός και αν διαψευστώ, ότι κάποιος από τους Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία και Αλή θα κάνει την διαφορά. Ο Αλή, εκτός από την ταχύτητά του, το λέω σωστά, το συγκεκριμένο που πήρε από τη Μάλμε, και τα ζογκλερικά του, είναι παίκτη που να έρχεται από τον πάγκο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας έμπειρος φορ από μεγάλο πρωτάθλημα, ένας παίκτη που ήρθε για ένα χρόνο και θέλω να τον δω. Για τον Χατζηδιάκο, ξέρετε την άποψή μου, έχει δοκιμαστεί σε ψηλό επίπεδο, είναι ένας μέτριος στόπερ. Για μένα δεν είναι καλύτερος του Κεντζιόρα. Ή στο ίδιο επίπεδο. Για τον Ελιστόντο θα τον δούμε στην πρώτη του απόπειρα εκτός Ισπανίας. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει θέματα με το οικονομικό. Κινήθηκε άμεσα γιατί είχε πολύ μεγάλα κενά. Δεν θα μπορούσε να πάει χωρίς να πάρει τουλάχιστον αυτούς το μίνιμουμ των μεταγραφών. Σεντερφόρ δεν έχει φέρει, έχει το Μύθου και το Γερεμέγεφ. Παρ' του έχει φύγει ο Γιακουμάκης. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ. Για τους άλλους δύο που λες, okay. Αλλά και για την ΑΕΚ, κάνει λίγο υπομονή. Ακόμα είναι 22 Ιουλίου. Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Αυτή η Άκη μου θυμίζει κάτι χωριά της Νεόπουλτους, οι οποίοι όταν κερδίζουν πολλά χρήματα το παίζουν κάπως. Ρε, από πότε οι έξιδες θέλουν να μπουν στους χειρούς με μια χρονιά που πήγαν καλά στην Ευρώπη? Αν το άλλο, αντικατάστατος, λέει ο Πενράις. Άκουσον. Ας του πει κάποιος να κατέβουν από το καλάμι, γιατί ούμε γέννητο και περάσουν League Face Champions League, οι σφαλιάρες θα κούνγονται μέχρι εδώ εμάς στα βόρεια. Με κουντή Champions League θα γελάει ο κάθε επικραμένος.

Αν δεν ενισχυθεί η ΑΕΚ σε θέσεις δομικές που έχει, μάλλον σε θέσεις που έχει δομικά ζητήματα ποιότητας, και μία από αυτή είναι του αριστερού μπακ, άλλη είναι του δεξιού μπακ όπου υπάρχει μόνο ο Ρώτα, άλλη μία είναι ένας στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γρήγορος, ποιοτικός, επίπεδου ρέλβας μου κουντί, αλλά γρήγορος, που θα πρέπει να μπει στην εξίσωση. Αν δεν βρεθεί ένας παίκτης που θα μπορεί να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, έστω και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν θέματα στην ΑΕΚ. Και αυτά θα φανούν σε διπλό ταμπλό, Champions League, που δεν θα έχει καμία σχέση με τον Conference, και ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Ερυθρόλευκες καλημέρες, Ευάγγελε, Φαμπίνιο λένε τα γραφεία τύπου. Συγγνώμη, τα ρεπορτάζ θέλω να πω. Γνώμη μου, δώστε κάτι στον κόσμο να έχει να ασχολείται και πάμε εμείς να κλείσουμε αυτόν που ξέρουμε. Με Φαμπίνιο άλλο δεν μου είπε, Τζόνι. Είσαι καλυμμένος, σ' αρέσει, τον εγκρίνεις για τον Ολυμπιακό. Είναι η χαφάρα που ήθελες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Λέει ο Θανάσης, θα κάνει του χρόνου την εκπομπή 11 εμείς 11 αυτή στο Open. Δεν ξέρω, η εκπομπή μπορεί να είναι. Εγώ 110% αυτή τη φορά δεν θα είμαι, γιατί έχουν γίνει διάφορα και έχουν να κάνουν και με τον Λουτσέσκου και κάποια δημοσιεύματα. Πάμε παρακάτω. Εκεί εγώ πάντως δεν θα είμαι εκεί. Φαίνεται ότι θα περάσει μέχρι τέλος του μήνα από τη Βουλή η ρύθμιση για τον νέο Καραϊσκάκη. Ακούγεται ότι θα ζητήσει άμεσα και ο Παναθηναϊκός αύξηση τη χωρητικότητα του Βοτανικού μόλις περάσει η ρύθμιση του Ολυμπιακού. Είσαι ακούς κάτι? Όχι, απολύτως τίποτα. The Fry, Calabria, Τσέριν, Κάτρις, η αρχηγή του Παναθηναϊκού. Οκ, okay, ευχαριστώ το φίλο για την ενημέρωση. Για ζαλισμένα, ναι, δραμαμίνες, εγγύηση, λέει ένας φίλος. Ποιοι είναι αυτοί, ρε Δημήτρη, τα ζαλισμένα αγκουράκια που λες? Καλημέρα, Ευάγγελε. Τι γίνεται με την ΑΕΚ? Δεν έχει ενισχυθεί και ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχος. Θυμίζει το καλοκαίρι του 18 που αντί να δυναμώσει, αποδυναμώθηκε. Προλαβαίνει αυτή η αργοκουρούτα ο Ριμπάλντα να φέρει 4 παίκτες ακόμα? Δεν το βλέπω πιθανό. Αναστάσιος, Ευάγγελα, πολύ στήριο χαιρετισμού στο φίλο μου το Λευτέρη από Μοσκάτο. Χαιρετισμού, Λευτέρη από Μοσκάτο, από τον Αναστάσιο. Είναι αεκάρα που σου ακούει κάθε μέρα και συμπαθεί φουλ. Ευχαριστώ τον, για τη συμπάθειά του τον Λευτέρη. Και εγώ συμπαθώ το Μοσκάτο. Παλιά, όταν λέω παλιά, στη δεκαετία του 90, ήταν από τις Μάρισαν, από τις γειτονιές που μου άρεσε το Μοσκάτο, γιατί είχε πολλές μονοκατοικίες παλιές κτλ. Τώρα έχει αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει περισσότερες περιοχές. Στο Μοσκάτο έμενε και ένας πολύ καλός μου φίλος, δεινός ρεπόρτερ άκη τη δεκαετία του 90, στα νέα, ο Κώστας Κοφινάς. Καλημέρα, Εμπάγγελε, απορία σχετικά, Εμπάγγελε, ναι, σε απορία σχετικά με Κάγκουα, MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος, καλά νούμερα σε assist και goal, 2-3 χρονιές, σούπερ νούμερα σε assist και goal, η ηλικία επίσης καλή και τον είδε μόνο Ριμπάλντα, μόνο σε μένα φαίνεται παράξενο, τόσο χαμηλό επίπεδο το πρωτάθλημά τους που δεν τους κοιτάει κανείς, έστω ο μικρομεσαίος από Τουρκία. Θα μπορούσε αυτή την ερώτηση να την κάνεις και για τον Καϊρίνεν, που παίζει και σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Τσέχικης. Και δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Και για το Ζουμπκόφ. Φίλε μου καλέ. Τροφή για σκέψη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Πόσο Ολυμπιακός που έχει πρόβλημα με τους μη κοινοτικούς μπορεί να ασχοληθεί με τον Βραζιλιάνο Φαμπίνιο? Μήπως έχει κοινοτικό διαβατήριο? Δεν το έχω δει, φίλε μου. Καλό ερώτημα κι αυτό. Μεταξύ Γέσεν και Στάγκε, ποιον θα επέλεγες εσύ, Ευάγγελη? Το Χουάνκ. Απορώ πως μπικφοράτη ομάδα δεν προσπάθησε να φέρει αυτόν τον παίκτη που πουλήθηκε με μόλις 4,5 εκατομμύρια να τον επαναφέρει στην Ελλάδα, εκτός και αν δεν ήθελε. Του Χουάνκ θα διάλεγα, παρότι ο Γένσεν είναι στην Premier League χρόνια και ο Στάγκε είναι για χρόνια στην Bundesliga. Πώς με βλέπετε? Σας έκανα τρίπλα?

ώρα μία ακόμα επιβεβαίωση σε ένα ακόμα αποκλειστικό του φίλου μου, του καλού μου φίλου, του Σπύρου του Γρομιτσάρη. Από πότε έχει γράψει στο Box to Box και στον Sport Dog για το Φρόιλερ, το Ρέμο το Φρόιλερ, όχι τον Αντώνη Ρέμο, το Ρέμο Φρόιλερ, Σπύρος Γρομιτσάρης, από πότε η ρεπορτεράρα αυτή, ο ανεξάρτητος ρεπόρτερ, τώρα γράφει ο Λούκα Μπεντόνι. Ποιος είναι ο Λούκα Μπεντόνι? Είναι ο νούμερο ένα συνεργάτης, το δεξί χέρι του γνωστού του Ντιμάρτζιο. Γράφει για τον Ρέμο Φρόιλερ ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Ολυμπιακός και η ομάδα του Δουρέκα Σαουδική Αραβία, η Νέομ.

0: Ο άσος της Νάναλη, ο άσος της ΑΕΚ, της μπασκετικής ΑΕΚ, ο Νάναλη, που πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 4 rebound και 3 assist, έτσι, έχει προταθεί στην Παρτιζάν και εξετάζεται, έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Παρτιζάν. Ο Νάναλη, ο James Νάναλη, καλός παίκτης ο James Νάναλη, Πουρναρά.
1: Καλώς.
0: Για επίπεδο, άλλο για ΑΕΚ, για επίπεδο Ευρωλίγκα.
1: Γι' αυτό ήμουν
0: αντιστακτικό. Ρε φίλε.
1: Καλώς, αλλά για Ευρωλίγκα, εντάξει.
0: Ναι, οκ, okay, γι' αυτό σε ρωτάω. Θέλει λίγο μαντάρα, να τα κάνει μαντάρα. Giorgio, come to the studio, please. Giorgio.
1: Είμαι στο μπάνιο.
0: Όχι στο μπάνιο, δεν έχουμε μπάνιο. Ναι, η στοιχέστρα είναι, ναι. Αυτό το παιδί, πόσες φορές επισκέφτεται την τουαλέτα?
1: Βγαίνει
0: 7-8 σίγουρα. 100%, αν όχι 7-8 σίγουρα μισή ντουζίνα επισκέψεις κάνει στην τουαλέτα. Έλα, είδηση ρε φίλε, ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές έρευνες για τη νέα Τούμπα. Οι γεωτεχνικές έρευνες, παρακαλώ πολύ. Through the quiet sands, your voice remains a whisper of hope in the end. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού έχουν διατελέσει αρχηγοί σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπρια είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στο φετινό. Αρχηγοί, πρώην αρχηγοί Ίντερ και Μίλαν αντίστοιχα, είναι και οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού φέτος. Την τετράδα των παιχτών που συμπληρώνει τους αρχηγούς, μάλλον υπάρχουν άλλη μια τετράδα που συμπληρώνει τους αρχηγούς, τους δύο, τους, τον Ολλανδό και τον Ιταλό, και είναι η Κάτρις, το παιδί, το μεγάλο ταλέντο, το project που είναι από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ο Τσέριν που είναι εδώ και χρόνια στο Παναθηναϊκό, ο Τσιριβέγια, αλλά και ο άτυχος Ίγκασον. Προφανώς αυτές θα είναι επιλογές, Κοτσόλη και Νίστρουμ για την αρχηγία, Νίστρουμ και Κοτσόλη, και όχι ψηφοφορία. Έλα, Μίστερ Μαντάρα, come to studio, έλα στο μικρόφωνο. Εντάξει, Καζανάκη. Τι ερωτήσεις κάνω. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με το Χεζόνια.
2: Πλήρωσε το NBA out.
0: Καλά, αυτό είναι χθεσινή είδηση. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση? Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν θέλω να απαντάω από χθε. Θέλει
2: να πάει σε όποια ομάδα τη Ευρώπη θέλει.
0: Γιατί δεν θα πάει στο NBA, αφού υπάρχουν ενδιαφερόμενε ομάδε για το NBA.
2: Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, με το NBA δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάει τώρα στο NBA να υπογράψει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο και να έρθει μετά.
2: Αν είτε από καραμπόλε, μπορεί να καταλήξει πάλι Ευρώπη.
0: Και σε ποια ομάδα θα κατέληγε στην Ευρώπη, στο Ντουμπάι ή στον Ολυμπιακό?
2: Εγώ το έχω πει από το Μάιο για Ολυμπιακό.
0: Εσύ το έχεις πει από το Μάιο μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Εσύ έλεγες και για την Ντουμπάι, για το World Cup και του δώσανε η πρόταση που έκανε στον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι ήταν 300 χιλιάρικα φέτος και 300 του χρόνου, 600 χιλιάρικα.
2: Ναι, γι' αυτό την απέρριψε ο Ολυμπιακός.
0: Έχει
2: εκατομμύρια ζητάει.
0: Κοίτα να δεις τώρα, γι' αυτό την απέρριψε ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη δηλαδή, κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή θα έδινε, υπήρχε περίπτωση ανεξάρτητα πόσα ζητούσε ο Ολυμπιακός να έδινε ένα βασικό παίκτη του, άσχετα αν έχει φέρει τους δύο, με 300 χιλιάρικα φέτος και 300 του χρόνου. Με δουλεύεις τώρα.
2: Ποτέ.
0: Το αυτονόητο μου λες. Το αυτονόητο. Θέλει να με βγάλεις από τα ρούχα μου πάλι πρωί-πρωί. Να τα κάνεις μαντάρα. Τυχαία σε έχω βγάλει, Τζόρτζιο Μαντάρα. Σε ευχαριστούμε, γεια σου. Τα βλέπεις ρε Πουρναρά. Έχω όλη την καλή πρόθεση, όλη την καλή διάθεση να του δώσω έτσι το δίλεπτο, το τριλεπτό, και μου λέει πράγματα. Καταρχήν πάνω μου μια χθεσινή είδηση για το Χεζόνια. Δώσω το παρακάτω, follow up ρε αγόρι μου. Υποτίθεται εξειδικεύεσαι στο ρεπορτάζ Χεζόνια. Ήταν επηρεασμένος από την επίσκεψή του στην τουαλέτα, πιστεύω. Ε, πάνω, αυτό είναι. Αυτό του συνέβη του Τζόρτζιο Μαντάρα. Ναι. Είχε ρεπορτάζ τουαλέτα. Ο Τζόνι 7 που του είπα, θέλει το Φαμπίνιο ή δεν το θέλει, μα απαντάει. Αυτόν που έχω δει, θέλω και εγκρίνω, είναι ο Μίγια, αλλά πάει αλλού. Τώρα προτιμώ Άμραμπατ αφού Φαμπίνιο. Σαφή. Ο Τζιμ λέει ο Στάγκη είναι παιχταράς, ανώτερος του Γένσεν, 20 γκολ σε 2 σεζόν στην Μπουντεσλίκα. Απίθανο να έρθει στην Ελλάδα, αλλά αν έρθει, αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Παναγιώτης λέει με τα λεφτά του Πινέδα θα πάρει αντιπινέδα κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Στυλ Κάγκουα λένε. Για μένα χάσιμο χρόνου ήταν, αλλά ήταν Ριμπάλντα πάνω από Μενίδη. Ο Στέφανος λέει: ο Χουάνκιν Μπέουμ, τεράστια παιχτούρα, αλλά δύο χρονιές έχει παίξει 50 μάτς. Βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς και μην ξεχνάμε το χαρακτήρα του. Τρελοκομείο, θυμάστε τι είχε κάνει στον Ολυμπιακό. Την αληθινή ιστορία για το τι είχε συμβεί δεν την ξέρουμε. Έχουμε ακούσει τη μία πλευρά. Έτσι, οπότε ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.

Εμφανίστηκε ο Κώστας Χατζής. Τι έλεγα, φίλε Πουρναρά. Έχει εξαφανιστεί. Καλημέρες. Πρώτος έστεισαν καλημέρα. Λοιπόν. Ο Γιάννης λέει Φαμπίνιο. Μπαρουτοκαμνισμένος αρχηγός. Έχει παίξει ανώτερες ομάδες από το Μαροκινό Άμπραμπαν. Θα βοηθούσε αν ερχόταν στον Ολυμπιακό. Ο Φαμπίνιο.

Σας είπα, Κοτσόλης και Νίστρουπ τους σας προείπα, μάλλον Κοτσόλης και Νίστρουπ τους επέλεξαν τους αρχηγούς, και τώρα διαβάζω στον Καζέτα γιατί επέλεξαν τα κριτήρια τον Κοτσόλη και Νίστρουπ στην επιλογή των αρχηγών.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι είναι σε επαφές με τον Γκουαρδιόλα. Μαλντίνη και Λεωνάρντο ταξίδεψαν πρόσφατα στην Καταλωνία για να τον πείσουν. Αυτός είναι ο μεγάλος πόθος για τον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα. Γκουαρδιόλα, φανταστείτε τώρα, εν ώψη Euro να δούμε Κλόπ στη Γερμανία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τι έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ Νικολός Κυρά. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Ρότερνταμ έχουν βάλει στο στόχαστρο τον κεντρικό αμυντικό του Όφη Κωνσταντίνο Κοστούλα. Εγώ ξέρω και για την Φροζινόνε, την νεοφώτιστη στη Σέρια. Η Κολόμπους Κρού είναι του Μελές. Η Σπάρτα Ρότερνταμ, Ολλανδική. Μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα. Πάντα στη σκιά τη Φέγενορντ. Τρομερό μίσος εκεί στο Ρότερνταμ. Σπάρτα και Φέγενορντ.

0: Φρόιλερ. Όλοι γράφουν για το Φρόιλερ. Γρομίτσαρο, τα έλεγε εδώ και 15-20 μέρες για τον Ελβετό, το διεθνή, το μουντιαλικό. Πάμε, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Μη φύγετε!
1: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτι της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά με την Βίκενγκουρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο στόπερ της Ένωσης, James Penrice, σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός Χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους στους Ερυθρόλευκους. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Πειραιωτών Παναγιώτης Ρέτσος. Πρωινή προπόνηση θα έχει ημέρα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΕΠΑΞΗ. Ανοίγει όλο το κάτω διάστημα για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ. Πιθανή η χρήση και του πάνω διαζώματος Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι η πρόοδοι αρχηγή του τριφυλιού με τους Ίγκασον Κάτρι Τσέριν και Τσεριβέ για να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Ο Μπαμπαράχμαν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι νεοαποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σανταμαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι η Τσάλοφ Σαρίς με η Τέντ, Σπότοφ και Σορετήρη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τεό Μαλεντών με τον Εγκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι. Ενίσχυση στην front line για την Μύκονο που απέκτησε τον Κυριάκο Πετανίδη. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Νησιώτες. Παίκτη στη Τσέλσι είναι και επίσημα ο Μόργαν Ρότζερς. Ο Άγγλος μεσοπαιδευτικός υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους Μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή του Ρότζερς την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδρέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τετάρτης εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το πιο φρέσκο νέο όσον αφορά μεταγραφικό τον Ολυμπιακό έχει να κάνει, παίζει πρώτο θέμα σε όλα τις μεγάλες ιστοσελίδες, ότι στην Ιταλία λένε ότι ξεκίνησε συζητήσεις με το Ρέμο Φρόιλερ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει τώρα με το Ρέμο Φρόιλερ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, ο Ατζούνι Τζιλιτζαλή, ο Mr. Survivor, μίλησε στα αγγλικά ΜΜΕ για την επικίνδυνη μεταγραφή του Τζολάκη, του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ, και σε σχετική ερώτηση περιμένουμε να υπογράψουμε. Είναι πολύ ταλαντούχος, είναι σημαντικός τερματοφύλακας, είναι νέος, 23 ετών και έχει την ευθύνη ενός πολύ μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, ο παδός της Φενέρμπαξε, γιατί είναι ο δηλωμένος ο παδός, μέτοχος με σουίτα στο γήπεδο της Φενέρ, θυμήθηκε το κατόρθωμα του Τζολάκη στην πόλη σε εκείνη την μαγική πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League. Ο Τζολάκης είναι ο τύπος που απέκρισε 3 πέναλτι στο Conference League εναντίον της Φενέρμπαξε. Μας έκανε να χάσουμε τον ήρωά μας, να κατακτήσουμε το κύπελλο, αλλά είμαι χαρούμενος που πιθανότατα αυτός θα είναι μαζί μας στη ΧΑΛ. Ελπίζω σε 2 μέρες να μπορέσουμε να το οριστικοποιήσουμε, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί. Χθες τα είπε αυτά ο Ατζούν, έτσι, είπε σε 2 μέρες ελπίζω να το οριστικοποιήσουμε.

Λοιπόν, πληροφορίες από την Ιταλία, θέλει τον Ολυμπιακό να έχει ζητήσει το δανεισμό από την Νάπολη του Σίριλ Ενκόγκε, Βέλγος με καταγωγή από το Κονγκό. Τον είχε αγοράσει η Νάπολη 20 εκατομμύρια ευρώ από την Βερόνα, αλλά στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ο συγκεκριμένος στάλθηκε δανεικός, δόθηκε δανεικός στην Εσπανιόλ, Σίριλ Ενκόγκε. Θα μπορούσε να παίξει εφόσον πουληθεί ο Αντρέ Λουίς, γιατί ενώ ήταν δεδομένη η πώλησή του στην Κάνσας και λέγανε ότι είχε μπει και η Πόρτο, και αυτή η υπόθεση έχει παγώσει, δεν ακούγεται λέξη. Όχι μόνο δεν ακούγεται λέξη, στα ρεπορτάζ που βγαίνουν λένε ότι ο Αντρέ Λουίς τα πάει μια χαρά και αναρωτιούνται ακόμα και μέσα στην ομάδα γιατί ψάχνουμε για εξτρέμ αφού έχουμε τον Αντρέ Λουίς.

Να πούμε για τον 34χρονο διεθνή Ελβετό, βασικότατο στο Μουντιάλ με την Ελβετία, που έφτασε πολύ μακριά, αποκλείστηκε θυμίζω από την Αργεντινή στα προημιτελικά, για το Φρόιλερ που με την ίδια αναφέρομαι για το Φρόιλερ που με την ίδια ικανότητα, επιτυχία μπορεί να παίξει και ως box to box και ως εξάρι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια φορούσε τη φανέλα της Μπολόνια στην Serie A. Παίκτης που έχει περάσει από την ομάδα του Μαρινάκη, συγκεκριμένα την Nottingham Forest. Τη μεγάλη καριέρα την έκανε στην Αταλάντα του Γκασπερίνη, έτσι, από εκεί, στη χρυσή εποχή της Αταλάντας. Από εκεί μετακόμισε στην Nottingham Forest και το 2024 στην Μπολόνια. Ένας παίχτης που 34 χρονών, αλλά απόλυτα ενεργός, πεζούμενος, με τη χρηματιστηριακή του αξία όμως να έχει πέσει τα 3 εκατομμύρια, όταν πριν από 5 χρόνια είχε φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, ο λόγος για τον Φρόιλερ, τον Ελβετό.

Ρέμο Μάρκο Φρόιλερ, γεννημένος 15 Απριλίου του 1992, έτσι, με 1,81 ύψος, δεξιοπόδαρος. Λοιπόν, τελείωσε το συμβόλαιό του 30 Ιουνίου του 2026 στην Μπολόνια. Στην Ελβετία ξεκίνησε από την Βίντερτουρ, μετά Grasshoppers, Λουκέρνη, Αταλάντα, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπολόνια και τώρα ποιος ξέρει, Ολυμπιακός. 511 συμμετοχές, 50 γκολ, έτσι, με τις ομάδες του στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, ο Φρόιλερ στα 34 του έχει μειώσει την επιθετική του συνεισφορά σε γκολ και ασίστ, αλλά παραμένει πάρα πολύ καλός με συμμετοχή, ειδικά σε επίπεδο Μπολόνια που ήταν ομάδα πλέον Champions League, όχι απλά σέρια, και ανασταλτικά και οργανωτικά είναι πολύ σημαντικός. Κατά κάποιο τρόπο ο Φρόιλερ ήταν ο ορισμός του box-to-box midfielder που εξελίχθηκε με τα χρόνια σε deep-lying playmaker. Όπως διαβάζω στο προφίλ του, τα δυνατά σημεία του Φρόιλερ είναι το game reading, δηλαδή η αναγνώριση του χώρου, η εξαιρετική αίσθηση της θέσης, ότι προβλέπει τις κινήσεις των αντιπάλων, καλύπτει κενά πριν δημιουργηθούν, ότι δεν κάνει λάθη, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στις λανθασμένες πάσες, έχει και ασφαλείς μεταβιβάσεις και μακρινές διαγώνιες για αλλαγή παιχνιδιού, κινείται χωρίς την μπάλα, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, σε 4-3-3 είναι DM, σε 4-2-3-1 είναι CM, μπορεί να παίξει και εσωτερικός χαφ σε 3-5-2. Τώρα, αδύνατα σημεία του Φρόιλερ από ό,τι βλέπω, στα 34 του έχει χάσει σημαντική ταχύτητα, δυσκολεύεται σε γρήγορες αλλαγές και στο counter attack, έτσι. Σε 66 αγώνες την τελευταία διετία με την Μπολόνια μόλις 2 γκολ, δεν φτάνει τόσο συχνά πλέον στο τελικό τρίτο, ξεκάθαρα προτιμά την οργάνωση από την δημιουργία. Δεν ξέρω στα 34 του αν αντέχει 2 αγώνες πολύ υψηλής έντασης μέσα στην εβδομάδα, χρειάζεται διαχείριση. Και νομίζω αυτό που μου γράφει εδώ ο φίλος μου η AI, ότι είναι καλύτερος για 60 με 70 λεπτά παρά σε 90 λεπτά. Έχει όμως ηγετικά χαρακτηριστικά και σε 15 χρόνια καριέρας δεν είχε θέματα, πειθαρχικά παραπτώματα κτλ. Έχει και το παρατσούκλι Iceman, έτσι, αντιλαμβάνεστε γιατί, αρχηγός της Αταλάντα ήτανε. Αυτά. Είναι model professional και νομίζω ότι σε σχέση με τον Φαμπίνιο δεν έχει τόσο υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

Ένας καλός φίλος έβαλε στο AI έτσι, να κάνει τη σύγκριση μεταξύ Φαμπίνιο και Φρόιλερ, ποιος ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό, και ακούτε τι έβγαλε ο φίλος ο Πουρναράδο, ο AI. Το λέω σωστό, AI. AI. Ναι, ο AI. Λοιπόν, ηλικία, εντάξει, Φαμπίνιο, γιατί είναι 2 χρόνια μικρότερος. Φυσική κατάσταση, καλύτερη του Φαμπίνιο. Ταχύτητα, πιο αργός ο Φαμπίνιο από τον Φρόιλερ. Τακτική ένταξη, Φρόιλερ. Ηγεσία, Φρόιλερ. Επιθετική συνεισφορά, χαμηλότερη του Φαμπίνιο. Συμπεριφορά, επαγγελματίας, model professional, ισοπαλία ίδια. Οικονομικές απαιτήσεις χαμηλότερες του Φρόιλερ. Μεταγραφικό κόστος ελεύθερη και οι δύο. Αμεσότητα ένταξης Φρόιλερ. Και ο έτοιμος από Σέρι Α, ο άλλος από Σαουδική Αραβία, χρειάζεται προσαρμογή. Το συμπέρασμα του AI στη σύγκριση Φαμπίνιο-Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Ο Φαμπίνιο έχει περισσότερο ταλέντο, φυσική παρουσία, αλλά και υψηλότερες απαιτήσεις μισθού. Φρόιλερ πιο προσιτός οικονομικά, πιο έτοιμος τακτικά, καλύτερος χαρακτήρας, αλλά και 2 χρόνια μεγαλύτερος.

Λοιπόν, ένα ωραίο μήνυμα που μου ήρθε από ένα καλό φίλο από το παρελθόν, από τον George τον Πετρόπουλο, τον Ολυμπιακάρα. Καλό μεσημέρι, my friend Vank. Η περίοδος είναι για χαλάρωση και relax. Αφήστε την γκρίνια και απολαύστε τη στιγμή. Γκρίνια και τοξικότητα από το Σεπτέμβριο. Και μου έχει στείλει και μια τρομερή φωτογραφία από μια πισινάρα που την οποία προφανώς παραπολαμβάνει ο φίλος μου Bon Viver, ο Τζόρτζο Πετρόπουλος.

προβεβλημένοι ρεπόρτερ ΑΕΚ επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ ο Ριμπάλντα αφήνει τον Kings Kagwa και για άλλον παίχτη κινείται η ΑΕΚ, αφού η επιθυμία του Νίκολιτς είναι να έχει μέσο που μπορεί να αγωνιστεί από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα, μπορεί να αγωνιστεί στα play-off του Αυγούστου. Και ο Κάγκουα, μετά τη συμμετοχή του χθες με τη Χαποέλ Μπερσεβά στο μάτς με τη Βίγκινγκουρ, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και σύμφωνα με τους προβεβλημένους ρεπόρτερ ΑΕΚ, το θέμα του ΧΑΦ που θα έρθει και θα είναι διαθέσιμος για τα play-off του Αυγούστου θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σαββατοκυριακό. Και θα είναι ΧΑΦ που μπορεί να συνεισφέρει και στο δημιουργικό κομμάτι, μέσω επιθετικός δηλαδή.

όταν βλέπετε σε 3-4 εφημερίδες παλιά, σε 3-4 ιστοσελίδες τώρα μίνιμουμ, το ίδιο θέμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει με γραμμή. Διαβάζω εδώ τώρα σε 3η ιστοσελίδα ή 4η. Γιατί ο Νίστρουπ και Κοτσόλης επέλεξαν Ντεφράι για πρώτο αρχηγό, τα κριτήρια για τους υπόλοιπους αργούς κτλ. Εντάξει, παιδιά, το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω. Τι θέλεις, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 12, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Γιώργιο, Γιώργιο Μαντάρα, Γιώργιο, έλα να τα ακούσεις, έλα μέσα λίγο. Έλα μέσα, αγόρι μου, έλα μέσα. Εσύ επιμελείσαι τις ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η θέση του Πενράις?
1: Στόπερ. Κεντρικός αμυντικός.
0: Ποια είναι η θέση του Πενράις? Το γράφετε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Τσαπαλιάρης φωνάζεται, τον ακούσα αριστερό μπακ.
1: Ποια θέση είναι ή ποια θέση χρησιμοποιήθηκε από τον Μαρκό Νικολίτς? Έχει διαφορά.
0: Το πρόβλημα με τους ανθρώπους, κύριε Πουρναρά, είναι ότι αντί να πούνε έκανα λάθος, και αυτό, αυτό επίσης, όχι, μιλάω, και αυτό είναι το χειρότερο. Αντί να παραδεχτούν το λάθος τους, να πούνε έκανα λάθος. Επιμένουν με ημιμάθεια, για ξέρεις, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από το να μην ξέρεις. Ο ημιμαθής είναι χειρότερος από αυτόν που δεν ξέρει τίποτα. Έτσι. Μαθήμα τώρα δωρεάν. Στον αέρα. Δεν ξέρει. Και για να δικαιολογήσει, δήθεν αυτό το, ξέρεις, αυτό το εξυπνακίστικο, ναι, ποια θέση έπαιζε ή ποια θέση έχει χρησιμοποιηθεί, ποια θέση μάλλον ποια θέση είναι ή ποια έχει χρησιμοποιηθεί. Λες και ο Πενράις έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στόπερ στην ΑΕΚ, για να το πει, να το επικαλεστεί. Και εκεί διπλό αυτό. Καταλάβες. Διόρθωσε το, αγόρι μου. Και μάθε τα λάθη σου να τα αναγνωρίζεις. Ναι, ναι.

Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Κώστα και τον Θανάση, τους τρεις ακροατές που μας υποδείξανε το λάθος. Και μην μου πείτε ότι είμαι σκληρός, Νίκολιτς είμαι. Όπως εγώ έχω κάνει πολλά λάθη και τα αναγνωρίζω τα λάθη μου στον αέρα, έτσι θα πρέπει και τα νέα παιδιά να το αναγνωρίζουν. Θα αποκτήσει και νεαρό σκανδιναβό αμυντικό Παναθηναϊκός Βαγγέλη. Τούμπα και Πάλμερ θα φύγουν μέσα στον Αύγουστο. Το πλάνο είναι να φύγουν μέσα στον Αύγουστο και ο Τούμπα και ο Πάλμερ. Δεν είναι εύκολο. Ο Πάλμερ ήδη έχει απορρίψει μια πρόταση που του έφερε ο Παναθηναϊκός ο Κοτσόλης για να πάει στην Τουρκία. Δεν θέλει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Εδώ το Βιλένα προσπαθεί εδώ και χρόνια και δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί. Είναι και τα συμβόλαια. Ο Πάλμερ είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Του Μπάι είναι κοντά στα 850 χιλιάρικα. Θα δούμε.

Σταύρος λέει: φαντάσου τώρα Champions League να περάσει ο Ολυμπιακός και να παίζει ο 34χρονος Φρόιλερ, ο 36χρονος Ντάνι Γκαρθία και ο 34χρονος Ρόντι Νέι. Μιλάμε για τρελό καπί. Αυτό θα πει σχεδιασμός ομάδα Τσουλού. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στα φιλικά της ΑΕΚ? Πόσο εύκολα παίρνουν οι κάρτες

γιατί δύσκολα από, από άλλη χώρα, από άλλο πρωτάθλημα θα έρθει η πρόταση για τον Palmer Brown. Τουρκία και μελές. Τάλιρο χθες για τη Χάρτς του Κιζηρίδη. Έφαγε η Χάρτς. Να. Η ομάδα του Κιζηρίδη και η πρώην ομάδα του Πριν Ράις. Ερώτηση που κατέχεις και κατανοείς περισσότερο. Στην ΑΕΚ επί Ριμπάλντα ακούστηκαν τρία ονόματα. Μόρο, Ντέσσερς, Κάγκουα. Κανένας δεν έκλεισε. Τακτική, τυχαίο, γκαντεμιά. Μπορεί και ανικανότητα. Εννοείς και οι τρεις μεταγραφικές επιλογές Ριμπάλντα, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό.

Λοιπόν, αφού δεν κατάφερε να κάνει το μπαμ με τον Παλάσιος και έχει χρήμα για να προσφέρει, η Μαρκό είναι έτοιμη να κάνει το μπαμ φέρνοντας ξανά στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στη Super League 2 το Youssef El Arabi. Παίκτης που πέρυσι αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με την NAD, 27 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist σε Σαμπουγεννά και Coupe de France, έτσι. Η Μαρκό που έχει πολύ ψηλούς στόχους, πάει full για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, μια κίνηση, έχει λεφτά, το δείχνει. Σας είχα αποκαλύψει ότι προσπάθησε να πάρει τον Παλάσιος προσφέροντάς του περίπου 250 χιλιάρικα να υπογράψει. Τώρα πάει για El Arabi, οπότε διαβάζω.

0: Έχουμε Γιώργο Αγόπουλο. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, πρακτορά μου.
1: Ναι, Σταυρό. Σταυρός!
2: Πού είναι?
1: Χάθηκε.
2: Έγινε pen rice, στο πέρα, και αυτός.

Ο Σάββας μου γράφει την αερά τη Φραγκφούρτη. Μου λέει, τι πινελίκι θα σου ρίγνει από μέσα του ο Τζότζιο Μαντάς. Ισχύει, το πιστεύεις κι εσύ.

0: Αχ, ο Κώστας ο Χατζής γράφει κάτι που το πιστεύω και εγώ και το λέω από χθες, ότι του Κάγκουα δεν χαλάει με τίποτα, θα έρθει ό,τι και να γίνει. Άσε τους ρεπόρτερ να λένε, το θέμα είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα τον πάρει τον Κάγκουα. Δεν διαφωνώ φίλε Κώστα, είμαι, σε αυτό συμφωνούμε. Δεν έχω πληροφορία, αίσθηση. Έχουμε τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έλα Σταύρο μου.
1: Με ποιον τάκη, από προηγουμένω σε άγουγα, ήμουν στην αναμονή, περίμενα, έπεσε η γραμμή.
0: Τα έχω ρε φίλε με το ένα δυναμία σου, τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Τα έκανε Μαντάρα πάλι.
1: Τι έκανε πάλι.
0: Έγραφε στο. Πώ το λένε στο δελτίο ειδήσεων, ότι ο Πεν Ράι είναι στόπερ. Και τον φωνάζω μέσα στον αέρα και του λέω ρε αγόρι μου, τι θες παίζει ο Πεν Ράι, στόπερ. Είσαι σίγουρο παίζει στόπερ. Λέει ναι.
1: Εγώ θα πάω στο μέρο του Τζόρτζιο Μαντάρα. Γιατί του τι είναι ο Πεν Ράι.
0: Και του λέω σίγουρα και κάνει τον...
1: Αριστερό μπακ δεν έχουμε δει.
0: Γιατί αριστερό μπακ.
1: Να είναι αποτελεσματικός.
0: Αν κάτι έχει ο Πεν Ράις είναι τίποτα. Όταν ανεβαίνει εκεί κάτι σούτ σέντρες και το ένα και το άλλο. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλός ρε φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει του λέω ρε παιδί μου, και τι μου λέει. Το θέμα δεν είναι τι θέση παίζει, αλλά που τον χρησιμοποιεί, που τον βάζει ο Νίκολιτς. Εκεί ξέφυγα τελείως. Εκεί ξέφυγα κατά αυτό το εξυπνακίστιο κτλ. Και, όπως μου λέει και ο Πουρναράς και ο φίλος ο Σάβας που μου στείλε από το μήνυμα από τη Φραγκούρτη, τι μπινελί και θα σου ρίχνει από μέσα του, μου λέει τώρα ο Τζόρτζιο Μαντάρα και έχει δίκιο. Δεν πειράζει, αν να γίνει καλύτερο.
1: Θα τον είχα πάρει, ναι. Θα τον είχα σηκώσει, θα τον είχα πάει απέναντι στο Βενετινάδικο. Και θα του έλεγα ασχολήσουμε την Αγγλία τώρα. Αν μου απαντούσε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, ο Τζόρτζιο Μαντάρα είναι καλός, αλλά έχει ένα θέμα, κατάλαβες. Πρέπει να πιάσει τόπο η ευχή που του δίνω πολλές φορές κάθε μέρα σχεδόν όταν είναι εδώ. Αν πιάσει αυτή τόπο, το μυαλό θα καθαρίσει και θα είναι καλός. Αλλά πρέπει να πιάσει τόπο η ευχή. Σαν ευχή είναι, άλλοι το λένε βρισιά, εγώ ευχή, κατάλαβες αυτό.
1: Δηλαδή, ξέρω τον απίθανο τερματοφύλακα που είχαμε πριν 1-2 χρόνια κτλ.
0: Ποιο είναι?
1: Πόσες φορές του ευχήθηκε, σε πιάσει τίποτα.
0: Ποιο είναι τερματοφύλακα, λες, τον Μπρινιόλι. Όχι. Ποιο είναι? Α, το Βολάνιο λες, το Βολάνιο. Το Βολάνιο, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει και μεταγραφή, φίλε, και πάει και πολύ καλά, να σου πω έτσι. Λοιπόν.
1: Ο τύπος που δεν μπορεί να πιάσει το πορτοκάλι.
0: Περνάμε ωραία. Κάγκουα ήτανε και πάει, λένε οι ρεπόρτερ ΑΕΚ. Και δεν είναι πολύ λίγες πιθανότητες. Εγώ από χθες έχω, όταν βγήκε ότι θα παίξει, ήταν στην ενδεκάδα της Χαποέλ Μπερσεβά, λέω ότι αυτή η μεταγραφή δίνω πολλές πιθανότητες να γίνει τον Αύγουστο, αλλά να γίνει και ας μην έχει δικαίωμα τώρα συμμετοχής και ας αποσύρθηκε η ΑΕΚ τώρα. Κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Ένα παίχτη. Γιατί κάπου το άκουσα κιόλας αυτό.
0: Τι.
1: Και νομίζεις και από άνθρωπο της ΑΕΚ. Έναν παίχτη τον παίρνεις για ένα ματ.
0: Συμφωνώ. Το έλεγε χθες και ο... Όχι, δεν ξέρω αν είδες το σκοράκι, το έλεγε ο Δούσκας αυτό χθες. Ακριβώς αυτό είπε ο Δούσκας.
1: Για δύο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, είναι λάθος ο χειρισμός, αν τον θέλει και για τα δύο ματ. Την κλείνεις μεταγραφή τώρα. Τώρα.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ένα παίκτη που, και να σου πω κάτι, βάλετε στην αντίστοιχη θέση τη Χαποέλ Μπερσεβάνα ήταν η ΑΕΚ. Τι θα έκανε δηλαδή, δεν θα τον έβαζε όταν είχε προκριματικά δύσκολα τον καλύτερο της παίκτη, το σκόρερ. Δύο μάτς επίσημα έχει δώσει φέτος και τα δύο τα έχασε η Χαποέλ Μπερσεβά. Σούπερ Κάπ τελικός.
1: Και
0: στα δύο το μοναδικό γκολ το βάλε ο Κάγκουρας. Εσύ τι θα κάνει. Και όταν μιλάμε, έχεις και την Εβραία Μέρκελ εκεί, η πρόεδρο, τη λένε η Μέρκελ του ποδοσφαίρου στο Ισραήλ, γιατί έχει ιδιοκτήτρια πρόεδρο γυναίκα η Χαποέλ Μπερσεβά εδώ και 16 χρόνια. Έτσι, που είναι πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση. Αυτά. Επίσης, ένα που είπε ο φίλος, το βλέπω πολύ πιθανό, όταν υπό αυτές τις συνθήκες θέλει να πάρει ένα παίκτη που λες, προειδοποιείς, βάζεις ότι δεν θα τον βάλεις να παίξει γιατί τον θέλω να τον χρησιμοποιήσω εγώ στα play-off, τότε πληρώνεις παραπάνω και όχι 3 με 3,5 εκατομμύρια. Τότε γίνεσαι αλαφούζος και δίνεις όπως έδωσε 2 εκατομμύρια και πήρε το Φαν Ντρόχελεν. Και τελείωσε ένα σύριαλ ενός μήνα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Ειδικά Ιούλιο μήνα. Απλά οι ρεπόρτερ, φίλε, δεν τα λένε αυτά. Γιατί.
1: Διάβασα το εξής, ότι έγινε λάθος όταν υπόθηκε το χειμώνα πως υπήρχε και ο game changer στη μεσαία γραμμή για το καλοκαίρι, δεν υπήρχε η εκπαίδευση.
0: Ο Σταυράκης, ο φίλος, το παιδί μου, ο Σταύρος, ο Καζαντζόγλου το γράψε, το διάβασα και αυτό, ρε Σταύρο, συνεννόματα.
1: Δηλαδή, το είπε ο Νίκολης, δεν το παγώ.
0: Ναι, και ήταν λάθος η επικοινωνία δηλαδή.
1: Ναι, και γιατί δεν το είπαν τον Νικόλης τότε, και γιατί δεν του έκανε κάποιος μια ερώτηση, γιατί δεν έψαξε να βρει.
0: Τι εννοούσε, ποιος ήταν αυτός ο παίχτης τότε που δεν ήρθε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Μπας περιπτώσει, θεωρώ εγώ ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει παίχτη μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα ικανοποιηθεί η επιθυμία του Νίκολιτς, γιατί ο Ριμπάλντα είναι εγγύηση ότι ο Ριμπάλντα είναι πάντα έτοιμος, ο Ριμπάλντα πάντα δίνει λύσεις από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, δεν ανησυχούμε.
1: Αλλά τον Κάγκουρα δεν έδωσε λύση.
0: Καλά, ούτε με τον Μόρο είχε δώσει λύση, ούτε με τον Τέσσερς, άλλο Σύρια του περασμένου καλοκαιριού, δικά του όλα αυτά, αλλά πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως του Ρέλβας, όπως του Νίκολιτς, όπως του Πενράις, που έδωσε λύσεις ο Ριμπάλντα. Απλά, όπως δεν μ' αρέσει.
1: Η ΑΕΚ θα πληρώνει αιωνίως δηλαδή τον προπονητή. Okay.
0: Την επιλογή είναι, ναι. Και το Ρέλβα. Σωστό. Αυτό δεν λένε. Αυτό δεν λένε, ρε φίλε.
1: Γιατί τίποτα άλλο δεν ήταν δικό του. Τίποτα.
0: Πες το, γιατί του χρετοπιστώνουν και το Μαρίνα, αδερφέ.
1: Ναι, δε. Ας του πιστώσουν και το Ρουμάνο του Λεβαδιάκου.
0: Το σουτ. Ιδες, σουτ τηλεφώνημα αμέσως, το βρήκα, το έγραψα στο Σπορντοκ, φίλε, κατευθείαν. Τους χάλασαν την αποκάλυψη εκεί στο φίλο στον Κομπότη.
1: Λοιπόν, εγώ
0: να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις τους άλλο τρομερό στον Ολυμπιακό στο ρεπορτάζ, για να καταλάβουν και πώς γίνεται ρεπορτάζ. Κυκλοφορεί χθες το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει μουντιαλικό μεγάλο όνομα και προχωρημένη ηλικία που έμεινε ελεύθερος από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και δεν είναι ο Μπρόζοβιτς. Και σήμερα στις εφημερίδες και γενικότερα στα site βγαίνουν δύο διαφορετικά ονόματα. Βαϊνάλντουμ, 35 χρονών που έμεινε ελεύθερος από την Άλλη Τιφάντ, και Φαμπίνιο, 32 χρονών που έμεινε ελεύθερος από την Άλλη Τιχάντ. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Υπήρχε μια πληροφορία, μια κυκλοφορούσε αυτό, σου λέμε να δούμε, βάζει το transfer mark, ελεύθερη ηλικία που μείνανε, σου βγάζει αυτούς τους δύο, τους βάζει στα πρωτοσέλιδά σου σήμερα. Στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Ο ένας είναι φόρο, ο άλλος είναι μέσα box to box. Άσχετες θέσεις μεταξύ τους.
0: Εντάξει, οι δύο μέσοι είναι θεωρητικά, αδερφέ. Ο Βαϊνάλντουμ μέσος είναι, πιο επιθετικογενής μέσος, ο Φαμπίνιο πιο αμυντικογενής μέσος, εντάξει. Και τελικά τώρα γράφουν όλοι αυτόν που είχε γράψει ο Σπύρος Γκρομιτσάρης από τις 11 Ιουλίου και κανείς τότε δεν είχε δώσει σημασία, τον Φόιλερ, τον 34χρονο Ελβετό. Σε ενοχλούν αυτές οι ηλικίες? 32, 34, 35. Ρε παιδί μου, αν ήσουν βλέποντας για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό μπορεί να παίζει Champions League.
1: Ο Πάου συζήτησε ή του προτάθηκε και την εξέταση στην περίπτωση του Χωσέλου, έτσι, 36.
0: 36, οκ. Okay.
1: Εδώ και δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ έψαχναν Ελκαμπή. Το έλεγαν κιόλας. Ναι. Ένα σαν τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Πιο πριν έψαχναν ένα σαν τον Ελκαμπή.
0: Μπακαμπού ήθελε ο Λουτσέσκου, αλλά δεν τους κάθισε. Πιο κοντά στον Ελκαμπή.
1: Ναι. Ο Μπακαμπού η ηλικία του ποια είναι?
0: Εκεί, κοντά του, σαν του πάνω από Ελκαμπή. Είναι μεγαλύτερο από τον Ελκαμπή.
1: Άρα οι ηλικίες αλλού παίζουν ρόλο, αλλού δεν παίζουν.
0: Ναι. Okay.
1: Έχει αποδειχθεί στην πράξη. Αλλά τι ζωή έχει κάνει ο παίκτης, πώς θα ταιριάξει στα πλάνα.
0: Και τι ρόλο παίζουν οι προπονητές? Ο Νίκολιτς ή ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητές που δεν έχουν κολλήματα με την ηλικία. Το έχουν δείξει αυτό. Και στις επιλογές τους. Δηλαδή στην ΑΕΚ λέγανε τότε, θυμάμαι, μεταγραφές ηλικιακού.
1: Πες του. Ο Λουτσέσκου έδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα.
0: Και ο Λουτσέσκου δεν είναι με τις ηλικίες. Σωστό, πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Έτσι.
1: Και τώρα και ο Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Ντεφράη με κανένα δυο ακόμα πάλι δείχνει να μην έχει πρόβλημα.
0: Κοίτα να τις χρειάζονται και αυτοί οι όριμοι παίκτες, οι έμπειροι παίκτες, λέω, όριμοι που έχουν την γενετικότητα της παραστάσης, ειδικά σε μια ομάδα που χτίζεται. Μια καινούρια ομάδα. Οπότε σοφά έπαιξε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια αμυντική γραμμή. Βάζω και τον τερματοφύλακα, μια πεντάδα με παίχτες διαφορετικών χαρακτηριστικών που όλοι μαζί όμως ο καθένας δίνει και κάτι. Από τον Μπένια, τον Τσάπρα, τον Κρίστιασεν, τον Ντεφράι, τον Φαντρόκελεν. Δίνει και κάτι. Δηλαδή, βάζοντας και τους πέντε μαζί, γιατί μπορεί να είναι η νέα αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού αυτή. Έτσι. Γιατί ο Κρίστιας, αν είναι υγιής, θα τον φάει τον Κυριακόπουλο, πιστεύω, γιατί είναι ανώτερο επίπεδο. Έτσι. Ο Τσάπρας δεν θα μου κάνει εντύπωση αν παίζει, γιατί έχει και τους τραυματισμούς ο Καλάμπρια. Για δίδυμο, κεντρικό δίδυμο είναι αυτοί οι δύο, οι Ολλανδοί. Έχουν, ο καθένας βάζει και ένα χαρακτηρισμό που είναι σημαντικό αυτό το πράγμα στο χτίσιμο μιας ομάδας, μιας άμυνας. Δεν της λείπει κάτι, αυτό θέλω να πω.
1: Και μου είχε ένας παίκτης που ήρθαν τώρα μέσα και μιλούσε για αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό να μου ήρθε στο μυαλό Γκαμάρα. Πόσο είσαι στην Ελλάδα, ένα χρόνο έπαιξε.
0: Έκανε τη διαφορά στη θέση, τρομερός, αδερφέ. Απλά ήταν λάθος ο του Σάντος που στα μάτς με τον Ολυμπιακό έβαζε το Φερούζεμ και ο Τζιοβάνι του έκανε μπούλινγκ και δεν έβαζε τον Καψί, γιατί ο Γκαμάρα ήθελε το Φερούζεμ επειδή συνεννοιόντουσαν καλύτερα και δεν ήθελε τον Καψί παρτενέρ. Και ο Σάντος το δέχτηκε αυτό του Γκαμάρα. Γκαμάρα ήταν αυτό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, παρόλο μια γλώσσα θεωρούσα, αλλά ο άλλος ήταν και στις διάφορες, μας ακούει ο Κόντις τώρα και
0: ναι.
1: Το που λένε του υποφύγουμε.
0: Πω πω, μεγάλη μεταγραφή η ομάδα μου, η Ρεάλ, ο Ρόδρι για Ρεάλ, πιέζει για Ρεάλ ο Ρόδρι, Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Αλλά θα πρέπει να πει το OK, να ανάψει το πράσινο φως και ο φίλος ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, τώρα το διαβάζω. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
1: Ένα αναμονή που πάει πάνω αγώνα.
0: Τι βλέπεις, τι βλέπεις αύριο, είσαι αισιόδοξος?
1: Θες δείτε πως θα λειτουργήσει αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πως θα λειτουργήσει αμυντικά, αλλά και τι θα κάνει ο Τετέι που, ήταν, που έκανε τη διαφορά πέρυσι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Μπενίτε βεβαίως του Παναθηναϊκού. Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Εντάξει, μιλάω για το πρώτο μάτσο.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό λέω για αμυντικά.
0: Ναι.
1: Και δείτε πως θα λειτουργήσει επιθετικά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει χωρίς τις επιλογές που θα ήθελε να έχει στην κορυφή της επίθεσης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ο Μίθου είναι έτοιμος για βασικός άμεσα. Το έχει καθυστερήσει όταν ξέρεις ότι έχεις 2-3 αγώνες γύρους προβληματικούς να πάρεις επιθετικό.
0: Ναι.
1: Αλλά όσα ξέρω ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος.
0: Όχι ο Γιώργος ο Νικοκύρης, ο Νικοκύρης, έτσι.
1: Ο άλλος Γιώργος Σαββίδης. Που για νοικοκύρη δεν τον λες, αλλά οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή θα μας κλείσει λίγο, έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, εγώ παρακολουθούσα Παύλο Πολάκη και Ρίγο Σαντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Α, οκ. Okay. Έχεις πολυδιάστατος ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αύριο πάλι μπορούμε να τα ξαναπούμε ή σίγουρα διαφορετικά την Παρασκευή. Να είσαι καλά, πράκτορα! Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-57.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ίντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμό στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο. Εκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 άλεσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες. Λειτουργία έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτηση Δημότη 1595 σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση και κόκκινου συναγερμού τίθενται σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε εγκληματική ενέργεια μέσω άγριου ξυλοδαρμού φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσεις αγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Από μισή ώρα θα κάνω εγώ και μισή ώρα, την τελευταία μισή ώρα, γιατί θα είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα που θα παραδεχτεί το λάθος του, ανθρώπινα είναι, εκ των υστέρων, κύριε Πουρναρά. Μπέρδεψε το Ρέλβας με το Μεράις. Κολλάει το μυαλό πολλές φορές. Τουλάχιστον το παραδέχτηκε ότι στο μυαλό ήταν ο Ρέλβας. Κατάλαβες που είναι ο αριστεροπόδαρο στόπερ, αριστερό στόπερ κτλ. Τον μπέρδεψε με τον Μπεν Ράις και γι' αυτό έγραψε στο δελτίο στόπερ τον Μπεν Ράις, ενώ είναι back.

Ο Σταύρος λέει, ο φίλος του Ολυμπιακού, λέει, χρειάζονται και οι έμπειροι, αλλά το πολύ μέχρι 31 χρονών, όχι 34 και 35. Βαζελάκι ο πράκτορας, χωρίς να τον θες τον κάρφωσες. Όταν μίλησε για τον τερματοφύλακα που είχαμε πριν από 2 χρόνια εννοώντας το Βολάνιο και στον ρώτησαν, εννοεί τον Ιταλό που είχε ο Παναθηναϊκός, σου ξέφυγε. Ούτε τον κάρφωσα, ούτε μου ξέφυγε. Νόμιζα ότι αυτόν εννοούσε. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο πράκτορας, κάνεις λάθος. Ο Κώστας λέει: Μαντάρα τα κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία, ρε Κώστα Σούντερλαντ, το βγάλαμε, το βαφτίσαμε εδώ με τον Μπουρναρά Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία. Λοιπόν, έλα Ευάγγελε, φτάνει, τον έχεις ξεσκίσει το μικρό αρκετά. Βλέπω και καταγγελίες να μου γίνονται. Εννοείται στην εποχή του bullying, έτσι, τον red flag. Ναι, λοιπόν, ναι ρε, Γιάννη μου, δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Μα μην κάνετε συγκρίσεις, δεν τα λέω. Τα λέω για όλα τα ρεπορτάζ, για όλες τις ομάδες.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι συμβαίνει κατά εποχές, κατά περιόδους, με παίκτες που δεν υπολογίζονται παρότι έχουν συμβόλαιο και υψηλά συμβόλαια από τις ομάδες τους, και κάποια στιγμή οι ομάδες τους προσπαθούν να τους βγάλουν στο περιθώριο για να τους αναγκάσουν να φύγουν με τους δικούς τους, με τους δικούς όρους, δηλαδή με τους όρους της ομάδας. Μια τέτοια περίπτωση έγινε πρόσφατα στην Αγγλία, στη Wolves, που υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship. Προσπαθεί να απομακρύνει από την ομάδα τον Τόλου Αροκοντάρε, Νιγηριανός επιθετικός. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Genk. Μετά τον υποβασμό της Wolves, η ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σύλλογος που να έχει δείξει ενδιαφέρον, και ο παίχτης δεν θέλει να φύγει. Η Wolves φέρεται να προσπάθησε να τον βγάλει εκτός προπονήσεων. Μάλιστα έφτασε στο σημείο όταν ο προπονητής του είπε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, και ο Τόλου Αροκοντάρε δεν υπάκουσε. Ο προπονητής της Wolves ακύρωσε την προπόνηση. Και μετά ξεκίνησε το γαϊτανάκι, το μεγάλο θέμα. Οι κανονισμοί της FIFA προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές από τις ομάδες που προσπαθούν να τους πιέσουν να φύγουν, παρότι έχουν συμβόλαιο, στερώντας τους την καθημερινή συμμετοχή στην ομάδα χωρίς σοβαρό λόγο. Ακόμα και αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμα και αν είναι εκτός των προπονήσεων των ομάδων, προπονούνται μόνοι τους, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, να υπάρχει προπονητής γυμναστής για να είναι μαζί τους. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ο Αροκοντάρε, η πλευρά Αροκοντάρε φαίνεται να προχωράει σε επίσημη καταγγελία που θα φτάσει στα πειθαρχικά όργανα της FIFA. Και εδώ είναι το ερώτημα: μπορεί μια ομάδα να παγώνει επειδή ένα παίχτη επειδή δεν τον υπολογίζει και να τον αναγκάζει να φεύγει με τους δικούς όρους, ή πρέπει ο ποδοσφαιριστής να έχει το δικαίωμα να συνεχίζει κανονικά μέχρι να βρεθεί η λύση? Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό που θα απασχολήσει τα πειθαρχικά όργανα της FIFA, ανάλογα και με την απόφαση της FIFA, ίσως επηρεάσει πολλές περιπτώσεις στο προσεχές μέλλον η συγκεκριμένη απόφαση.

Λοιπόν, εδώ και λίγες μέρες, ώρες, δεν ξέρω ακριβώς, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας στάρ του ποδοσφαίρου, ο οποίος τα πήγε καλά στο Μουντιάλ στα 35 του χρόνια. Ο λόγος για τον Χάμες Ροντρίγκες, είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό για ένα φεγγάρι, αποχώρησε από την Μινεζότα United μόλις 6 μήνες μετά την άφηξή του στο MLS και στη συγκεκριμένη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έμεινε ελεύθερος, καθώς από την Μινεζότα United δεν άσκησαν το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου του μέχρι τον Δεκέμβριο. Από τον Γενάρη μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ στο MLS με τη Μινεζότα, ο διεθνής Κολομβιανός πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού έπαιξε μόλις 8 μάτς, έτσι. Και από ό,τι βλέπω έχει θέμα διάρκειας σταθερότητας παραμονής ο Χάμες Ροντρίγκες, γιατί μετά, από το 2019 και μετά που έφυγε από την Bayer, έχει μεταγραφεί σε 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. Εντυπωσιακό.

Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αποστολή, επίσημη αποστολή, μάλλον αποστολή για επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, Τζέικοπ, ανακοίνωσε την λίστα με τα ονόματα. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τρεις τερματοφύλακες, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαν Ντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, η αμυντική, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, η Χαφ, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέ και Ραστόντερ, η επιθετική και η μεσοεπιθετική. Η μεσοεπιθετική και η επιθετική. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτή την πρώτη αποστολή του Νίστρουπ είναι 23 ποδοσφαιριστές. Από τους 23 ποδοσφαιριστές μόλις δύο είναι οι φορ, center four. Ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός, η μεταγραφή του καλοκαιριού από την Τούν, και ο Τετέι, η μεταγραφή του περασμένου Ιανουαρίου.

Λοιπόν, επειδή πλέον όλα τα site έχουν πρώτο θέμα ουσιαστικά, πού έβαλα τα γυαλιά μου? Πού είναι τα γυαλιά μου, τα φοράω? Λοιπόν, έχουν πρώτη είδηση, βλέπω τώρα ακόμα και το Sport 24, βόμβα στη Super Bet League 2, η Μαρκό πηγαίνει για το απόλυτο κόλπο γκρόσο με El Arabi. Μάλιστα στο ρεπορτάζ στο Sport 24 λένε ότι υπάρχει μια διαφορά στη διάρκεια του συμβολέου. Διετές θέλει ο El Arabi, μονοετές του δίνει η Μαρκό. Μιλάμε τώρα για τον παίκτη που πέρυσι έπαιζε, το είπα και προηγουμένως, 24 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Μετινά της στην Γαλλία, έτσι. Έκανα τα τηλέφωνά μου. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, όπως και χθες όταν διάβασα την είδηση για τη βόμβα που ρίχνει ο Λεβαδιακός και ο Κομπότης και βρήκαμε αμέσως ότι είναι ο Σουτ και το είπαμε. Έτσι τώρα για την υπόθεση El Arabi, επαναλαμβάνω, επειδή είναι πρώτη-δεύτερη είδηση σε όλες τις σελίδες πλέον. Νομίζω ότι θα κλείσει, θα υπάρξει happy end. Θα ανακοινωθεί από τη Μαρκό, θα ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα με τη διάρκεια του συμβολέου, του λέω εγώ. Σας είπα και προηγουμένως ότι είχε προσπαθήσει να κάνει κόλπο γκρόσο με τον Παλάσιος, έφτασε να του δίνει 250 χιλιάρικα του Παλάσιος, άσχετα αν τα αρνήθηκε ο Παλάσιος. Οπότε υπάρχει το οικονομικό base για να γίνει. Αυτό λοιπόν που εκτιμώ και το λέω είναι ότι ο El Arabi σύντομα θα αποτελέσει παίκτη της Μαρκό, η οποία έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τον Σούλη Παπαδόπουλο και η οποία πάει full για άνοδο να τη δούμε του χρόνου στην Super League. Ο El Arabi λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα γίνει άμεσα παίκτης της Μαρκό.

0: Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, Φρουναρά, Γαβρίνα, Μιχό, μην πληγώνεις το Γιωργάκη. Είναι πολύ καλό παιδί και φοβερός δημοσιογράφος. Αποστολία μου, θέλει, πώς το λένε, φροντίδα και προδέρπ ο Γιωργάκης σου, ο Γιωργάκης μας, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τζόρτζιο Μαντάρα, έλα μέσα. Το γουστάρι, τον τρώει ο κόλος του. Έλα εδώ ρε Τζόρτζιο. Τι έβαλες τώρα τη Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη να στείλει υποστηρικτικό μήνυμα?
1: Πάμε καλά.
0: Τι είπα, φροντίδα και προδέρμα. Φροντίσει η Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύτρια είναι, για τη φροντίδα σου και με προδέρμη, έτσι να σε φροντίσει.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στα πλαίσια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός, αφού πρώτα επέκτηνε τα συμβόλαιά τους, παραχωρεί δανεικούς στους νεοφώτιστους του Κυπριακού Πρωταθλήματος, είναι άλλη Ομόνια αυτή, η Ομόνια 29 Μαΐου, τρεις πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία τους που ήταν για την πρώτη ομάδα, έκαναν προετοιμασία. Και ο λόγος για τον γιο του Λουκά Βίντρα, του παλέμαχου άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, τον Άγγελο Βίντρα, για τον κεντρικός αμυντικός είναι ο γιος του Βίντρα, για τον 19χρονο χαφ τον Ρουσίτ Ζέκα και το συνομήλικό του επιθετικό τον Γιώργο Σόκο. Και οι τρεις ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με το Τριφύλι και παραχωρήθηκαν δανεικοί για ένα χρόνο στους νεοφώτιστους στην κορυφαία κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος, στην Ομόνια 29 Μαΐου, επαναλαμβάνω, Βίντρα, Ζέκα και Σόκος.

Λοιπόν, η νεοφώτη στην πρώτη κατηγορία κυπριακή ομάδα, εκτός από τους τρεις νεαρούς του Παναθηναϊκού, έκλεισε έναν ακόμα νεαρό Έλληνα, μεγαλύτερό του, τον 23χρονο τερματοφύλακα τον Νίκο Γραμματικάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Βόλο. Θα τον θυμάστε εσείς γιατί τις εμφανίσεις του στην επαγγελματική κατηγορία στην πρώτη εθνική τις είχε κάνει στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Γραμματικάκης πέρυσι ήταν στο Βόλο, δεν πήρε ευκαιρίες, έμεινε ελεύθερος, τον τσίμπησε και αυτόν η Ομόνια 29 Μαΐου. Η Κυπριακή ομάδα.

Λοιπόν, σύμφωνα με την ΑΣ, μετά το καλοκαίρι και αφού κάνουν τις διακοπές τους, η Εθνική Ισπανίας και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε θα πορευτούν για πολλά χρόνια ακόμα μαζί, αφού η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ανανεώσει το συμβόλαιο του τεχνικού της Ρόχα τους, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ο Κώστας, ο φίλος μου, ο Κώστας Χριστοδούλου, ο Σούντερλαν, λέει: φώναξε ένας παλιούρας όπως παλιά Ρενίχο να γουστάρουμε. Παλιούρας! Παλιούρας! Ο Σπύρος λέει: Ευάγγελε, έκανε τα τηλέφωνά του ο Τζόρτζιο Μαντάρα και σκάσανε όλα τα μηνύματα για πάρτι του. Μιλάμε για μεγάλο ραδιούργο. Ιντριγκαδόρο, φίλε, ιντριγκαδόρος. Η Παναγιώτα λέει: κύριε Μίχο, είσαστε κάτι παραπάνω από offside με τον Γιώργο. Πλέον όλοι είμαστε hater δικοί σας και lover του Γιώργου, του Τζόρτζιο Μαντάρα. Είδες, fan club ο Τζόρτζιο Μαντάρα πουρναρά. Είδες, ούτε εσύ δεν έχεις τέτοιο fan club. Και την Παναγιώτα έβαλε ο ραδιούργος, ο τρικαδόρος.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εγώ ολοκλήρωσα για σήμερα. Και για να δώσω την ευκαιρία να απαντήσει και να κάνει τη δική του ρελάνς, αποχωρώ και την επόμενη μισή ώρα την τελευταία ραδιοφωνικές μηγές θα τις κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Απολαύστε τον!
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisadv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ώρα είναι 1:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου.

Πάμε να δούμε τι θεματάκια έχουμε. Έχουμε καταρχάς την αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία βγήκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού. Έγινε η τελευταία ανταλλαγή εγγράφων με την Σαμσονσπορ, έστειλαν το δελτίο, εκδόθηκε το αντίστοιχο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού και έτσι ο Ολλανδός στόπερ θα είναι διαθέσιμος, θα είναι στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος άφησε εκτός τον τραυματία Καλάμπρια και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, ανέτοιμο από την άποψη φυσικής κατάστασης. Να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ράστοντερ. Αυτή είναι η αποστολή του Τριφυλιού. Ο ένας από τους απόντες, ο Καλάμπρια, ο τραυματής Καλάμπρια, είναι και ένας από τους δύο πρώτους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Ο άλλος είναι ο Ντεφράι. Την εξάδα συμπληρώνουν οι Ίγκασον, Κάτρης, Τσέριν και Τσιριβέγια.

Παράλληλα θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί είχαμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Η Ισπανία ανακοίνωσε την 15μελή αποστολή της για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και απέναντι στην εθνική μας. Να πούμε πως η 15 είναι Αλντάμα, Αλμάνσα, Μπριθουέλα, Καρντένας, ο γνωστός Καρντένας, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, Αλμπέρτο Ντίας, Γκονζάλες, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Βίλι Ερναγκόμεθ, Σέρχιο Ντελαρέα, ο Μάρα, ο Μίλερ, ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Σένσου Περί και ο Γιούστα. Αυτή είναι η 15 που συμπληρώνει την αποστολή της Ισπανίας, την αποστολή του Τσούς Ματέο για τα παιχνίδια και με την Ελλάδα. All day, all...

Παράλληλα υπάρχει μια είδηση στην Αγγλία που είναι πρόταση στον γνωστό επιχειρηματία Jeff Bezos να συμμετάσχει στην εξαγορά μερίδιου της Liverpool. Η περιουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, του ιδρυτή της Amazon, υπολογίζεται περίπου στα 257 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως. Yeah.

Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί απόψε θα υπάρχουν αφίξεις, κυρίως για την ομάδα του Ολυμπιακού.

αναζήτηση ποιοτικού άσου. Ένα ισπανικό δημοσίευμα από τον Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη κάνει λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Τεό Μαλεντών, οικονομικά βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει ο γκάρντ της Ρεάλ Μαδρίτης στη Βασίλισσα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν το σκέφτηκε καν, απέρριψε αμέσως την πρόταση του Τριφυλιού.

Γενικά πάρα πολύ πιθανό είναι ο Παναθηναϊκός να στραφεί στην αγορά του NBA για guard, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποιοτικά guard στην Ευρώπη δεν είναι πάρα πολλά και όσοι είναι έχουν συμβόλαια. Ένας από αυτούς είναι ο Μαλεντών, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε την πρόταση.

Στο μεταξύ, ο Προμηθέας, ο οποίος έχει θέμα με τη συμμετοχή του στην Greek Basket League, γιατί έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό της ομάδας, έχει αυτά τα θέματα που πρέπει να ασχοληθεί και να τα λύσει άμεσα. Έχει ανακοινώσει τα πρώτα του φιλικά. Ένα από αυτά είναι και δυνατό φιλικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό στις 30 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα φιλικά είναι με Γλάφκο Έσπερο, Κολοσσό και Βίκος Φάλκονς.

Στο μεταξύ, μιας και λέγαμε πριν για τον Μαλεντόν, τον γκάρτ της Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε κάτι για τη Ρεάλ, γιατί βγήκε πως υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον των Μερένχες για την απόκτηση του Τρίσταν Βούξεβιτς, που όμως το μεγάλο αγκάθι είναι το συμβόλαιο του Σέρβου με τους Wizards. Ένα συμβόλαιο τριετές, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Τα συνολικά χρήματα που θα πάρει ο Βούξεβιτς από αυτό το συμβόλαιο είναι στα 9 εκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι μόνο... είναι Σέρβος, παίζει με την Εθνική Σερβία, ωστόσο ένα από τα διαβατήρια τα οποία διαθέτει είναι το ελληνικό. Το αναφέρω απλώς να υπάρχει.

Στο μεταξύ, η Παρή Μπάσκετμπολ ανακοίνωσε τον προπονητή της. Ο ίδιος ήταν μέλος των Μινεσότα Τίμπερβουλφς και πέρσι ήταν βοηθός προπονητή. Ο Λεφεύρ, ο Μάξ Λεφεύρ, είναι ο πρώτος προπονητής της Παρή. Στο μεταξύ, τα ακούσατε και πιο πριν, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό, θα πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός, ειδικά στην θέση, στη μεσαία γραμμή, στη θέση του χαφ. Υπάρχει ο Φρόιλερ, ο οποίος εξετάζεται, υπάρχει ο Φαμπίνιο, υπάρχει ο Βαϊνάλντουμ, ένας από τους δύο πιθανότητα, η Φαμπίνιο ή Βαϊνάλντουμ.

Και μια που είπαμε για Liverpool, οι Reds έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Mainz, 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Kai Susanoo. Ο ίδιος είναι θετικός να μετακομίσει στο Anfield.

Ο ίδιος είναι χαφ, 25 ετών χαφ. Ήταν η αποκάλυψη της Εθνικής Ιαπωνίας στο Μουντιάλ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται τόσο η Newcastle όσο και η Dortmund. Ωστόσο ο ίδιος έχει επιλέξει τη Liverpool. Είναι πιθανότατα ο νέος παίκτης της Liverpool.

Στο μεταξύ είχαμε και την ανακοίνωση της απόσυρσης του Γκιγέρμο Οτσόα, του τερματοφύλακα, του πολύ γνωστού τερματοφύλακα του Μεξικού, ο οποίος κρεμάει τα γάντια του. Αγωνιζόμενος με την Εθνική Μεξικού σε 6 Μουντιάλ, ένα ρεκόρ που μοιράζεται με δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

το μήνυμα του Μεξικανού goalkeeper. Έδωσα τα πάντα για τους συλλόγους μου και την εθνική ομάδα και σήμερα κρεμάω τα γάντια μου. Αγωνίστηκε σε 9 συλλόγους και 7 χώρες

Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα. Γεωργάκη, σε πολύ καλό παιδί και φοβερός δημοσιογράφος. Θυμίσουμε, θα ανέβεις πολύ ψηλά σύντομα και θα σε καμαρώνουν αυτοί που σε αγαπάνε. Σε ευχαριστώ πολύ, αποστολή, για τα καλά σου λόγια. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ είχαμε και νέο σήμα, μάλιστα. Νέο σήμα για τον Αθηναϊκό, ο οποίος άλλαξε και χρώματα, κίτρινο και μοβ το χρώμα. Να πούμε λίγο, θυμίζει, έτσι όπως το βλέπω, θυμίζει λίγο Lakers το σήμα. Λάθος, δεν θυμίζει λίγο, θυμίζει πολύ Lakers.

Στο μεταξύ, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλεξάνδρ Σέκουλιτς με διετές συμβόλαιο για τον πάγκο της. Μιλάμε τώρα για την ομάδα μπάσκετ. 48 ετών, διετές συμβόλαιο όπως είπαμε, ο διάδοχος του Τσάβι Πασκουάλ. Στόχος να επαναφέρει σε τροχιά επιτυχιών τους Μπλαουγκράνα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωραχοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ την Ελλάδα Sports 94,3. Ένα μαγκαζίνο που θα σας κρατήσει συντροφίτσα έως τις 3. Και αυτή την καυτή ημέρα του καλοκαιριού νομίζω είναι τα ίδια με χθες. Εγώ δεν την νιώθω πιο ζεστή. Καυτή η χθεσινή, καυτή και η σημερινή. Κάτι λέγεται ότι από αύριο θα πέσει και 10 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτό περιμένουμε. Λοιπόν, αυτή τη μέρα είναι μαζί μας όπως κάθε μέρα η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Θα μας κάνει παρέα όλη αυτή την ώρα. Στο 69-39-943-943, δηλαδή στο Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατήρηση. Και ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: το απόλυτο μεταγραφικό μπαμ θέλει να κάνει η Μαρκό, που βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του 39χρονου center for Youssef El Arabi, ο οποίος αγωνιζόταν στη Γαλλικινά την περασμένη σεζόν. Το στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους στους Ερυθρόλευκους. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Πειραιωτών Παναγιώτης Ρέτσος. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά την συμμετοχή του Kings Kangwa στο μάτς της Χαποέλ Μπερσεβά με την Βικινχούρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης James Penrice, σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν συμπεριελήφθη στην αποστολή του Παναθηναίκου για το πρώτο μάτς με την Πάξη, εκτός τέθηκε ο τραυματίας Καλάμπρια και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Αναχώρησε ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία εν ώψη του μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Δίλημα γέλου Στόντου Χατζηδιάκος, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, αντιμετωπίζει ο Αλέσιο Λύση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες για τη Νέα Τούμπα. Στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τέο Μαλεντών, με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη. Τα εισιτήρια διαρκείας για την σεζόν 2026-2027 παρουσίασε ο Αστέρας Άκτορ στις 27 Ιουλίου, η κυκλοφορία τους «Συσπήρωση», το κεντρικό σύνθημα των Αρκάδων. Πρώτον πυλών της Εθνικής Βελγίου βρίσκεται ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, ο Ολλανδός προπονητής έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο έως το Euro του 2028.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αύριο αγωνίζεται με την Πάξη. Δεν ξέρω, λογικά έχουν φύγει, φεύγουν σε λίγο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δροσερό μεσημέρι.
0: Τι να σου πω.
1: Όσοι είναι μέσα στα κοντίσια, φαίνεται.
0: Εκεί, ναι. Μέχρι εκεί.
1: Είσαι καλά, είσαι εσύ. Και να σου πω, δεν κάνει εκπομπή μέχρι 8 το βράδυ, να κάνει και τη δικιά μου.
0: Και τη δικιά σου, εντάξει. Στη δροσά είσαι εσύ, στη δροσά.
1: Μεταξύ, βγαίνουμε και έξω λίγο.
0: Καλά, ναι. Καλά, δεν κουβεντιάζω τις δουλειές της ημέρας και τις επαγγελματικές. Ναι.
1: Τέλειο κόσμο, νεράκια, παιδιά. Δεν, εντάξει, δεν είμαι εγώ. Τελευταίο θα σα το πω. Νεράκια, δροσούλα.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Καλοκαίρι θα περάσει. Τι να κάνουμε. Έτσι. Και όταν θα πάω για μπάνιο, Ζέτα, κάνε και μια βουτιά για μένα. Γιατί εγώ δεν έχω.
0: Δεν θα πάω.
1: Δεν αφήνει ο Δήμος να κάνω εκπομπή το απόγευμα.
0: Δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Ούτε σου θα πάω. Ούτε σου θα πάω. Λοιπόν, έφυγαν οι παίκτες στην αποστολή. Τι έγινε, έκαναν προπόνηση και έφυγαν.
1: Κάνανε προπόνηση το πρωί, βγήκαν και οι αρχηγοί, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Έγινε εδώ η προπόνηση, αυτό αποφάσισε ο προπονητής. Λύθηκε και το ζήτημα με το δελτίο του Αντρόκελεν, που είδες που το λέγαμε χθες ότι περιμένουμε να σταλεί από την Τουρκία, ώστε να μπορέσει να τον δηλώσει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει δικαίωμα δύο αλλαγές, ένα 24ωρο πριν το μάτς, για να δηλωθεί κανονικά. Προπονήθηκε και χθες, έκανε κανονικά προπόνηση όπως και σήμερα. Οπότε είναι στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχουν σταλεί λοιπόν και τα χαρτιά από τη Samsung Sport, όπα. Οπότε κανονικά μπορεί να είναι στη διάθεση για το μάτς του προπονητή, για το μάτς με την Πάξη. Φεύγουν, το πρωί έγινε η προπόνηση. Τώρα φεύγουν, αν δεν έχουν φύγει κιόλας, να πάνε στην Ουγγαρία. Το απόγευμα έχει συνέντευξη τύπου με έναν από τους παίκτες, δεν ξέρω ποιος θα είναι, μας έχουν ενημερώσει, να σου πω την αλήθεια. Και βγήκανε και οι αρχηγοί.
0: Μου έκανε εντύπωση. Αυτό εδώ θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Ποιος επέλεξε τον Ντεφράι που καλά-καλά δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του?
1: Θα σου πω, υπάρχει και μια λογική, έτσι.
0: Για κατά πες.
1: Την άποψή μου. Προπονητής, τεχνικός διευθυντής, ήταν ο Κοτσόλης δηλαδή, ο Νίστρουμ. Αυτοί οι δύο είναι που έκαναν την επιλογή των, στην ουσία την ευθύνη της επιλογής των αρχηγών. Ο Ντεφράι, μια ηγετική φυσιογνωμία, κοίτα να δεις, είμαστε άτυχοι και πιο πολύ άτυχος ο Ίγκαστον, ο οποίος ήταν ένας εκ των αρχηγών ούτως ή άλλως, μια ισχυρή προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ντεφράι, ο Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι, Ίγκαστον, Κάτρι Τσέριν και Τσίρι Βέγια είναι οι αρχηγοί για την επόμενη σεζόν. Εγώ θεωρώ, γιατί έχει υπήρξε και αρχηγός στην Μίλαν, ο Καλάμπρια, στην Ίντερ, συγγνώμη, αρχηγός στη Μίλαν ο Καλάμπρια. Είναι ηγετικές φυσιογνωμίες και οι δύο παίκτες. Να σε ρωτήσω εγώ, δηλαδή, εάν σου έλεγε κάποιος, ποιον θα έκανες πρώτο δεύτερο αρχηγό στον Παναθηναϊκό εσύ?
0: Πάντως, όσο μορφή και να είναι, όσο και μεγάλη πορεία να έχει διαγράψει, ένας παίκτης που έχει έρθει πριν από 15 μέρες, αυτό που σου λέω, που δεν ξέρει καλά-καλά τα πλήρη ονόματα των παικτών του, το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, τι Παναθηναϊκός. Έχει ένα βάρος ειδικό που δεν ξέρω αν μπορεί να το σηκώσει φέροντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός γενικά έχει, πριν έρθει ο Ντεφράι ας πούμε, είχε έλλειψη από προσωπικότητες. Δεν μιλάω για τον Μπακασέτα που ήταν αρχηγός, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Δεν μιλάω για τον Ίγκασον, γιατί κάποιος θα μου πει για τον Ίγκασον, ο οποίος έχει τραυματιστεί και θα είναι έξω όλη τη χρονιά. Με αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, πραγματικά, δηλαδή στην ουσία ο μοναδικός και ο πιο παλιός είναι ο Τσέριν.
0: Ναι, που και αυτός είναι εκ των αρχηγών μαζί με τον Κάτρι
1: πίσω,
0: και τον Τσιριβέγια
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια, ναι. Δηλαδή αν κάτσεις και δεις έναν τους ποδοσφαιριστές, πιστεύω ότι και εμείς οι δύο μας επιλέγαμε προς αυτή την κατεύθυνση θα ήμασταν. Ειλικρινά, δεν μειώνω κανένα ποδοσφαιριστή, αλλά έχει έλλειψη προσωπικότητων γενικά ο Παναθηναϊκός. Παίκτες με τεράστιες παραστάσεις, δηλαδή παίκτες τύπου Ίγκασον. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, υπό αυτή την έννοια, αν είναι
1: υπό
0: θέμα.
1: Αυτή την έννοια. Μπράβο, δεν μου έκανε μεγάλη
0: προσωπικότητα.
1: Εντάξει, σίγουρα του φορτώνει και ένα βάρος ακόμα περισσότερο του παιδιού, δεν το συζητάμε, αλλά είναι τόσο έμπειρος. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις, δεν είναι πιτσιρικάς ο Ντεφράι, παρόλο καπνισμένος είναι. Δεν νομίζω να το δημιουργήσει κάποιο θέμα. Και φυσικά όταν επιστρέψει ο Καλάμπρια, είναι στην ουσία οι δύο. Οι Ιταλοί θα είναι, θα ηγούνται στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και λείψει αυτό, μετά θα είναι και ο Κάτρης, φαντάζομαι, όπως και ο, okay. ο Σέριν, έτσι, που είναι πιο παλιός. Mm-hmm. Πάει και με αυτό.
0: Ωραία, τι άλλα.
1: Καλά, εσύ πώς πας, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, παιδιά, καλά.
1: Φαντάζεσαι, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για την ενδεκάδα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα δούμε Ολλανδικό δίδυμο, γιατί και, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο έτσι, να ξεκινήσει κιόλας ο De Frey. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, μετρημένα κουκιά είναι, με την έννοια ότι το ερωτηματικό στο θέμα της ενδεκάδας θεωρώ ότι είναι στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Και δεν νομίζω να υπάρχει κι άλλο ερωτηματικό. Δηλαδή, έτσι, αν δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, να προσπαθήσουμε έτσι να μαντέψουμε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φυσικά να την μαντέψουμε.
1: Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά ο μοναδικός, γιατί δεν υπάρχει Καλάμπρια. Mm-hmm. Και Γιακόπουλος αριστερά. Απλά το «Ή» που είπα είναι αν θα είναι ο De Frey, θα είναι σίγουρα. Mm-hmm. Αν θα είναι ο Κάτρης δίπλα του, θα είναι ο Τουμπά. Mm-hmm. Στη μεσαία γραμμή δεν πιστεύω να μην ξεκινήσει ο Καμαρά, να είναι ο ένας. Mm-hmm. Με τον Σέριν ο δεύτερος, ο Γιάνγκους πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Τετέι, δεξιά αριστερά, Αντίνο αριστερά, και το πιο πιθανό, αν και εγώ θα ήθελα, Παντελίδη βέβαια. Mm-hmm. Ο Ζαρουρί πιστεύω θα είναι ο άλλος.
0: Okay.
1: Κάπως έτσι νομίζω. Mm-hmm. Θα πάει στο παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πάνε τα μεταγραφικά λίγο, ούτως ή άλλως το 8 είναι που θέλει και γενικά ο Παναθηναϊκός, το 8. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, όπως τα είχαμε πει και, mm-hmm. και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα για τον Γένσεν δεν υπάρχει κανένα νεότερο, αναμονή. Mm-hmm. Για τον Γένσεν Τάγκε της Βέντερ Βρέμης ακούγεται πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι εμπλέκουν και τον Νίκλας Ελίασον. Mm-hmm. Βγαίνει και από την Ελλάδα αυτό. Mm-hmm. Θα το δούμε. Δεν υπάρχει κάτι όμως που μπορούμε να πούμε μέχρι αυτή τη στιγμή ως ώρας. Mm-hmm. Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκός είναι για τα δύο μάτς αυτά με την Πάξη και μετά. Όχι ότι δεν δουλεύουν τη μεταγραφή στο 8, δεν το συζητάμε. Απλά δεν είναι, πώς να σου πω, είναι χρονοβόρα με αυτή την έννοια. Γιατί ειδικά αυτοί οι παίκτες, το έχουμε πει πολλές φορές, Ζέτα μου, δεν έχουν πρώτη προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm. Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο.
0: Θα είναι παρόν ο κύριος Αλαφούζος.
1: Ορίστε.
0: Θα είναι στο γήπεδο ο κύριος Αλαφούζος. Ξέρουμε.
1: Αυτό την αλήθεια δεν το ξέρω μέχρι τώρα. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. 230 φίλοι του Παναθηναϊκού όμως θα είναι, γιατί mm-hmm. αυτά τα εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός και φύγανε. Mm-hmm. Και ίσως να είναι και Σκόρπιε και κάποιοι άλλοι, ίσως. Είναι ναι. μικρό το γήπεδο βέβαια. Γι' αυτό θυμίζω, γι' αυτό ο Παναθηναϊκός. γι' αυτό πήρε τόσα εισιτήρια. Εντάξει, ξεκινάει, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ελληνικές, και γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Και τώρα θα δούμε ένα αναμονή της Πέμπτης.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι αύριο?
1: 9 το βράδυ.
0: 9 το βράδυ. Μάλιστα.
1: 9 το βράδυ, ναι.
0: Ωραία.
1: Πρέπει δηλαδή να πάει να κάνει τη δουλειά του, να τελειώσει, γιατί δεν έχει, θυμίζω στους φίλους, δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, γιατί είναι Conference League. Τελευταία τη τάξη διοργάνωση. Δεν έχει πιο κάτω.
1: Ακριβώς. Mm. Οπότε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα υποβιβαστεί στο Conference. Οπότε δεν χάνει την Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι αν το είπα νωρίτερα, είναι κανονικά ο Φαντρόκελεν μέσα, έτσι. Εννοείται ότι είναι ο Καλάμπρια έξω.
0: Ναι.
1: Και ο Κρίσκεσεν, δεν τα είπα στην αρχή, είναι και ο Κρίσκεσεν είναι έξω, λόγω βέβαια που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Λόγω φυσικής κατάστασης, ας πούμε, λίγο πιο πίσω αυτό.
0: Κρίστιασαν και Κυριόπουλος. Ωραία.
1: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να διαβάσω την αποστολή ή δεν έχεις χρόνο?
0: Όχι, το διαβάσουμε φυσικά, εννοείται.
1: Ωραία. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, De Frey, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάνγκουσης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Αυτή είναι που παίρνει μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και στα υπόλοιπα στην πορεία της ημέρας.
0: Okay.
1: Και αύριο βέβαια.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια. Ζέτα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σάκη μου.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Θα μας τα μεταφέρει ο Κώστας Σαμοθράκης. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε με τα Ολυμπιακά του Ολυμπιακού, να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η απόκτηση από τη Μαρκό του Ελαραμπή.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Η Ελαραμπή ακολουθεί τα βήματα του Μπαλμπουενά. Μέχρι τα 45 θα παίζουν μπάλα και οι δύο.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, έχουν τρέλα και οι δύο.
0: Ναι.
1: Για μένα ο Ελαραμπή είναι ο καλύτερος σεντερφόρ που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Ο πιο ολοκληρωμένος. Δηλαδή, ακόμα και από τον Ελκαμπή, για μένα είναι καλύτερος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δηλαδή, και πιο πολύ μπάλα ήξερε και ήταν ο τέλειος σεντερφόρ, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει και πολύ καλά εκτός περιοχής. Mm-hmm. Ενώ ο Ελκαμπή είναι μέσα στο κουτί. Mm-hmm. Αλλά γενικά, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Ο πιο ολοκληρωμένος. Αλλά πλέον στα 40 χρόνια. Πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν απόφαση μετά από τέτοια καριέρα που κάνουν να λένε αντίο στο ποδόσφαιρο, να φεύγουν ψηλά το κεφάλι. Τώρα από τον Ολυμπιακό και την όλη η καριέρα που έχει κάνει στην Άντ που έπαιξε 2 χρόνια και τώρα στο Μαρκό, νομίζω ότι είναι φθορά.
0: Είναι φθορά καριέρα.
1: Για το όνομά του. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του.
0: Ωραία.
1: Να δεις.
0: Πάμε
1: τι θες να με ρωτήσεις, πες μου.
0: Σάλιακα έχει τελειώσει.
1: Ο Σάλιακα τελειώνει. Νομίζω η Σεν Πάουλη τον αποχαιρέτησε κιόλα σήμερα μέσα από τα social media. Του εύχεται καλή επιτυχία. Νομίζω σήμερα αύριο θα ολοκληρωθεί και θα μπει στη λίστα. Γιατί μην ξεχνάμε την ερχόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει στη λίστα και τα 2 παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕΝ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκεί βέβαια. Έχουμε ένα θεματάκι.
0: Έχεις πει, το άκουσα και το απόγευμα που μίλησε για το θέμα των ξένων και το μεγάλο πρόβλημα το αριθμητικό που έχει προκύψει.
1: Ναι, γιατί είναι 21 παίκτες και η λίστα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένους.
0: Ναι, τα είπες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κόψει 4. Άντε να κόψει τον Κλέιτον, ας πούμε, που είναι τραυματίας και okay, δεν υπολογίζεται, είναι φανερό κτλ. Οι άλλοι ποιοι θα είναι. Ο Ορτέγκα, άντε να είναι ο Ορτέγκα. Οι άλλοι δύο ποιοι θα είναι. Που θα κόψει.
0: Ναι.
1: Να είναι και ο Αντρέ Λουίς. Τρεις. Ναι, πάλι θα πρέπει να κόψει άλλον έναν. Έτσι, γι' αυτό και λέω, Ζέτα μου, ότι νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε, ούτε και του Τζολάκη μπορεί να τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή, να πάει Ολυμπιακός με τον Τζολάκη για τα 2 μάτς. Γιατί αν υποθέσουμε ότι θα χάσει έναν Έλληνα από τη λίστα και θα προσθεθεί κι άλλο ένα ξένο στη λίστα. Γιατί ο δερματοφύλακας που θα πάει Ολυμπιακός θα είναι ξένο.
0: Παραμένει ο Χιλ, γιατί είδα ότι ο Χιλ επέστρεψε στις προπονήσεις της Σαν Λορέντζο. Παραμένει το όνομά του πάνω στη λίστα.
1: Είναι ένα όνομα, ο Ορτέγκα, κάποιος από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα προσθεθεί άλλος ένας ξένος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε θα γίνουν 22, οπότε θα βγάλει να πετάξει έξω 5 από τη λίστα. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις για Ροντινέι, τα Ρέμι κτλ. Δεν υπάρχει άλλος. Το Σιπιόνι, ας πούμε, που είναι τραυματίας. Σιγά σιγά θα πάρει. Δεν μπορεί να τον αφήσει έξω, γιατί δεν μπορεί να αφήσει τον Ντάνι Γκαρθία μόνος του στη θέση αυτή, στον άξονα. Ο Σιπιόν είναι η δεύτερη αλλαγή μετά τον Ντάνι Γκαρθία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ζορίζεται, θα ζοριστεί πολύ ο Μεντιλίμπα. Και ξέρουμε ότι δεν του αρέσει να αφήνει έξω παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι το Ζέλσον Μαρτίνς, τη χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε το conference, τον είχε εκτός Ευρώπης, εκτός λίστας. Έτσι, δεν του αρέσει. Όπως και δεν του αρέσει, ας πούμε, και αυτό που γινόταν πέρσι να αφήνει 2 ξένοι, 7 ξένοι, να αφήνει 2 εκτός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Άρα αυτό το όνομα του Ρέμο Φρόιλερ.
1: Του Φρόιλερ, ναι.
0: Τι να πω, με αυτή τη λογική που λες, πρέπει να, να ακούμε αυτά τα ρεπορτάζ που μιλάει.
1: Κοίταξε,
0: για ξένους.
1: Κοίταξε να δεις, ο Φρόιλερ καταρχάς να πούμε ότι είναι κοινοτικός, γιατί υπάρχει και αυτό. Ναι, μεν είναι ξένος, αλλά είναι κοινοτικός. Ενώ για το Φαμπίνιο που υπάρχουν επαφές, όπως γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή, για να λέμε και τις πηγές, να λέμε είμαστε σωστοί, υπάρχουν σκέψεις για τον Φαμπίνιο, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά είναι ξένος, είναι Βραζιλιάνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχουν ζωρίσει τα πράγματα για τον Ολυμπιακό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί σχετικά με τους ξένους, τους μη κοινοτικούς, τους Έλληνες αν θέλεις. Γιατί εδώ και με τους Έλληνες μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 4 Έλληνες. Άμα φύγει ο Τζολάκης θα μείνουν 3. Και θα έρθει ο Σάλιακας. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και με τη Λίμπα κρατάει τον, και τον Μασούρα στην προετοιμασία. μήπως τελικά αναγκαστεί σήμερα να τον έχει στο ρόστερ. Αν και δεν τον πολύ πιστεύει, αλλά ξέρεις, μερικές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που δεν μπορεί να κάνεις, να γίνει και διαφορετικά.
0: Έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις ο Ρέτσος στην προετοιμασία.
1: Ο Ρέτσος ευτυχώς ξεκίνησε το παιδί σιγά σιγά προετοιμασία, γιατί είχε χάσει 10 μέρες. Αυτό το πρόβλημα που έχει στον αστράγαλο κάτω, έπαιξε, φαντάσου ότι έπαιξε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με την. Πώς τη λένε, με την.
0: Τι, το φιλικό.
1: Στο
0: φιλικό.
1: Στο πρώτο φιλικό έπαιξε μόνο και έγινε αλλαγή, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Και έγινε αλλαγή στο 87. Μόνο ένα φιλικό έχει παίξει από τα τέσσερα που έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Τα άλλα ήταν απουσίες, ήταν τραυματίες. Γιατί αυτό με την με τη Ρακόβ είχε παίξει. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στο 87 μπήκε ο Σμαϊλόβιτς στη θέση του. Και από τότε ταλαιπωρήθηκε με τον τραυματισμό του. Φαίνεται να είναι καλύτερα, κάνει κανονικά προπονήσεις και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει η θέση, γιατί ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα βήμα πιο μπροστά τώρα. Που πάει και καλά κιόλας.
0: Πάντως έκανε δηλώσεις. Στόχος είναι πρώτα να προκριθούμε, να πάρουμε το εισιτήριο για το Champions League. Θεωρώ ότι είναι η ανώτερη, ανώτατη διοργάνωση. Οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος μας. Και να φέρετε βέβαια ότι η νούμερο ένα στόχος στην Ελλάδα είναι για το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι φανερό ότι στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρωταρχικός στόχος είναι να μπει ο Ολυμπιακός στη Λίγκ Πέις του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο, ακόμα και αν περάσει την Μέγεν, που το θεωρώ πολύ πιθανό. Μετά θα πέσει πάνω ή στη Λιόν ή στην Μποντογκλίπ. Και οι αναμνήσεις είναι άσχημες με τους Νορβηγούς. Εγώ δηλαδή, αν θες και την άποψή μου, καλύτερα ο Ολυμπιακός να παίξει με τη Λιόν παρά με την Μποντογκλίπ. Και να έχει αυτό το ταξίδι όπως το είχε.
0: Με τον τάπητα εκείνο, με τις συνθήκες εκείνες.
1: Με τον πλαστικό τάπητα, με μείον είχαμε τραβήξει δύο μέρες, δεν θα το ξεχάσουν. Τα χιόνια και τα λοιπά, με το κρύο, το αφόρητο, βέβαια τώρα είναι άλλη εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια έδρα η οποία, και μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε μεγάλη αναβάθμιση. Έτσι ξέρουμε τι αποτελέσματα καλά έχει φέρει και είναι μια δύσκολη ομάδα. Βέβαια τώρα την ξέρεις, έτσι, θα είναι υποψιασμένος με την Λίμπαρ, γιατί την προηγούμενη φορά η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε υποψιασμένος, δεν πήγε προετοιμασμένος όπως θα έπρεπε. Γιατί η άποψη, η σκέψη ήταν να πάει και δύο-τρεις μέρες πιο Ολυμπιακός πιο πριν να κάνει προπονήσεις σε πλαστικό χορτάρι. Δεν ήθελε με τη Λίβαρ και είδαμε τι έγινε, πώς έγινε αυτό το 3-0 και πώς αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Το πήγα πολύ μπροστά εγώ, έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Το θέμα είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να δώσει τη λίστα με τη Λίβαρ για τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Αϊμέγεν και εκεί θα πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
0: Κάτι που είδα και είναι ευχάριστο είναι ότι η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με μια ομόφωνη απόφαση, έτσι, δηλαδή 37 εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών στους 37, ενέκριναν την παρουσία στη Βουλή ώστε να συνενέσουν στην νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκι. Ανοίγει από παντού.
1: Δεν τα συζητήσαμε χθες.
0: Όχι, μαζί δεν τα είπαμε αυτά για την ΕΟΕΝΑ, γι' αυτό και είναι σημαντικό.
1: Ναι, όχι, είναι σε καλό δρόμο το θέμα. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Μέχρι τις 31 Ιουλίου να ψηφιστεί και σιγά σιγά να προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το Μάιο, να ξεκινήσουν τα έργα, να πάει ο Ολυμπιακός για δύο χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα γίνουν και κάποιες εργασίες από τη μέσα θέση να ξέρω στο Ολυμπιακό Στάδιο, βελτιώσεις. Θα είναι δύο χρονιές δύσκολες για τον Ολυμπιακό προφανώς να φύγει από το Καραϊσκάκι και για τον κόσμο, αλλά για καλό θα είναι. Όταν ετοιμαστεί το νέο Καραϊσκάκι με 53.000 θέσεις, μιλάμε για νέους ορίζοντες, για άλλα πράγματα.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στις εξελίξεις που υπάρχουν στην ΑΕΚ. Ακούμε το Βαγγέλη Τελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ανατράπηκαν όλα. Έχεις αφήσει βέβαια και ανοιχτό παράθυρο σχετικά με τον Κάγκο, ο οποίος εν τέλει έπαιξε κανονικότατο στο παιχνίδι της Χαποέλ με την Βίκινγχουρ. Και όχι μόνο αυτό, βολεί και γκολ, έτσι. Άρα απομακρύνεται από αυτόν η ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Σωστά. Αγωνίστηκε χθες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κάγκο. Οπότε, και έστω και ένα λεπτό αναγωνιζόταν, η ΑΕΚ είχε κάνει ξεκάθαρη τη δική της άποψη ότι δεν θα προχωρήσει με αυτόν τον παίκτη. Οπότε αγωνίστηκε, δεν προχωράει τουλάχιστον μέχρι στιγμής με αυτόν τον παίκτη. Θα προχωρήσει σε κάτι το οποίο θέλει να τον έχει έτοιμο και άμεσα στην προετοιμασία.
0: Ξέρουμε κάποιο όνομα, γιατί κάποιο από όνομα χτες ψάχνουν.
1: Δεν έχει βγει, η αλήθεια είναι. Αυτό που τουλάχιστον βγαίνει από την ΑΕΚ είναι ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα ήταν ήδη έτοιμος για αυτή την εξέλιξη. Έβλεπε ότι οι πιέσεις δεν έβγαζαν κάπου και με την Χαποέλ να μην έχει ενδώσει τις πιέσεις, οπότε υπήρχε θέμα να αγωνιστεί ο παίκτης στα προκριματικά. Οπότε για τώρα, τουλάχιστον αν βρεθεί κενό μετέπειτα, μπορεί να ενδιαφερθεί ξανά η ΑΕΚ, αλλά για τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια τέτοια υπόθεση, οπότε στρέφει αλλού την προσοχή της για να μπορέσει να τον κλείσει. Αν όχι σήμερα, αύριο, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει η ΑΕΚ αυτό το, να καλύψει αυτό το κενό και να έχει ολοκληρώσει κάποιο deal, έτσι ώστε να πάει άμεσα στην Ολλανδία για την προετοιμασία.
0: Ωραία, έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Penrise.
1: Για τον Penrise γράφτηκε εκτός της Rangers, γράφτηκε και για τη Celtic, που για τη Celtic ήταν λίγο πιο έντονο το ενδιαφέρον της, ότι έχει κάνει μια έρευνα γύρω από τον παίκτη και μια διερευνητική ερώτηση γενικότερα. Οπότε αναμένουμε και στον εξέλιξη και επίσης αναμένουμε να δούμε και την αποστολή. Να δούμε αν όντως θα πάνε όλοι όσοι πήγαν και στην πρώτη, εκτός του Λιούπισιτς, βέβαια που ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Στην ΛΑΣ, να δούμε αν όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν την αποστολή πάλι, αν θα υπάρχει κάποιος που θα κοπεί. Θα μας βγάλει και αυτό κάποια είδηση σίγουρα, διότι και αυτό είναι σημαντικό, να δούμε αν όντως όλοι υπολογίζονται ή αν κάποιος ο Μάρκο Νίκολς δεν τον υπολογίζει, οπότε θα πρέπει να καλυφθεί κάποιο κενό και εκεί. Είναι και αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε. Κάτι άλλο δεν έχουμε, είμαστε τώρα αναμονή των εξελίξεων. Θεωρητικά, όπως είπα, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει βγει κάποιο όνομα και θα είμαστε πολύ κοντά στον deal. Διότι ο χρόνος περνάει και ο Μάρκο Νίκολης ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος στις δηλώσεις του πριν επιστρέψει η ομάδα στο τελευταίο φιλικό, ότι χρειάζεται τους παίκτες μαζί του για να μπορέσει να δουλέψει στην προετοιμασία.
0: Ωραία, επειδή το έχουμε κάνει συνήθεια πια, δεν τη χαλάμε. Σαντορίνη, τελείωσε χθες. Πότε μου είχες πει ότι η Σαντορίνη ήταν ο τελευταίος χθεσινός σταθμός? Τώρα το κύπελο.
1: Χθες ήταν στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι στα Χανιά.
0: Στον τώρα, Άγιο Νικόλαο, μεσημέρι. Μπράβο, Κρήτη πάτησε.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα είναι στα Χανιά τώρα το μεσημέρι, στην 1:30. Και το αργά το απόγευμα στις 8 θα είναι στο. Στο Ρέθυμνο. Δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω θα είναι στο Ρέθυμνο.
0: Πότε τελειώνει αυτή η γιορτινή πορεία?
1: Για μία εβδομάδα ακόμη, διότι θα περάσει και από την Κύπρο. Οπότε για μία εβδομάδα ακόμη τουλάχιστον.
0: Η Κύπρος θα είναι το τελευταίο.
1: Θα επιστρέψει πάλι εδώ. Τώρα το προγραμματισμός είναι να κάνει ένα event στο Καλλιμάρμαρο και στη Φιλαδέλφια ξανά. Οπότε,
0: να καταλήξει εκεί δηλαδή, στη Νέα Φιλαδέλφια, από όπου ξεκίνησε, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Οπότε αυτό περίπου για μία εβδομάδα ακόμη.
0: Οκ. Έγινε. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Εξαιρετικά, η ώρα είναι 2:30 ακριβώς, οπότε τώρα θα κάνουμε μία αναφορά στον χορηγό μας για να δώσουμε πάσα στη συνέχεια στον Πάνο Πουρναρά. Είμαστε λοιπόν στο μισάωρο του μαγκαζίνου του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Για την πολιτική ενημέρωση λοιπόν ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τον καύσωνα. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμείνουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Να πω ότι μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, 24 λειτουργία και για την γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη, 15-95 σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου, ενώ υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα έχουμε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Χθες είχαμε στην Κέρκυρα σοβαρά προβλήματα, τα οποία προκάλεσε μια ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Εξεριζώθηκαν δέντρα, δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Πάμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε συνάντηση νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πορτογάλο ομολογό, τον Λούις Μοντενέγκερο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερο όμως με λιγότερα χρήματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμό για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Στα της Βουλής να πω ότι ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία, καθώς και παρεμβάσεις στην στεγαστική πολιτική. Στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε άλλη μια ανεξαρτοποίηση. Λίγο πριν την ανεξαρτοποίησή του, γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κλαμάνη ο Σωκράτης Φάμελος, ο μέχρι πριν λίγες μέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως αυτά συμβαίνουν, αυτά τα ονεισαρχικά, ο κύριος Φάμελος, και μάλιστα προσέθεσε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, και λυπάμαι τόσο πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, αρχικά να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία μεγάλη ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Στο μετρό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό έχουμε μέχρι αύριο. Συγκεκριμένα η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι και αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και για τις βάσεις, αύριο είναι η μέρα όπου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Αύριο λοιπόν το πρωί, λίγο μετά τις 11, τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελληνίων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων. Οι υπόλοιπες υποθέσεις είναι στις 27 Οκτωβρίου ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστας Κρέκα. Επίσης, σήμερα, χθες το βράδυ, βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του. Όλα ξεκίνησαν από τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για κάποιες ώρες. Τώρα, απαντήσεις αναμένεται να δώσει νεκροψία, νεκροτομή. Πάντως, οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, καθώς από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να
κατέληξε ο ποινικολόγος. Επίσης, είχαμε και ένα συναγερμό νωρίτερα στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου, η οποία σημειώθηκε σε βενζινάδικο. Εκενώθηκαν προληπτικά οι πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα από το βενζινάδικο. Ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε και ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον των δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Να πω ότι διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για οπλοφορία, όπλο κατοχή. Είχαμε επίσης μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Βιωτία. Η οργάνωση δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1.500 δενδρύλια κάναβης. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Αυτό αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα έχουμε και την απάντηση από το Ιράν, το οποίο συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρους του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι Ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Ενώ στον Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν νέα Ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν και σιρήνες προειδοποίησης. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην Γαλλία, καθώς η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του γαλλικού

0: Λοιπόν, ακριβώς παρά 20, ήρθαμε για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρέα κάνα 20 λεπτάκι ακόμη, έχοντας μαζί μας την Intervet. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, αλλά εσύ παίζουν πώς θες να ξεκινήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervet Sports. Θα ξεκινήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει θα προτείνει για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ τον φίλο του, τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Καθότι η θητεία του Αντώνιο Γκουτιέρες λύγει το Σεπτέμβριο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη πλευρά θα αντιπροτείνει τον Γκουτιέρες για να θέσει προσέντα για πρόεδρο της FIFA.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ωραία.
1: Η FIFA λοιπόν σαν βιομηχανία παρουσίασε φανταστική άνοδο. 10 δις που συμπέρει 40% αύξηση των εσόδων της σε σχέση με το Κατάρ πάντα, όπου σε σχέση με το Κατάρ ξεπέρασε συν 4 δις, ενώ ο συνολικός στοιχηματικός τζίρος έφτασε τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πάμε στην Γαλλία, όπου η Λιόν, ο Τζον Τέξτορ, ο ιδιοκτήτης, ο Αμερικανός που είχε δώσει την προεδρία επειδή υπήρχαν κάποια θέματα οικονομικής φύσεως και δεν μπορούσε να πάρει άδεια η Λιόν, έτσι λοιπόν την αντιπρόεδρο, την Αμερικάνδα Μισελ Κάγκ, την είχε χρήσει πρόεδρο, τώρα καταθέτει αγωγή εις βάρος της και ζητάει 350 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση γιατί λέει ότι η κυρία Κάγκ οργάνωσε συνωμοσία για να πάρει τον έλεγχο και την ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια βεβαίως από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο Τζον Τέξτορ είναι, έχει προκαλέσει θέματα διαφθοράς, κατάκτησης εξουσίας και έχει παρουσιάσει ψευδείς λογαριασμούς όταν ήταν πρόεδρος. Τώρα το θέμα θα το λύσει στο δικαστήριο, όπως καταλαβαίνουμε. Το χθεσινό παιχνίδι του στα προγραμματικά του Champions League ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Γκόρνικ είχαμε επεισόδια όταν Πολωνοί οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο ξεκίνησε φταίει, πάση περιπτώσει. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον αμυντικό του Όφη, ο οποίος έχει προτάσεις από την Κολούμπια των ΗΠΑ και από την Ολλανδική Σπάρτα του Ρότερνταμ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδιοκτήτης της Amazon, μαζί με Consortium, φέρεται να θέλει να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Queen's Park Rangers, ενώ επίσης ένα άλλος Βρετανοϊνδός επιχειρηματίας, ο Αμίτ Μπατάγια, γιος του Λανό Μίτα, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε στην ιδιοκτησία του μεγάλο μέρος των μετοχών της Queen's Park Rangers, θέλει να δώσει 5 δις λοιπόν ο γιος, ο Βρετανοϊνδός, και να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Liverpool.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες αποχώρησε και από την Αμερικανική Μινεσότα United. Θα δούμε πού θα πάει, είναι 35 χρόνων τώρα.
0: Συνέχεια αλλαγές, έτσι, αλλαγές επί αλλαγών.

0: στην καριέρα του.
1: Ο 32χρονος διεθνής στόπερ Άγγλος, ο Τζον Στόουνς, που τον είδαμε και στο 23ο παγκόσμιο κύπελο με τα τρία λιοντάρια, έχει λήξει από τον Ιούνιο το συμβόλαιό του και τώρα είναι ελεύθερος και τον φλερτάρει η Τσέλσι. Η Τσέλσι, η οποία παράλληλα συζητάει με την Κρίσταλ Πάλας για τον αμυντικό το Μαξένς Λακρουά, για τον οποίο έχει κάνει πρόταση και η Τότεναμ.
0: Ισχύει αυτό που λέγεται για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ότι σκέφτεται συζητήσεις να αναλάβει την εθνική Ιταλίας?
1: Είχαν πάει ο Πάολο Μαλντίνι, που είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της εθνικής Ιταλίας, μαζί με έναν παράγοντα. Συνάντησαν τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σίγουρα αποτελεί μεγάλο στόχο ο Γκουαρδιόλα, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε ξαναπεί, που έπαιρνε ο Γκουαρδιόλα ήταν περίπου 25 εκατομμύρια μειχτά από τη Σίτι. Θες να κάνει και μείωση 10 εκατομμύρια, να πάει στα 15. Αυτή τη στιγμή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, που έχει χάσει τους περισσότερους από τους χορηγούς της, γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν κατάφερε να δώσει το παρόν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος ο Μαλαγκόν, μέχρι 3 εκατομμύρια μπορεί να δώσει. Θες να δώσει 5. Και πάλι δεν νομίζω ότι ο Γκουαρδιόλα θα κατέβει σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Εκτός, εντάξει, δικαιωμάτων είναι, δεν θα θέλει. Αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όπως επίσης δεν έχουν κάνει κρούση, κάνανε και στον Κόντε που αποχώρησε την Νάπολη. Αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά χρημάτων. Ο μόνος που δέχεται με 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε όλες τις πληροφορίες από την Ιταλία, είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έχει φύγει από την ομάδα του Κατάρ, έτσι, και πήγε μετά ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε. Εντάξει, είναι θέμα πόσα χρήματα μπορούν να δώσουν.
0: Ωραία. Οριστικοποιείται ο νέος προπονητής της εθνικής της Βελγίου.
1: Ο Φαν Μπόμελες. Έτσι, στο Βέλγιο, ναι. Ο παλιός Ολλανδός που είχε παίξει το όνομά του πριν ένα-δύο χρόνια και για την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παίρνει τη θέση του Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε, παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Διαβόλων. Που, εντάξει, με τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα που είχαν, νομίζω ότι, όπως είπε και ο Κουρτουά, μέχρι εδώ που φτάσαμε στα προημιτελικά, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ό,τι κάνουμε παραπάνω, εντάξει, δεν το πέτυχαν, λογικό είναι. Εδώ άλλες φορές η εθνική ομάδα του Βελγίου είχε πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές και δεν κατάφερε να πάνε πιο ψηλά. Επίσης, πρέπει να πούμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κάλεσε στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή της Γαλλίας, τον Didier Deschamps, με τη σύζυγό του, όπως επίσης και τον συνεργάτη του, τον Στεφάν Γκί, και αυτόν με τη σύζυγό του, και διπνήσανε παρέα ανταλλάσσοντας κάποιες κουβέντες στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
0: Μάλιστα. Θύμησέ μου, ο Deschamps που πάει τώρα?
1: Προς το παρόν πουθενά.
0: Πουθενά, προς το παρόν, ναι.
1: Πουθενά. Θα ξεκουραστεί. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Θα αποκλείεται στην τελευταία του δουλειά να πάει η Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ούτε χαρτιά, ούτε σημειώσεις, τίποτα γραμμένο. Όπως είπε, τα έχει όλα μέσα στο κεφάλι του και δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, αφού δεν χρειάζεται τίποτα, αν δεν μπορώ να σου κάνω καμία ερώτηση κλειδί, πες ο Μακιντάιρ τι ώρα έρχεται.
1: 11 παρατέταρτο. Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Mm. Ο Μακιντάιρ, λοιπόν, 11 παρατέταρτο θα βρίσκεται στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχει μείνει μόνο ένα. Το μόνο που έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι το τυπικό σκέλος, το ιατρικό μάλλον. Mm. Οι ιατρικές εξετάσεις.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε. Να δούμε, εντάξει. Τυπικό θα είναι, νομίζω. Δεν
0: μόνος.
1: Έχει κάποιο θέμα. Ούτως ή άλλως πλήρη σεζόν έκανε με τον Ερυθρό Αστέρα. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος 39 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, έτσι. Ωραία. Να σε ρωτάω εγώ και αν θέλεις και κάτι άλλο.
1: Ό,τι
0: θες. Πώς το λένε, το αναφέρεις. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι του Ολυμπιακού με την νέα συνεργάτη, την Nike.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Και αν και η συνεργασία έχουν.
0: Είναι μια πολύ ωραία τράτα. Έτσι, σε παλιό λιμάνι, η οποία τράτα προσεγγίζει στο λιμάνι. Αυτός ήταν και ο τρόπος, τέλος πάντων, που παρουσιάστηκε η φανέλα. Θες να μου πεις για τη Ρόδο λίγο, ποιοι θα μετάσχουν στο τουρνουά που θα διοργανωθεί 12 με 13 Δεκεμβρίου, Σεπτεμβρίου. Α, κοιτάς τις δικές μου σημειώσεις τώρα, Πού σε κουρναρά, τα έλεγε ο κουρναράς.
1: Για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τη συμμετοχή του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, τουλάχιστον ως προς τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Λοιπόν, η Ρόδος.
1: Τα φιλικά εννοείς, τα φιλικά. Εγώ νόμιζα το Super Cup.
0: Διεθνές τουρνουά, όπου
1: είναι. Εννοούσες τα φιλικά.
0: Τι εννοείς?
1: Τα φιλικά προετοιμασίας.
0: Τι τουρνουά σου είπα,
1: το
0: γιατί
1: στη, στη Ρόδο έχουν συνήθεια να κάνουν για το Super Cup. Γι' αυτό
0: λοιπόν,
1: το λέω.
0: Λοιπόν, δεν λέω για το Super Cup, α, σε αυτά που σε βολεύουν, λες. Λοιπόν, σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ίσως και η Ανατολού ΕΦΕΣ στην. Έχει γίνει πρόσκληση.
1: Δυναμικά φιλικά προετοιμασίας, δεν μπορώ να πω.
0: Okay.
1: Είναι. Mm-hmm. Προετοιμάζονται η μία ομάδα για την ερχόμενη σεζόν στη Euroleague, mm-hmm. η άλλη για τον BCL. Είδομεν.
0: Πες μου τώρα τι γίνεται με τον Αντετοκούμπο. Πού είναι και τι κάνει?
1: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναμένει τη νέα σεζόν. Αναμένει τη νέα σεζόν με τους Miami Heat. Περιμένουμε να τον δούμε με το νούμερο 7 στη φανέλα.
0: Είσαι αδιάβαστος εντελώς. Αδιάβαστος. Λοιπόν, έχω κάτσει, έχω σταχυολογήσει όλα αυτά εδώ.
1: Πόσα πράγματα έχεις φτιάξει.
0: Τι νόμιζες, τυχαία, είμαι καμιά τυχαία, είμαι, έρχομαι εδώ πέρα.
1: Δεν είναι τυχαία, το ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, άντε, διάβασε, μάλιστα. Να ακούω.
1: Μάλιστα.
0: Μαντάρας. Καλά λέει ο Μίχος. Εντάξει μωρέ, είναι εδώ ο Greek Freak, έτσι.
1: Το συνηθίζει κάθε καλοκαίρι, έρχεται στην Ελλάδα, εντάξει. Mm. Απ' την Ελλάδα είναι ο άνθρωπος, λογικό είναι.
0: Λοιπόν, θα στα πω εγώ τώρα, ας τα αυτά μην τα λες έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει μαζί με τον νέο του συμπαίκτη στους Miami Heat, τον Mitchell. Κάνουν εδώ προπονήσεις. Δουλεύουν δηλαδή μες στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Τον έχει φέρει ως προσκεκλημένο ο Γιάννης Αντετοκούμπο για την νέα του ομάδα. Ως παίκτης του φιλαθλητικού, εκεί που το 2013, το θυμάμαι τότε στο Μέκα που το είχαμε πει, όπου είχε πει ότι θέλω να γίνω παίκτης του NBA. Και 13 mm-hmm. χρόνια μετά mm-hmm. βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο στον φιλαθλητικό, βρέθηκε εκεί 13 χρόνια μετά και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι το σημείο που είχε πει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν,
1: βέβαια δεν έπεσε ακριβώς μέσα στην ευχή του, γιατί δεν έγινε απλά παίχτης του NBA, έτσι.
0: Άστε τώρα αυτά, εντάξει.
1: Έγινε ένας από τους καλύτερους.
0: Καλά, ωραία.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, Ζέτα μου.
0: Ωραία, τι άλλο. Υπήρχε μία κατά λάθος ανάρτηση για το όνομα του LeBron James σε ό,τι αφορά το θέμα των Miami Heat. Ακόμη είναι χωρίς ομάδα. Ψάχνεται τώρα να δούμε πού θα μετάσχει, πού θα αγωνιστεί. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε. Τώρα εγώ αυτά είχα στο μυαλό μου. Εσύ τι θέλεις να πεις.
1: Τώρα το ερώτημα είναι, γίνεται ομάδα σαν τους Miami Heat να κάνει τέτοιο λάθος? Ή μήπως απλά ρίξαν λίγο τυράκι,
0: λοιπόν,
1: εντός αγωγικών?
0: Άκουσε με.
1: Σαν βόλωμα εννοώ.
0: Στο κανάλι τους, στο YouTube, δημοσιεύτηκε ένα link με τίτλο «Η συνέντευξη τύπου του LeBron James στις 27 Ιουλίου».
1: Ναι,
0: αυτό όμως ήταν εντελώς fake, διότι κατέβηκε αυτό και εκεί είπαν ότι ήταν λάθος και ότι το αρμόδιο τμήμα προετοιμαζόταν για τη συγκεκριμένη πιθανότητα. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα αυτό. Θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω αν θα σημάνει και μια μεταγραφή στους Heat.
1: Είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες.
0: Ναι,
1: και οι Heat και οι Golden State Warriors. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τον LeBron, αν πάει σε μια από τις δύο ειδικά, με έναν από τους δύο φίλους του. Είτε τον Steph Curry στους Golden State Warriors, είτε τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, να τους δούμε είτε με τον ένα είτε με τον άλλον.
0: Ωραία. Τζόρτζι μου, πες μου, εσύ έχεις κάτι άλλο στο μυαλουδάκι σου για τον μπάσκετ? Έχεις ετοιμάσει κάτι? Σου πήγε κάτι να πεις?
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει τα δημοσιεύματα για το Χεζόνι, γιατί εδώ και δύο μέρες έχει βουήξει λίγο χαμός.
0: Ναι.
1: Γίνει λίγο χαμός. Προετοιμάζεται για NBA. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα τον βγάλει.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, εκεί πέρα με τα trade γίνονται καραμπόλες συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, από τους. Τυχαία λέμε τώρα τους Raptors και να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στους Knicks.
0: Καλά, εντάξει.
1: Από το Θορόντο, Νέα Υόρκη.
0: Εντάξει, θα τον παρακολουθούμε.
1: Με κανένα δύο ενδιάμεσες στάσεις.
0: Αγαπητό Χεζόνια. Ωραία, εντάξει, δεν έχουμε σπουδαία πράγματα, να το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Αυτές οι μέρες γίνεται μια εντός εισαγωγικών ησυχία. Να πούμε βέβαια για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν γίνεται ησυχία.
1: Να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Πες για τον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα ισπανικό που αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μαλεντόν. Στην πρόταση στον ίδιο τον Μαλεντόν.
0: Ναι.
1: Πολύ καλύτερα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που έχει το συμβολαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο ο ίδιος την απέρριψε. Με συνοπτικές διαδικασίες. Το γιατί ο ίδιος το ξέρει. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση guard. Πιθανολογώ ότι η επιλογή του θα είναι από το NBA, λόγω και των λίγων διαθέσιμων guard στην Ευρώπη, που και οι λίγοι guard τέτοιου επίπεδου είναι με συμβόλαιο. Οπότε είναι πιθανό να προκύψει κάποια ευκαιρία από το NBA.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε, Τζόρτζι. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι, bye.

0: Βρε Ιωάννη, παλαιοκομματικά, πώς το λέω, παλαιοκομματικά δημοσιογραφικά κομπλεξάκια τα έχετε βάλει όλοι και όλες με το παιδάκι τον Τζόρτζι. Ζηλέψτε κι άλλο και πάντα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τώρα σοβαρά. Ο Γιώργος μας είναι ένα παιδί που αγαπάμε πολύ από την πρώτη στιγμή. Έχει μεγάλο ταλέντο, έχει γνώσεις. Είμαστε πάντα μαζί, αλληλοϋποστηριζόμαστε. Και θέλω να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι κάτι που τον κάνει και αυτόν χαρούμενο. Γελάμε πάρα πολύ και σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε αιχμή, δεν είναι ούτε προσβολή, δεν είναι ούτε κατηγορό, ούτε τίποτα, έτσι. Είναι απλά ένα παιδί που έχει κάνει πάρα πολύ καλά την πρακτική του, εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2. Ενώ τώρα πάρτε τηλέφωνο και υποδεχτείτε με τα Βαΐων και Κλάδων τον ένα και μοναδικό Θέμη Παλιούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

Ο Πάνος Πουλιναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τις τηλεφωνικές γραμμές, μαζί μπορούμε να τα λέμε και μέσω μηνυμάτων, συγκεκριμένα στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και φυσικά μπορείτε στο Viber να δηλώνετε συμμετοχή και για την κλήρωση της Παρασκευής για τα τερτύπια. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, την Κυριακή το μεσημέρι, ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα τερτύπια, τα το 56 στην Μεταμόρφωση, με ζωντανή μουσική. Παίρνετε μέρος εντελώς δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μια μέρα έμεινε λοιπόν για να ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων την φετινή σεζόν. Φυσικά μιλάω για τους αυριανούς αγώνες του Παναθηναϊκού με, με την ΕΠΑΞ και του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, και οι δύο αύριο παίζουν εκτός έδρας. Να θυμίσω πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος για τις 8 η ώρα με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΕΠΑΞ στην Ουγγαρία. Μάλιστα. Και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όσον αφορά την τηλεόραση από ελεύθερα κανάλια. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open και το παιχνίδι του Παναθηναίκου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Σήμερα κάνουν τις τελευταίες τους προπονήσεις οι δύο ομάδες. Μάλιστα και οι δύο αναχώρησαν, ο Παναθηναίκος για Ουγγαρία, ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία, εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων που έχουν και οι δύο. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι 7 η ώρα είναι και η συνέντευξη τύπου του Γιάκουμπ Νίστρου, που θα μιλήσει και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Από την άλλη, συνέντευξη τύπου της ΠΑΞ είναι αύριο. Από ό,τι υπάρχει ενημέρωση στον Παναθηναϊκό, δεν θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός καθόλου στην Ουγγαρία. Γι' αυτό έκανε και σήμερα την τελευταία του προπόνηση στις 11 η ώρα το πρωί στο Κόροπι. Να πούμε ότι συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή ο Φαντρόγγελεν, όμως από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός και είναι απολύτως φυσιολογικό, έτσι. Έχει κάνει το παιδί 2-3 προπονήσεις τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα είναι ένα στόπερ. Να δούμε αν θα είναι ο Τουμπάι, ο Κάτρης, ο άλλος κεντρικός αμυντικός που θα βρίσκεται δίπλα στον Ολλανδό. Στον Ολλανδό που θα είναι και αρχηγός πλέον του Παναθηναϊκού, έτσι, ο Ντεφράι. Ελπίζω να είναι ο Κάτρης μεταξύ μας και να μην είναι ο Τουμπά και να στηριχθεί αυτό το παιδί ο Κάτρης, γιατί είδαμε και πέρυσι στο δεύτερο μισό ότι πραγματικά έχει πάρα πολλά να δώσει και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά περισσότερα να δώσει από ό,τι έχει να δώσει ο Τουμπά και ο κάθε Τουμπά στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα μάθαμε και τους αρχηγούς. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί, με τον Ντεφράι να είναι ο πρώτος. Ίγκασον, Κάτρης, Τσέριν και Τσιριβέγια είναι οι υπόλοιποι τέσσερις που συνθέτουν ουσιαστικά την εξάδα. Οι πέντε αγωνίζονται, γιατί ο Ίγκασον, να θυμίσω, πως είχε πάθει ρήξη χιαστού την προηγούμενη εβδομάδα και θα χάσει όλη την σεζόν. Αλλά πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και τον έβαλε μέσα στους αρχηγούς της ομάδας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Από εκεί και πέρα, κάτι μεταγραφικό στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Επικεντρώνει το Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αύριο με την ΠΑΞ και πολύ καλά κάνει. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι, δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Είτε περνάει και συνεχίζει και αντιμετωπίζει τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας, είτε δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, έτσι. Να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι παίζει σήμερα το πρώτο, Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας 1948, στις 9:30 σήμερα το βράδυ, Τετάρτη. Είναι κάτι που ενδιαφέρει δηλαδή τον Παναθηναϊκό, για να δει, εφόσον προχωρήσει, που είναι στο χέρι του να προχωρήσει, γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΠΑΞ, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια. Όσον αφορά τα χθεσινά, τα αποτελέσματα για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό
Έναν αποκλεισμό από τέσσερις ομάδες, είτε του Ερυθρού Αστέρα, είτε της Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε της Σλόβαν Μπρατισλάβας, που στην Δυναμό Ζάγκρεπ ελπίζει πλέον η ΑΕΚ, είτε της Λεχ Πόζναν. Η Λεχ Πόζναν κέρδισε 4-1 εκτός έδρας. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας κέρδισε 2-0 εκτός έδρας. Ο Ερυθρός Αστέρας 4-0 εκτός έδρας. Βγαίνουν και οι τρεις από την κουβέντα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ στο Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ, το οποίο χθες ήρθε ισόπαλο 1-1, προηγήθηκε η Τούν και ισοφάρισε η Δυναμό Ζάγκρεπ προς το τέλος της αναμέτρησης, θέλει να περάσει η Τούν ώστε να μπει ως ισχυρή στην κλήρωση των play-off του Champions League. Ξαναλέω, το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ είναι το Τούν, την Δυναμό Ζάγκρεπ, όπου θέλει να περάσει η Τούν. Από εκεί και πέρα, χθες ο Κάγκουα έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά, αγωνίστηκε ως βασικός και έπαιξε για 71 λεπτά. Μάλιστα σκόραρε, ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση της Χαποέλ Μπερσεβά με τη Viking Reykjavik εκτός έδρας με την Ισλανδική ομάδα. Εν τέλει η ομάδα του Χαποέλ Μπερσεβά ιτήθηκε 2-1 από τους Ισλανδούς. Ο Κάγκουα στο 51 ισοφάρισε, στο 71 πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, είχε δεχθεί και μια κίτρινη κάρτα ο ίδιος παίκτης στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Από ό,τι λέγεται, η ΑΕΚ θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα εξετάζει 2-3 περιπτώσεις ακόμα για να μπορέσει να κλείσει άμεσα παίκτη και να τον έχει μαζί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου αύριο θα πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Σήμερα έχουν το τελευταίο τους ρεπό. Απ' την άλλη, όμως, υπήρξαν και κάποια ρεπορτάζ τα οποία ανέφεραν πως η ΑΕΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τη συμμετοχή του Κάγκουα στο χθεσινό παιχνίδι με την Viking Reykjavik, ώστε να πέσει η τιμή της αγοράς του παίχτη. Ουσιαστικά, χθες, λίγο μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, αναφέρθηκε ότι έχει έρθει σε συμφωνία από την Περσεβά με την ΑΕΚ για ένα ποσό λίγο πάνω τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εν τέλει είδαμε ότι μετά από λίγες ώρες η μεταγραφή χάλασε, δεν υπάρχει κανένα οριστικό deal πλέον. Η ΑΕΚ ζητάει άλλες περιπτώσεις και να δούμε τελικά το τι θα γίνει. Πάντως ο Κάγκουα, ξαναλέω, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα οχτάρι το οποίο σκοράρει και μοιράζει assist. Πέρσι είχε 12 γκολ και 9 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος έχει σκοράρει στα δύο τελευταία παιχνίδια, σκόραρε και χθες με τη Viking Reykjavik, αλλά και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στην Maccabi Tel Aviv έβαλε γκολ με τα κουνάκι τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μια περίπτωση όπου αξίζει να ασχοληθεί η ΑΕΚ και να δούμε τελικά τι κατάληξη θα έχει. Ξέχασα για τον ΠΑΟΚ να αναφέρω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία τα οποία αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ θα έρθει σε επαφή με τον 36χρονο center for Χωσέλου. Πολύ τον γνωρίζετε. Ο Χωσέλου είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Real Madrid, ένας παίκτης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνιζόταν στην Al Gharafa του Κατάρ. Την σεζόν 23-24 έπαιξε για την Real Madrid, ενώ την καριέρα του την είχε βγάλει κατά κύριο λόγο σε κορυφαία πρωταθλήματα, έτσι, στην Ισπανία, με ομάδες όπως η Εσπανιόλ, η Αλαβές, εκτός της Real Madrid, η La Coruña, αλλά και στην Αγγλία με τη φανέλα της Newcastle και της Stoke City, και στη Γερμανία με τις φανέλες των Hoffenheim, Eintracht Frankfurt και Ανόβερο. Ο Χωσέλου, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος και είναι μια περίπτωση όπου ο ΠΑΟΚ κοιτάζει. Το αρνητικό, φυσικά, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι με την πρώτη ματιά, είναι ότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι 36,5, έτσι. Έχει γενέθλια τον Μάρτιο, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1990, είναι 36,5, οδεύρω στα 37. Να δούμε τι κατάληξη θα έχει η συγκεκριμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ.

0: Να πούμε και για τον Ολυμπιακό και να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Αρχικά, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να πάμε στο μεταγραφικό μπαμ το οποίο θέλει να κάνει η Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία έχει ως στόχο την επόμενη σεζόν να ανέβει από τη Super League 2 στην Super League. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές και μάλιστα έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει πάρει παίκτες από ξένα πρωταθλήματα, όπως ας πούμε ο Center Forward της Μιάλμπη που ήταν πέρσι της πρωταθλήτριας Σουηδίας. Ο Καστάνιο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Αστέρα Άκτορ και ένας παίκτης ο οποίος είναι για τα υψηλότερα πατώματα και όχι για το πρωτάθλημα της Super League 2, πήγε στη Super League 2 για να ανεβάσει τη Μαρκό. Επίσης βλέπουμε πως παίζει και στο παρασκήνιο. Αυτό το λέμε και από την συνεργασία με τον Βασίλη Γκαγκάτσι, τον οποίο πήρε ως σύμβουλο η ΠΑΕ Μαρκό. Και πάει να κάνει τώρα το απόλυτο μπαμ με τον Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος πέρσι έπαιξε στην ΑΝΤ. Ο Ελαραμπή, ο οποίος είναι πλέον 39 κλεισμένα. Εκεί που υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή, η διάρκεια του συμβολέου με την ομάδα να θέλει να δώσει για ένα χρόνο, ο Ελαραμπή να θέλει διαιτές. Πάντως, όπως και να έχει, φαίνεται πως πηγαίνει πολύ καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη Μαρκό. Και να δούμε αν θα μπορέσει να κλείσει τον Ελαραμπή, ο οποίος ξαναλέω ότι περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην League One με την φανέλα της Νάντ και σύνολο σε 27 συμμετοχές πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 1 assist. Και εννοείται πως όλοι τον γνωρίζουμε από την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Και μια και είπα για Ολυμπιακό, δύο είναι τα ονόματα που παίζουν για τα χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, τον οποίο είδαμε και στο Μουντιάλ με τη φανέλα της Εθνικής Ελβετίας. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Ένας παίκτης ο οποίος μεγαλούργησε στην Αταλάντα, πέρσι έπαιξε στην Μπολόνια, έχει μείνει πλέον ελεύθερος, είναι στα 34 του κλεισμένα. Και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, μπορεί να παίξει και ως εξάρι, έτσι. Έχει και τις δύο θέσεις, έχει παίξει περίπου στην καριέρα του 200 πλάς παιχνίδια στην κάθε θέση. Οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει και να συνεισφέρει και στις δύο αυτές θέσεις. Και υπάρχει κι άλλο ένα όνομα, του Φαμπίνιο. Τον γνωρίζετε περισσότεροι, διεθνής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ένας παίκτης ο οποίος τα καλά του χρόνια ήταν στην Λίβερπουλ, ο βασικός αμυντικός χαφ της Λίβερπουλ. Πλέον είναι ελεύθερος και ο Φαμπίνιο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Σαουδική Αραβία με την φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, όντας βάλιστα ως βασικός. 3 χρόνια αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία ο Φαμπίνιο. Αυτός είναι όμως καθαρό αμυντικό χαφ, δεν έχει παίξει ποτέ οχτάρι στη ζωή του. Οπότε μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι τι ζητάει και ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ από τον παίχτη που θέλει να αποκτηθεί. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Οσμάν, κυρία Ζέτα, με όλη την συμπάθεια που σας έχω, δεν έκανα πολύ, απλώς δεν είναι Οσμάν όπως τον λέτε, είναι Οσμάν. Οσμάν, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη τον βρέχει, ωραία μέρα βρήκαμε να κάνουμε, να μιλήσουμε για την κάτι τελετές, έγινα δεν ξέρω τι. Ωραία μέρα, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω, αυτό που έχω να πω και στο προχθές είναι σαν να με το αριστερό χέρι πιάνουμε το δεξί αυτή και με το δεξί χέρι πιάνουμε το αριστερό αυτή, καταλαβαίνετε, δηλαδή την έδα, δηλαδή τώρα για πες μου τι είναι, δηλαδή είχαμε, ψάχνουμε τώρα το καγκουρό και τους ανασχεδάνε. Δηλαδή είχαμε πέφτει, το δώσαμε για να πάρουμε τι, για να πιάσουμε, να πάρουμε πιο καλό παίχτη από αυτό, ναι.
0: Κύριε Γιώργο, ο Πινέδα είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ακόμη ένα χρόνο, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αν η ΑΕΚ δεν τον πουλούσε τώρα, από τη στιγμή που ο Πινέδα ήθελε να φύγει από την ΑΕΚ, θα έφευγε ως ελεύθερος και η ΑΕΚ θα έπαιρνε 0 ευρώ. Ο παίκτης ήταν δυσαρεστημένος. Δεν ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ήθελε να φύγει. Η προτεραιότητά του ήταν να φύγει. Ήταν να πάει στο Μεξικό να βρει τον Ματία Αλμέιδα, να πάρει και ένα συμβόλαιο 2.800.000 ευρώ το χρόνο και να πάει να παίξει να γυρίσει στο Μεξικό. Αυτή ήταν η προτεραιότητά του. Και σέβεσαι την προτεραιότητα του παίκτη, ο οποίος ήθελε να πάει στο Μεξικό. Και παίρνεις λεφτά, 8 εκατομμύρια, για να μπορέσεις να πάρεις παίκτη.
1: Εγώ ρωτώ τώρα. Αυτό το παίχτη που θα πάρουμε τώρα από κακού.
0: Δεν θα τον πάρει σίγουρα η ΑΕΚ, είναι ένας παίχτης που την ενδιαφέρει.
1: Όποιο πάρει
0: τώρα. Ο Κάγκουα, ναι.
1: Ο Κάγκουα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός θα προσαρμοστεί αμέσως.
0: Κανένας παίχτης δεν μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως, ή μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως, ή μπορεί να προσαρμοστεί και ποτέ.
1: Επομένως αποτυχία. Επομένως αποτυχία είναι αυτή η υπόθεση όσο ακούγεται.
0: Δηλαδή τι να κάνω τώρα, τελειώνει η ζωή επειδή έχει πει να την λάκη και ο Γιώργος.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έδειξε πέρσι τελείωσε. Χωρίς Πινέδα. Είχαμε λάθος.
0: Η ΑΕΚ είναι πιο μεγάλη το Πινέδα για τον κάθε Πινέδα, κύριε Παππού.
1: Και κάθε φορά.
0: Δεν ξέρω από το ποδοσφαίρο, έτσι είναι. Και από όλα τα πράγματα έχει φύγει ο καλύτερο παίκτη.
1: Προχωράει.
0: Γι' αυτό έχει ανθρώπου να δουλεύουν, γι' αυτό έχει πάρει ένα ριμπάλτα για να μπορέσει να βρει τη λύση τη επόμενη ημέρα.
1: Ακούω στα ράδια τώρα αυτέ τι μέρε με τι φωτιέ και τα λοιπά για αυτό που έγινε στην. Στο μάτι.
0: Ναι.
1: Πέρατε την ημέρα αυτές.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, εγώ ήθελα να ρωτήσω, πήγε κανείς πίσω από τα σίδερα για αυτούς τους 105 άτομα αυτά που όλα κάηκαν ζωντανά, ξέρεις, να κύριεσαι ζωντανός. Πήγε, δεν έχω ακούσει κάποιον. Τι γίνει. Μήπως θέλει να μου πεις. Απλώς το αναφέρω γιατί αυτές τις μέρες βγήκε στην επιφάνεια πάλι ότι κάτι έγινε. Και λέω διότι στη Σερβία, σε ένα σταθμό εκτός Βελιγραδίου, έπεσε ένα υπόστεγο τη στιγμή που περίμεναν οι επιβάτες να επιβαστούν στο τέτοιο. Το αποτέλεσμα ήταν την επόμενη μέρα παραιτήθηκαν 3 υπουργοί. Σκοτώθηκαν 5 άτομα, νομίζω, ή 3. Από ένα υπόστεγο που έπεσε από κακοτυχία του, από ότι παραιτήθηκαν πριν. Σε εμάς εδώ, αλήθεια, πώς παραιτήθηκαν όταν έγινε αυτή η ιστορία με τα. Και στα μεγάλα.
0: Πάντως, όσον αφορά για το. Έχουν μπει 4 άτομα φυλακή για το μάτι, πέρσι βγήκε η απόφαση. Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής, 2, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός.
1: Αυτή ο στήλος κακούργημα δικάστηκαν.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς άμα ήταν κακούργημα ή πλημέλημα. Πάντως έχουν μπει φυλακή και θα κτίσουν νομίζω 5 χρόνια.
1: Εξελιστικά όργανα ήταν αυτοί. Εγώ μιλάω για υπουργούς τώρα.
0: Ναι, για υπουργούς όχι, δεν έχουν μπει φυλακή. Ρε, Γιώργο, και εδώ που ζούμε δεν πρόκειται να μπουν ποτέ, έτσι.
1: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό ήθελα να τονίσω να τα ακούει ο κόσμος αυτά και να βλέπει τώρα γιατί ορισμένοι πάνε να βάλουν και υποψηφιότητα. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν περιφερειάρχης, ποιος ήταν τότε, ούτε θυμάμαι. Νομίζω, τέλος πάντων. Ας φύγουμε από αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω και Άρκη, προχθές όλα μας τα πες, όλο το συμπάθειο, αλλά εκείνη τη μέρα που έλεγες αυτά και μας έκανες αναλύσεις ήταν και μια επέτειο που είχαμε στη χώρα μας. Έτσι, πόσο ξέφυγε, περίεργο. Λοιπόν,
0: έγινε κύριε Γιώργο.
1: Αυτά έχω να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Και όπως είπαμε, Οσμάν, κυρία Ζέτα, Οσμάν και κύριε Ιωάννου που μας έχει φάει με αυτόν τον Οσμάν και Οσμάν και Οσμάν και Οσμάν. Λοιπόν, εντάξει, μόνο του συμπάθειο. Συμπαθώ τη κυρία Ζέτα, πώς το λέω να το αναφέρει.
0: Έγινε κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι καλό απόγευμα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Καλά Κώστας μου, καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Αχ, τη συμπάθειά μου στον κύριο Γιώργο, μακάρι κύριε Γιώργο όλα μας τα προβλήματα είναι προς να μιλάμε. Πώς θα λέγεται ο Οσμάν. Και ο Οσμάν, το σωστό είναι αυτό που λέει ο κύριο Γιώργος και πολύ σωστά το διορθώνει. Η ΑΕΚ θα πάρει κάποιο παίκτη στη θέση τώρα του Πινέδα.
0: Ναι, θα πάρει. Δεν άκουσα.
2: Ακούω πολύ γκρίνια, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Είναι λογικό να υπάρχει γκρίνια.
3: Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα πάρει, θα πάρει δύο παίκτες μάλιστα. Ο ένας που θα πάρει θα είναι Αντιπινέδα και ο άλλος που θα πάρει θα είναι ένας παίκτης για να καλύψει το κενό τον Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή ένας παίκτης οχτάρι και ένας παίκτης ο οποίος θα έχει περισσότερο επιθετικά χαρακτηριστικά με ένα οχτάρο δεκάρι, να το πούμε έτσι.
2: Και έτσι είναι και σωστό. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ όπως το ξέρετε, αλλά από ό,τι έμαθα από τις πωλήσεις που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος της ΑΕΚ έχει πάνω από 30 εκατομμύρια, έτσι.
3: Ναι, είχε κάνει 18.700 για τον Λιβάη Γκαρσία που βέβαια είχε δώσει κάποια λεφτά στην προηγούμενη του ομάδα γιατί είχε η ΑΕΚ στην αρχή το 60%. Είχε πάρει 9 εκατομμύρια για τον Πόνσε. Πήρε τώρα άλλα 8 για τον Πινέδα. Εντάξει.
2: Γιατί τα λέω αυτά. Πρέπει να. Εντάξει. Εμείς έχουμε ζήσει και πέρα αστερνικό ποδοσφαιρό. Τότε που ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ δεν έπαιρνε τα χρήματα βέβαια αυτά που παίρνουν τώρα τα υπόλοιπα. Τα εκατομμύρια έτσι ήταν αριστερνικό. Τότε με μια δουλειά στο δημόσιο, με ένα σπίτι, κάπως έτσι γινόταν δουλειά. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις. Το που εντάξει και στην Καλυθέα θυμάμαι και ο Κώστας Ελευθεράκης και ο Σιώκος που είχαν μαγαζιά και το ένα και το άλλο. Εντάξει δεν έχουν τα εκατομμύρια που παίρνουν τώρα, έτσι.
3: Όχι, καμία σχέση.
2: Η παγκοσμιοποίηση σε όλο το μεγαλείο της. Ποδόσφαιρο, γενικός αθλητισμό, πολιτικά, το ένα τ' άλλο. Μην παρεξενοδόμαστε όταν φεύγει ένας πολύ μεγάλος παίκτης και πάει αλλού. Δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιο παίκτη από τη στιγμή που δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή και τον, Οσμάν. Έτσι. Εντάξει. Πόσο μπορεί να πιέσει ο Παναθηναϊκός για να μείνει. Εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό το παίκτη. Γιατί ήταν ο αγαπημένο μου παίκτη. Ο συγκεκριμένος, γιατί πραγματικά 9 στα 10 παιχνίδια ήταν τους κορυφαίους.
3: Ναι, στις μέρες μας Κώστα μετράει πολύ η επιθυμία του παίκτη και είναι λογικό.
2: Η επιθυμία του παίκτη, άμα δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορείς με το στάνιο να τον βάλει. Μην ξεχνάμε τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο, είναι άθλημα. Άθλημα, εμείς το ξεχνάμε, εμείς πώς το λένε, επί της ουσίας ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί μια ομάδα, πρώτα του αρέσει το άθλημα και μετά ακολουθεί τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ.
3: Ναι, έτσι.
2: Για λόγω, ναι, εμείς όλοι που μιλάμε τώρα στο ράδιο αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι? Δεν είναι απλά παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν, οι πλέον είναι αθλητές, έχει γίνει τακυδιανομικό, όμως θα ήθελα να πω και να κλείσω με αυτό. Μιλάμε για το παιχνίδι, άκουσα τώρα όλες αυτές τις μέρες για το θέμα του τελικού. Το τελικό δηλαδή όσον αφορά την Αργεντινή με την Ισπανία. Εγώ είχα πει όποια ομάδα αποκλείσει τη Γαλλία, αν θυμάμαι στο ραδιόφωνο στο είχα πει, θα σηκώσει και το κύπελλο, έτσι πίστευα εγώ. Έτσι, και έτσι έγινε. Δεν με αναφέρθηκε κανένα στο μινιτελικό πέρα από ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάρα πολλά γκολ.
3: Το μικρό τελικό εννοείς.
2: Ναι, ναι, το μικρό τελικό.
3: Εντάξει, ένα παιχνίδι δηλαδή που είναι λίγο πολύ αδιάφορο, έτσι. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτό είδαμε και το 6-4. Άμα ήταν ας πούμε ο μεγάλος τελικός, δεν θα βλέπαμε ποτέ το 6-4. Νομίζω ότι είναι λογικό.
2: Ο μικρός τελικός, ο μεγάλος τελικός πραγματικά σε κάποια φάση ήταν τόσο μονότονο, χωρίς φάση. Εγώ πιστεύω ότι η Αργεντινή ή ξεφούσκωσε ή τέλος πάντων έπαθε αυτό που έπαθε σε μικρότερο βαθμό η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φάση δεν κάνανε καλά-καλά.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς το λένε, μία φάση μπροστά σε καταιγισμό. Έχουν ένα προπονητή που αναφέρθηκα προχτές, που μιλήσαμε μαζί, πότε είχαμε μιλήσει τελευταία φορά, ο οποίος, ας πούμε, τον θεωρώ τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πάρει παίκτες, τους έχει κάνει παικταράδες και θα θέσουν εποχή. Δελακουέρτα, αυτός ο προπονητής...
3: Και ένας προπονητής ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις μικρές ηλικιακές ομάδες της Ισπανίας και παίχτες όπως ας πούμε ο Ρόντρι, όπως είναι ο Ουνάι Σιμών τώρα, τους είχε στην K19 της Ισπανίας πριν μια δεκαετία, έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή το θεωρώ πολύ, δηλαδή αυτό το παγκόσμιο, ναι μεν έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, πολύ δυναμικούς, ξέρω εγώ τον Ατάλο και τα λοιπά, με πολύ ψηλό ταλέντο. Και για μένα έκπληξη, γιατί από τους άλλους περίμενα έκπληξη, εντός εισαγωγικών το λέω και αυτό. Ναι. Και κακώς καθόμαστε και ασχολιόμαστε με ονόματα, να κοιτάμε πώς παίζει ο κάθε ένας παίκτης. Ήταν ο Κουκουρέγια. ο οποίος πραγματικά.
3: Κουράγια είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πριν το Μουντιάλ πρέπει να τα γραφεί στη Ρεάλ. Αυτό το λέει όλο νομίζω, Κώστα.
2: Αυτό το πράγμα πραγματικά με εκνευρίζει φοβερά.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος, ας πούμε, εκμυδένεται παίκτες όπως ο Εμπαπέ, όπως παίκτες οι οποίοι.
3: Είναι εξαιρετικός, Κώστα. Εξαιρετικός.
2: Γιατί η λογική πια ήταν ότι η πεντάδα μπροστά στη Γαλλία. Αυτά τα F-35 και F-36.
3: Τον Ντεμπελέ τον έλυσε πάντως που είπε στην πλευρά του.
2: Όμως πραγματικά και τόσο κουκαλιά. Και η υπόλοιπη άμυνα ήταν φοβερή.
3: Ναι.
2: Παλιώς θα τρώγανε πάρα πολλά γκολ.
3: Έτσι είναι.
2: Αυτό ήθελα να πω.
3: Να σε καλά, Κώστα, και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις σιγά σιγά.
2: Τελειώνω. Το μόνο που με φοβίζει στο μεθαυριανό αγώνα της ομάδας μου, έτσι για να γελάσουμε και λιγάκι, είναι το σήμα της ομάδας. Έτσι, που είναι ένα φέρετρο. Άμα το δεις, ένα τραπεζοειδές, είναι σαν φέρετρο.
3: Δεν το έχω παρατηρήσει. Το έχω δει, αλλά δεν το έχω παρατηρήσει, ας πούμε.
2: Βάλε λίγο τη φαντασία σου, μάλλον δεν θέλει και πολύ φαντασία.
3: Α, ναι, το... τώρα που το λέω. Ναι, οκ. Ναι. Θα μπορούσε.
2: Ναι.
3: Θα αφήνω να σε καλά. Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε τρία λεπτάκια.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη, μεγάλε.
0: Γεια σου Σάκη.
1: Μπορώ να μιλήσω δύο λεπτά, μπορώ δύο.
0: Δύο μπορείς, ναι.
1: Δύο, γιατί μου το έχουν απαγορεύσει. Λοιπόν, Θέμη, άκου. Λάτα να εκπομπήσω όπως είσαι δυνατός. Μπορώ να πω και όλα, δηλαδή, να μην σε παλάω τους ακροατές, αλλά εγώ δεν έχω πει για κανέναν όμως προσωπικά. Για κανέναν έχω πει προσωπικά. Λέω για τον Παναθηναϊκό. Η άποψή μου είναι αυτή. Άμα τη δέχω, λοιπόν, τη βλέπω, τη βλέπω, τι να λέω. Μόνο για τον Ολυμπιακό, λέω για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί για τον ΠΑΟΚ, ποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, πάτε ρητώσει, άκου να σου πω κάτι, επειδή τα παιδιά αυτά είναι μια. Ένα κύκλωμα, καλά κάνουν και είναι εσύ το αντέχεις και στέλνουν από τα καλά παιδιά. Θέλουν δηλαδή εμένα το σωτήρι, να μην είπα εντάξει, να μην βγαίνουν, να είναι αυτοί οι ίδιοι, δηλαδή να, πώς λέμε, να ανασάνει η καρδιά τους, να λένε για τον Ολυμπιακό, μόνο για τον Ολυμπιακό. Πήγε ο κύριος εκεί που λέει τα, εκεί από τον Πλαταμόνα, εκεί που τον μπλα μπλα που λέξε στο πείμα, γιατί το πείμα δεν έχει δράκο, δεν είναι και καλός, γιατί έχω μάθει και ο ίδιος έχει πει,
0: εντάξει,
1: ο άνθρωπος είναι κάτι δημοτικό. Και σου κάνει ένα τώρα που
0: πάει. Δεν έχει πει αν έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει.
1: Έχει πει,
0: αλλά δεν παίζει για κανένα ρόλο αυτό.
1: Το έχει πει. Και λοιπόν, μιλάω εδώ πέρα του δημοτικού. Λέω τώρα τι κάνει. Διαβάζει στο ίντερνετ και θα μα τα πει τώρα για την Αργεντινή. Μετά θα μα πει για τον κομμουνισμό. Εγώ εν πάση δεν λέω για κανένα προσωπικά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Εγώ άμα γίνεται να μιλάω μόνο εγώ.
0: Σάκη, γούστα είναι αυτά, φίλε. Μπορεί να σε αρέσει, μπορεί να μην σε αρέσει.
1: Δεν έχω πει για κανέναν. Το χάρη που κάνω πλάκα.
0: Άμα ήταν να.
1: Σου είπε.
0: Άμα ήταν να κόβω όποιον μου λένε κόβω πάντω. Δεν θα είχε μείνει για κανένα. Σα είχα
1: κόψει όλου. Δεν κάνω πλάκα εγώ μαζί σου. Να μου το σε ξέρω ότι με ξέρει, δεν έκανα πλάκα. Άκου τι σου είπε για να με κόψει, για να μιλάει αυτό. Άκου μυαλό που έχει.
0: Δεν είπα αυτό. Είπε ότι.
1: Να με κόψει, για να μου δίνει δύο λεπτά. Ποιο αυτό. Ποιο αυτό τώρα. Τι είναι αυτό. Ο Ιωργίου το έλεγε μόνο στο Ολυμπιακό, τον έκλεινε. Στο Βερβερέ δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει να κάνει άλλε εκπομπέ εκεί.
1: Μπράβο, όχι,
0: πάμε παρακάτω. Στο Βασίλη, τώρα πάμε παρακάτω.
1: Όχι, γιατί ξέρω, θα σου πω κάτι, δεν είναι τίποτα. Όπω έμεινε εκπομπέ εγώ τώρα από τόσο κόσμο. Στα ακούνε πολύ. Άρα σε κοιτάει τι να πει τώρα τα δέντρα. Λέω τον πλαμπέ, το έχουν πει ότι είναι καλά το παραμύθι. Και εγώ άμα διαβάσω όλη μέρα, θα τα βγάλω, τα βάλω εδώ στο ίντερνετ μπροστά μου σε ένα. Σε ένα κάδρο και θα τα λέω. Τι να μας πει τώρα. Στην Ομόνια ήταν.
0: Καλά, δεν είναι
1: κάτι. Καλά, να σου πάνε το κάτω τώρα. Τι να του πω τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Όχι, δεν να σου πω, δεν λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν
0: θα γίνει
1: το όνομά μου.
0: Ναι, όχι. Έχει γίνει τώρα τρία λεπτά και μιλάμε τρία λεπτά για τον Βασίλη. Πάμε να πούμε κάτι ουσιώδη.
1: Μπράβο, γιατί εγώ ξέρω για την καμία μου. Του λέω, μου χάληκα εγώ αυτά, μου χάληκα του. Λοιπόν, έκανα καμία γραφή που να έχω άλλη. Γιατί ήμουν σήμερα στο Λουτράκι και δεν είδα και
0: πέρα. Μεταγραφή δεν έκανε. Οχτάρι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει αύριο το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι θα.
1: Ναι,
0: κάτι θα
1: πιστεύω θα κερδίσει σήμερα, ξέρω ότι πιστεύω.
0: Τι δεν θα άκουσα πιστεύεις ότι θα. Α, θα και ο Παναθηναίκος πιστεύω θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο, γιατί άμα και είναι καλή ομάδα, πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να δούμε για κανένα 0-0, δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση.
1: Λες,
0: ή να πάει στον γκολ, ναι. Πιστεύω θα περάσουν πάντως και οι δύο. Και η Δυναμό Κιέβου.
1: Να βλέπουμε λίγο μπάλα, μπορεί. Ναι, Δυναμό Κιέβου.
0: Στα δύο παιχνίδια που έδωσε ήρθε 0-0 στην Ευρώπη και στα δύο.
1: Τα είδα.
0: Λοιπόν, ο Ιαν λέει: λοιπόν, Θέμη, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να έχει 150 στραβά, έχει όμως ένα τεράστιο καλό. Δεν δουλεύει τον κόσμο της ΑΕΚ όπως δουλεύει εμάς με τα παγαλάκια. Ο δικός μας πρόεδρος και πρόεδρος του ελληνικού. Σούπερ μάρκετ που ονομάζεται Ολυμπιακός. Αλήθεια, ο Γκαρσία τουλάχιστον έγινε καλά. Αφού δεν τρέπεστε, τι να πούμε. Καλή εκπομπή, Θεμάκο, με αγάπη, λέει ο Ιαν. Ρε εσύ, Ιαν, νομίζω είσαι κάπως απότομος αυτό τώρα το οποίο λες. Και κάπως άδικος, θα έλεγα. Αρχικά, όσον αφορά τους δημοσιογράφους, γιατί αυτούς ουσιαστικά αναφέρεις, που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο δημοσιογράφος θα σου πει αυτό που βγαίνει. Δηλαδή, δεν εξαρτάται από τον δημοσιογράφο. Αν ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή αν θα πάρει τον Θέμη τον Παλιούρα, ο οποίος δεν έχει παίξει πουθενά έτσι. Ο δημοσιογράφος θα βγει και θα σου πει το ρεπορτάζ ότι κοίταξε να δεις, γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Να πείτε για τους δημοσιογράφους αν θεωρείτε ότι αυτό που λένε είναι παραπληροφόρηση, αν αυτό που λένε είναι ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο για άλλους λόγους και όχι για το τι γίνεται. Ξαναλέω, ο δημοσιογράφος πρέπει να σου πει αυτό που γίνεται. Τώρα, είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής, ούτε αυτός κανονίζει μεταγραφές. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, μιλάμε τώρα για έναν πρόεδρο ο οποίος πριν από δύο χρόνια πήρε με την ομάδα του Ευρωπαϊκού. Έτσι. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να τον αποθεώνατε, τώρα να λέτε ότι το ένα και το άλλο. Νομίζω είστε κάπως απότομος. Όσον αφορά πάντως το απότομος και απόλυτος και κάπως άδικος, το έλεγα. Όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, εδώ και τρία χρόνια δεν δουλεύει καλά. Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Δεν είναι ψέμα αυτό. Το βλέπουμε κιόλας. Όπως επίσης και φέτος, ότι πολλοί παίκτες, ας πούμε, φτάσανε πολύ κοντά που ήταν και καλές περιπτώσεις και εν τέλει για τους χύψη λόγους δεν έκλεισαν οι μεταγραφές. Πάντως έχουμε ακόμα άλλο τόσο περίπου. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου είναι το παράθυρο για την Ελλάδα. Στο τέλος θα είμαστε εδώ να κάνουμε τον απολογισμό, υγεία να έχουμε και θα είμαστε εδώ να τα πούμε και όταν με το καλό ξεκινήσουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις να δούμε αν τελικά αυτοί οι 5-10 ποδοσφαιριστές που πήρε ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες φυσικά αν άξιζαν τα λεφτά τους ή δεν τα άξιζαν, έτσι. Θα τα δούμε πάντως Ιαν στη συνέχεια. Ο Νικήτας, να είσαι καλά πάντως για το μήνυμά σου Ιαν και για το καλή εκπομπή, φιλαράκι μου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Νικήτας λέει καλησπέρα Θέμη, πάλι με στην κλήρωση. Καλά το έγραψες υπέροχα, μπήκε στην κλήρωση η Νικήτα και καλή επιτυχία σου εύχομαι, φίλε, να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, ελπίζω να μην δούμε αύριο του μπα στην δεκάδα του Παναθηναϊκού, λέει ο Γιάννης. Και εγώ το ελπίζω, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Ειδικά όταν υπάρχει επιλογή του μπα και Κάτρης, νομίζω ότι ο Κάτρης θα πρέπει να ξεκινάει βασικός και δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί δίλημα, έτσι. Το είδαμε και με τη Rapid Vienna στο φιλικό, αλλά δεν περιμέναμε ένα φιλικό με τη Rapid Vienna. Νομίζω τα συμπεράσματά μας τα βγάλαμε και από την περασμένη σεζόν. Ο Κάτρης μέχρι να τραυματιστεί ήταν εξαιρετικός για τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι αξίζει να έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Ο Μάριος λέει πάλι τα ίδια φέτος στον Ολυμπιακό με τους ξένους και τους Έλληνες. Είναι σαν να μην ξέρουν αριθμητική δημοτικού. Απορώ πως θέλουν να πάρουν 7 εκατομμύρια για τους Τρεφέτσα τη στιγμή που όλος ο κόσμος ξέρει πως προπονείται μόνος και ο Μεντελίπαρ δεν τον βλέπει. Θα φέρει καμία πρόταση, πως το βλέπεις? Ο Ταρέμι έχει καλό όνομα, Μάριε. Είναι παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις, παίκτης διεθνής με το Ιράν. Πιστεύω ότι στο τέλος θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Ταρέμι είχε κάνει δηλώσεις και είχε πει πως προτεραιότητά μου είναι να παραμείνω στον Ολυμπιακό. Έτσι. Μετράει πολύ και η επιθυμία του παίχτη. Αν θέλει να φέρει προτάσεις, μπορεί να φέρει προτάσεις ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Στρεφέτσα, ναι, τα 7 είναι πολλά. Όταν τουλάχιστον στην αρχή είχαμε μάθει για 8 εκατομμύρια ευρώ ότι τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια μάθαμε για 5 συν 3 χωρίς να πιάνουν να έχει πιάσει τα 3 εκατομμύρια. Όταν έχει κάνει ένα κακό μισό σεζόν και ένα καλό δεύτερο μισό στην Πάρμα, τα 7 εκατομμύρια ναι, είναι πολλά για ένα παίχτη ο οποίος δεν υπολογίζεται από μια ομάδα. Θα συμφωνήσω, Μάρη. Ο Χρήστος λέει: ο πεφωτισμένος Σάκης αποκάλεσε τον άλλο να μοχά.

Σήμερα 30 εκατομμύρια μπάτζετ θα πουλήσει και θα πάρει 50, λέει ο Τάσος. Ο ίδιος το είπε πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι έχει 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει κάποια λεφτά μέχρι στιγμής. Θα πουλήσει τώρα τον Τζολάκη, θα βάλει και άλλα λεφτά στα ταμεία του. Θα έχει μπάτζετ να πάρει παίχτες. Να δούμε το τι παίχτες θα πάρει, βέβαια.

0: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά τουλάχιστον και στοιχεία από το Transfermarkt, που είναι το site που ασχολείται με όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει βάλει στα ταμεία του 15.550.000 ευρώ, έχει επενδύσει 23.200.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά, έτσι, δεν υπολογίζουμε συμβόλαια που γλίτωσε και συμβόλαια τα οποία υπέγραψε. Και συγκεκριμένα έχει δώσει 9 εκατομμύρια στην Nottingham Forest, βέβαια ξέρουμε όλοι ότι αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε, που βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα για τον Κάρμο. 5 εκατομμύρια στην Τζιρόνα για τον Ρόκα. 5 εκατομμύρια στην Σάντερφιόρ για τον Ισμαήλοβιτς. Άλλα 2.700.000 για τον Μαφέο και 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά είναι τα λεφτά τα οποία έχει δώσει. Δεν μιλάω για τους παίκτες που πήρε ως ελεύθερους. Και φυσικά έχει κάνει ήδη πώληση του Κωστίνη, η οποία ήταν μια μεγάλη πώληση. Επίσης αναμένεται να απολυθεί και ο Τζολάκης με ένα ποσό ανάμεσα στα 15 και 20 εκατομμύρια ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε στη συνέχεια. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει λεφτά να δώσει. Και να δούμε το τι θα δώσει και το τι παίκτη θα πάρει στην συνέχεια. Πάντως, από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός δίνει το βάρος αυτή τη στιγμή για τον παίκτη που θα αποκτήσει στα χαφ. Οι δύο παίκτες που ακούγονται είναι ελεύθεροι. Αυτό βέβαια δεν έχει να λέει πολλές φορές και κάτι. Θέλω να πω ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει να δίνονται χρήματα για παίκτες, να βλέπει την ομάδα να κυνηγάει περιπτώσεις και να δίνει χρήματα δείχνοντας ότι έδωσε αρκετή ενέργεια και αρκετό κόπο για να πάρει ένα παίκτη. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι ελεύθερος και μπορείς να τον πάρεις και να βοηθήσεις πραγματικά την ομάδα, μπορείς να το κάνεις. Και ο Φρόιλερ και ο Φαμπίνιο, αν και είναι σε πιο μεγάλη ηλικία, είναι καλοί παίκτες και πιστεύω ότι είναι παίκτες που πρέπει να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός και να δούμε αν έχουν βάσει όλα αυτά τα σενάρια για τους δύο αυτούς ποδοσφαιρίστες. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Σπορ, στους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Να πω, κύριε Θέμη, επειδή είμαι και εγώ του Δημοτικού, το Βασίλη από τον Πλακαμόνα το καταλαβαίνω, είναι ένα πάρα πολύ περπατημένος άνθρωπος στη ζωή του και αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία. Λοιπόν, τα έχει ζήσει τα πιο πολλά και τα λέει. Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μας που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ αύριο πρώτος 8 και 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός. Εύχομαι να προκριθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ όταν θα παίξει και ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Πρέπει να υποστηρίζουμε, άμα είμαστε σωστοί φιλάθλοι, πρέπει να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και να λέμε πάντα ότι η δόξα το Θεό κέρδισε αυτή η ομάδα για να κολλήσουμε από τη 12η θέση και μήπως και ανέβει το ποδόσφαιρό μας, γιατί εγώ νομίζω αξίζουμε και 10η θέση για να πάμε με τις εμφανίσεις που κάνουν οι ομάδες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, λοιπόν, αξίζουμε και την επόμενη χρονιά κιόλας θα σβηστεί και μια κακή μας χρονιά του 22-23, οπότε θα είμαστε για πιο ψηλά.
1: Ναι, και να πω για το επαγγελματία, το ποδοσφαιριστή που τον έχουν παραξηγήσει, ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας γιατί πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά και δεν κοιτάει φανέλα. Έτσι είναι ο επαγγελματίας. Θα πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά. Λοιπόν, τον έχω παραξηγήσει και μερικοί φεύγει από την ομάδα, ας πούμε, και τον βρίζουν. Τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λογικό να ξεχωρίζουμε τις ομάδες μας γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες 5-6 αυτές οι μεγάλες. Αλλά στην Ευρώπη πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Να πω και για την κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, την είδα τη

0: βέβαια στο Βεργίνα το κανάλι με τα αθλητικά που λέει, και επειδή την ξέρω πάρα πολύ χρόνια και είναι από την πολύ παλιά δημοσιογράφος, παραμένει ίδια γοητευτική και με ένα πολύ ελληνικό χαμόγελο και με πολύ καλούς τρόπους. Αξίζει να τη βλέπετε στο Βεργίνα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: πάντα.
0: Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και στη Θεσσαλονικιά πως την αποστολία που δεν με νοιάζει εμένα τη ομάδα, εμένα με νοιάζει ότι είναι αγκάκι και δεν ξεχνάει και μόνο που μας χαιρετάει μας δίνει η δύναμη για την εκπομπή και τις εύχομαι να είναι πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Κύριε Νόβιτε, να είστε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι καλό απόγευμα. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θέμη, Ανδρέας.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό ρε παιδιά, και εγώ είναι τέτοιο, ο ένας τον άλλον τώρα να απαντήσει τον άλλον, πρέπει να τελειώνει αυτό τώρα.
1: Ναι, κουράζει είναι αλήθεια.
2: Κουράζει και τα ίδια και τα ίδια, και να μην πει μερικές, τα ίδια και τα ίδια πράγματα ακούμε συνέχεια. Βαρέτα, πείτε κάτι ως βιώτες ρε παιδιά, για τις ομάδες μιλήστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω για το Μουντιάλ να ξεκινήσω λίγο.
1: Ναι.
2: Αυτή η εθνική Αργεντινή είναι απαράδεκτη πέρσι στο τέλος του αγώνα. Τι είναι αυτά, μπουνιές, λωθιές, τριχλοποδιές, ο άλλος έβαζε εκεί πέρα. Χάσανε.
1: Για τον Παρέδες τώρα μιλάω συγκεκριμένα. Παρέδες είναι.
2: Τον Παρέδες και άλλοι ήταν εκεί πέρα. Έναν τον είχαν βάλει κάτω εκεί πέρα το, που έπαγε τριχλοποδιές και τον είχαν βάλει δύο-τρεις ήταν από πάνω του.
1: Κατά κύριο λόγο Παρέδες ήταν και μετά ήταν κάποιοι που πήγαν για...
2: Και αυτός είπα εγώ, την Εθνική Αργεντίνη ανέκαθεν εγώ γιατί είναι βρώμικη ομάδα και
1: κλωτσάνε... Ναι, ότι έρθει ρίχνει η Αργεντίνη κλωτσιά, ρίχνει η Αργεντίνη
2: ανέκαθεν. Και οι Ουρουγουάνοι τα ίδια είναι.
1: Ναι, και οι Ουρουγουάνοι και γενικότερα στο... Στη Λατινική Αμερική υπάρχει αυτό.
2: Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι τόσο.
1: Καλά, δεν είναι τόσο, αλλά άμα δεις ένα παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινή, θα δεις πως κλωτσάνε και οι δύο και το πρώτο κοιτάνε πως θα κλωτσίσουν τον άλλο για μετά να πετύχουν την μπάλα.
2: Λοιπόν, απαράδεκτη στάση τους εκεί στην απονομή τους είχαν κερδίσει την πλάτη. Έτσι.
1: Ναι, μόνο ένα ποδοσφαιριστή κοίτα για την Αργεντινή.
2: Τώρα θα σου πω, τώρα πήγε ο Μέση τώρα εδώ τι ομάδα θα έχουν. Καλά, ο Μέση εξαφανισμένος έτσι, στο τελικό, όπως και το 14, στο τελικό εξαφανισμένος και το 14.
1: Ναι, εξαφανισμένος βέβαια είναι ο λόγος που πήγε η Αργεντινή εκεί. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια είναι εξαιρετικός ο Μέση. Τι
2: το κάνω, ο μεγάλος ο παίκτης φαίνεται εκεί πέρα στο μεγάλο παίκτη.
1: Εντάξει, βέβαια για να φανεί και ο παίκτης πρέπει να το βοηθήσει και η ομάδα, Ανδρέα. Δηλαδή όταν η Αργεντινή δεν μπορεί να περάσει στο κέντρο, πώς θα φανεί ο Μέση.
2: Καλά, ο Μέση ξέρει να κάνει διαχείριση, όταν είναι περπατάκι εκεί που μετά το 60 εκεί που χρειάζεται. Εντάξει, είναι για μένα, εντάξει και σαν χαρακτήρα δεν μου άρεσε τόσο πολύ ο Μέση με αυτά που έχω δει βιντεάκια. Που πάνε μέσα φίλοι να βάλουν selfie και πάνε σκυριτάρ, γιατί ο Ρονάτο αφήνει. Ο άλλος ο Μέση δεν δίνει σημασία, πάνε τα παιδάκια το χαιρετήσουν και δεν δίνει το χέρι. Ενώ ο Ρονάτο δίνει τα χέρια στα παιδάκια, δεν μου άρεσε η στάση του, αλλά σαν ποδοσφαιριστής είναι ο τελευταίος είναι ο μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κάποιος γι' αυτό. Σίγουρα είναι ο μεγάλος ποδοσφαιριστής.
2: Ο Πελέ δεν είναι ένας, ο μάγος της μπάλας, ο βασιλιάς είναι ένας, ο Πελέ. Ναι. Και δεν ξαναβγαίνει.
1: Εντάξει, είναι άλλες εποχές τώρα, ο καθένας με αυτά που έχει δει και όλα μπορεί να
2: κρίνει. Εποχές αυτά που κάνουν αυτοί τώρα τα κάνει ο Πελέ τότε.
1: Ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό που λες. Σίγουρα τέλος πάντων μπαίνει στην κουβέντα, νομίζω ότι.
2: Ήταν οι εποχές τότε πολύ και τα γήπεδα ήταν και οι πάλες ήταν διαφορετικές και τα γήπεδα.
1: Όλα ήταν διαφορετικά. Κι άλλο ποδόσφαιρο, Ανδρέα. Άλλη αλλά πίεση τώρα που
2: έχει δει. Εγώ και την ταινία του Πελέ έχω δει και βίντεο και YouTube και τα παγκόσμια κύπελα. Ο άνθρωπος έκανε τρομερά πράγματα. Πώς κατέβαζε την μπάλα με το στήθος.
1: Ναι, εντάξει, μάγος.
2: Και ένα γκολ εκεί, αλλού πήγε το ματοφύλακα, αλλού πήγε η μπάλα, τον έστειλε αλλού, αλλά η μπάλα πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, ρε
1: γάμο. Ναι, το έστειλε out, το έστειλε out. Αυτή η προσποίηση που είχε κάνει που άφησε την μπάλα να περάσει και πήγε από την άλλη. Και στη συνέχεια ήθελε να το στείλει και κόντρα στην φορά του ματοφύλακα, αλλά πέρασε η μπάλα. Ότι ήταν.
2: Τι να πούμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν δηλαδή το κάτι άλλο. Και ο συγχωρεί μας ο πατέρας μου τα ίδια μου είχε πει τον Πελέ. Εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει, ο πατέρας μου τον είχε πάει το 43 και είναι στο συγχωρεί μας ο πατέρας μου, είχε πάει το 58 με τη Σάντος. Τον είχε δει στη λεωφόρο που είχε έρθει. Εντάξει, τον είχε πιάσει πολύ χρόνια και δεν μπορούσε να κάνει και τότε που έλεγε πολλά πράγματα, αλλά ο άνθρωπος ήταν από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, και για μένα μετά ήταν όπως είπε ο συγχωρημένος ο Αλέφατος, όπως έχει πει, Πελέ και μετά είπε Μέση. Αλλά για μένα ήταν και ο Κρόεφ μεγάλος τεράστιος.
1: Και ο Κρόεφ και ο Μαραντόνα ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
2: Εντάξει. Η κάθε εποχή, εντάξει. Λοιπόν, και τι άλλο θα να πω τώρα. Και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Παιδιά, ήμαρτο, δηλαδή βγαίνετε και λέτε για το πακέτο Μαρινάκη. αυτά που έχει. Δηλαδή, τι είπα, ο άνθρωπος ρίζει 100 μίλια μπάτζετ. Δηλαδή, έχετε παράπονο του Μαρίνα, έχει εκτό από τα θύματα, πήραμε κόφερες επί προεδρίας του. Αχάριστη δηλαδή, μερικοί που στέλνουν τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
2: Και μεγάλοι παίκτες έχουν έρθει. Ο Χάμες και ο Μαρτσέλος τι ήταν.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτοί. Ένα σωρό μεγάλου παίκτες.
2: Ο Γουίλιαν τι ήταν που είχε έρθει.
1: Τα τελευταία 16 χρόνια που είναι ο Βαγγελής Μαρινάκης, έχει ένα σωρό μεγάλου παίκτες έχει πάρει. Άλλου
2: παίκτες. Ο Βαλμπουένα τι ήταν δηλαδή.
1: Είναι πολύ, είναι πολύ.
2: Κι άλλοι, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό, είναι κι άλλοι. Αχάριστοι είναι αυτοί που βγαίνουν και αμφιβάλλουν και άμα είναι και Ολυμπιακοί κιόλα.
1: Με το ότι είναι Ολυμπιακοί, είναι Ολυμπιακοί.
2: Ναι, τι είσαι πληθρολογή, Ολυμπιακοί.
1: Αυτό δεν μπορείς, και... Αντρέα, δεν μπορείς να το ξέρεις τώρα το τι κάνει ο καθένας.
2: Είσαι αχάριστη, δηλαδή, άμα φύγει, πες ότι φύγει ο Μαρινάκης. Έχει τόσα προσφέρει, δηλαδή και ο πατέρας του είχε προσφέρει. Εντάξει, και μήνε μεταγραφές τώρα δε, με τον Καρθία και εγώ με τη Μίλη, πάρα έχω τέτοιο. Δεν μου άρεσε και με τον Αθανασίου δεν μου άρεσε, που τον, δεν το πήρε.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μου άρεσε ούτε εμένα.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Καλά, και Δάνη Γκαρθία συμφωνώ 100%. Έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να ανέβει. Μια χαρά είναι ο Θανασίου, καλός παίκτης. Θεώρησε ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Θα το δούμε αν θα το πάρει στη συνέχεια, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα αριστερό μπακ.
2: Έχω είδε και το Σίλβα τώρα αυτό που έβαλε δύο γκολ. Πολύ καλός ο
1: Θανασίου. Τρία γκολ έβαλε, και το πέναλτι στο δεύτερο.
2: Τρία. Πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Και εγώ προτιμώ το από τον Νταρέμι, προτιμώ τον Γιάννη.
1: Από τον Νταρέμι.
2: Ναι.
1: Διαφορετικού στυλ παίχτες και δύο είναι πολύ καλοί παίχτες πάντως.
2: Γιατί τον είχε ξελασπώσει όμως, άμα θυμάσαι ένα διάστημα του με τη Λίπαρο, ο Γιάρεμσου. Τον είχε ξελασπώσει.
1: Τον είχε ξελασπώσει, ναι, όπως λες, γιατί είχε τραυματιστεί και ο Ελκαμπή, αλλά. Και ο Ταρέμι και ο Γιάννη μου ξαναλέει είναι πολύ καλή. Παίρνει εντελώ διαφορετική.
2: Δεν το βλέπω να κάθεται. Να κάτσει για τρίτο ο
1: Αλλά
2: Γιάννη,
1: όχι, ούτε εγώ το βλέπω. Ναι. Ένα από του δύο λογικά θα φύγει. Τώρα θα φύγει ο Ταρέμι.
2: Ο Τζολάκης, καλά, έρπαιτε, δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια. Δεκαετία του 50, του 60 που παίζανε τη φανέλα. Τώρα είναι επαγγελματία. Ο Τζολάκης, δηλαδή, πού θα πάρει μεταγραφή. Η κατάλληλη θα πάρει μεταγραφή τώρα. Τελείωσε. Θέλει να φύγει το παιδί, εντάξει. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι. Τι δηλαδή, τι του χρωστάει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός του χρωστάει.
1: Εντάξει τώρα αυτό το ότι μου χρωστά, σου χρωστά και λοιπά.
2: Όχι, αυτό δεν είναι αφήνει το παιδί.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει χάρη στο Τζολάκη που έπαιξε ο Τζολάκης. Απ' την άλλη και ο Τζολάκης είναι η ομάδα που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι δεν θέλω ότι κάποιος χρωστάει σε κάποιον άλλον. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον και προχωράμε παρακάτω.
2: Όλα αυτά είναι άδειο μετά, δεν ξέρω. Και ένα τελευταίο, κάτι ακούγα για Ορτέγκα ισχύει αυτό, δεν θέλω να πάρει τον Ορτέγκα.
1: Τον Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακα, λες τώρα.
2: Τερματοφύλακα.
1: Ναι, ισχύει, έχει ακουστεί το όνομα.
2: Όχι, ρε παιδιά, τώρα ο Παγκίτσι ήταν αυτό στη Manchester City που έπαιζε αυτό τώρα.
1: Στη Manchester City έπαιζε ο. Στη
2: Stuttgart δεν ήταν.
1: Στη Manchester City στην Ότιχαμ είχε πάει τον πέρσι που δεν έπαιξε πάλι, έπαιξε τρία μάτια.
2: Ποτό δεν είναι αυτό.
1: Ύψο του είναι ένα. Θα σε γελάσω τώρα, μη σου πω κάτι, θα το ψάξω.
2: Κάπου διάβαζα ότι δεν είχε τόσο ψήλος δηλαδή.
1: Μη πω, μη σου πω ψέματα, κάποια ανάγκη.
2: Για μένα ο Σάτα ήταν, γιατί το μεθέλετε πάμε παίξουμε 40, ο Σάτα ήταν ιδανική λύση, γιατί το ξέρουμε, το Σάτα πολύ καλά στον φυλάκας. Ένας που βγήκε είπε το Σάτα είναι γεροντάρα, λέει, τι γεροντάρα παιδιά.
1: 1,85 είναι ο Ορτέγκα. Καλά, ο Σάτα μια χαρά ήταν ο φυλάκας είναι, Αντρέα, δεν νομίζω ότι
2: υπάρχει.
1: Εντάξει, βασικός ρεκαλίκα έπαιζε ο άνθρωπος, λέει, τι άλλο να κάνει. 34 χρόνια είναι.
2: Είναι γεροντάρα, λέει. Τι γεροντάρα. Ο τερματοφύλακας παίζει μέχρι 40-41 παίζουνε.
1: Όπως τα λες. Να σε καλά, Αντρέα.
2: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Οπότε ο επόμενος που παίρνει τηλέφωνο βγαίνει. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στα μηνύματα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: το πρόβλημα του Ολυμπιακού ονομάζεται Κοβάσεβιτς. Όποιος δεν ξέρει κάποιος τα παίρνει τις μεταγραφές, φωτογραφίζει το Κοβάσεβιτς, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Κοβάσεβιτς είναι ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο πρώτος και ο τελευταίος που ασχολείται με τις μεταγραφές. Οπότε, ναι, προφανώς και φέρει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Και οι δικές του επιλογές δεν έχουν πιάσει. Δηλαδή, κάτι παίχτες τύπου Στάμενιτς, ας πούμε, ούτε απ' έξω. Φέρει μεγάλη ευθύνη. Η αλήθεια αυτή είναι, Τριαντάφυλλε, συμφωνώ. Ο Λάμπης λέει: ποιος Φρόιλερ, ποιος Φαμπίνιο, ρε παιδιά. Εδώ κάνει παζάρια για το Σάλιαγα για 100-200 χιλιάρικα. Μόνο πουλάμε, ρε παιδιά. Δεν και καλά. Απόγευμα σε όλους. Από Κύθνο λέει ο Λάμπης. Εντάξει, Λάμπη, ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με τα χρήματα. Πάντως μπορεί να δώσει λεφτά. Το ότι πας κάθε φορά να γλιτώσεις και κάτι, έτσι είναι η αγορά, παιδιά. Πας να γλιτώσεις κάτι, πας να πουλήσεις λίγο πιο ακριβά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έτσι είναι η νόμη της αγοράς. Αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, θα δούμε το τι θα γίνει. Ο Σάλιακα θεωρείται τελειωμένη υπόθεση. Θα τον ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες. Να σε καλά, Λάμπη, και να περνάς όμορφα στην ωραία Κύθινο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Σταμάτη, εσύ.
3: Εγώ, τι γίνεται.
1: Γεια σου, Σταμάτη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά. Πώς πάει, όλα καλά?
1: Καλά, μωρέ. Εδώ, στη ζέστη. Μέσα στο στούντιο, καλά, εμάς έχουμε εργοδίσιο, το έξω είναι το θέμα.
3: Και εγώ τώρα που φύγα τη δουλειά, άστο πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Άρα εντάξει, πάλι καλά εργοδίσιο στο κίνητο.
1: Εντάξει, άρα υπομονή και τι να κάνουμε.
3: Ήθελα να πω για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Ότι εντάξει, πολύ κακή εικόνα της Αργεντινής.
1: Ίσως, η χειρότερη ομάδα που έχουμε δει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ από άποψη εμφάνισης.
3: Καλά, και τελικώς ήταν, δηλαδή και η Ισπανία. Εντάξει, είχε αρκετές φάσεις η Ισπανία.
1: Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν που δεν είχε τίποτα. Γιατί είχε τρεις τελικές συνολικά, η Ισπανία δύο στο στόχο, καμία η Αργεντινή. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία πίεσε πολύ. Η Αργεντινή πάλι δεν κατέβηκε έτσι. Είχε μόνο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να πιάνει ό,τι μπορούσε.
3: Αυτό. Πέρα από κανένα δύο-τρία σουτ καλά, αλλά τώρα ήταν και πάνω του. Δηλαδή, και ο αριθμός των σουτ δεν αντικατοπτρίζει, θεωρώ ότι. Ισπανία. Θα μπορούσε να είχε πάει και πολύ καλύτερα προς την
1: Αργεντινή. Αλλά ήταν όλη την ώρα γύρω-γύρω, του είχε βάλει μέσα στην περιοχή, μέσα στην εστία βασικά του είχε βάλει στα μάτια. Ήταν όλη την ώρα γύρω-γύρω. Πόσο να αντέχει η Αργεντινή?
3: Είναι κρίμα για τον Μέση, γιατί δεν είχε κάποιον να τον βοηθήσει.
1: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό που άκουσα πριν ότι δεν έκανε τίποτα. Προφανώς αυτό φαίνεται σαν αποτέλεσμα, αλλά δεν είχε καύτο, δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Άμα δεν περάσει το κέντρο, πώς θα παίξει ο Μέση?
1: Έτσι είναι. Σταμάτη, μείνε στη γραμμή, φίλοι, να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό πολιτικό δελτίο ειδήσεων, με συγχωρείτε, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχει τέτοιε ικανότητε που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ω από μηχανή Θεό. Epic. Σχολέ όμοιρο. Η δική σου διαδρομή α είναι επική. 80 χρόνια όμοιρο. Δημιουργεί επαγγελματίε.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία. Βράβο.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
9: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
10: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε ισχυροκαύσωνα σήμερα η χώρα, ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ, οι επταλέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων, σε 24 ώρες λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύει απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου, υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προσδιοριστικά είναι οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Συγκεκριμένα η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το Μενεμελές εφετείου κακουργημάτων. Στις 27 Οκτωβρίου η δίκη για τον Χρήστο Μπουκόρο, στις 30 Οκτωβρίου για τον Μάξιμο Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου για τον Κώστα Σεκρέκα. Συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρου είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρωβουλή μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την αντιαγωνιστικότητά της, προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στην αναξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε νωρίτερα στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Σωκράτης Φάμελος είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα έδειξε η ιατροδικαστική για τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που έχει ζητήσει και έχει λάβει ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, καθώς δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο βενζινάδικο, απεκαταστάθηκε και η κυκλοφορία στους δρόμους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μεγάρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Σταμάτη. Έλα, Σταμάτη.
1: Έλα, Θεμή. Λοιπόν. Που λες για τον τελικό που λέμε, αρχικά πέρα από την κακή μπάλα που έπαιξε η Αργεντινή και δεν βοήθησε προφανώς και το Μέση, θα σταθώ στους δύο πιο ανόητους παίκτες τελικού για μένα, τον Παρέδες και τον Έντζο Φερνάντες.
0: Ναι. Καλά, ο Παρέδες μπαίνει μέσα και χωρίς λόγια αιτία. Λες και έψαχνε την κίτρινη κάρτα, έτσι. Δηλαδή σε 8 λεπτά πάει τώρα, σπρώχνει. Δεν θυμάμαι πόσο ωραίε ήταν τη Ισπανία. Μπροστά στο διαιτητή, το σπρώχνει 1, 2, 3. Εντάξει.
1: Δεν θα πω τώρα για το ξύλο που έδινε μετά, έτσι, μετά τη λήξη. Ποιος είσαι για να το παίρνεις έτσι. Δηλαδή άλλοι και άλλοι ποδοσφαιριστές μεγάλοι δεν έχουν κάνει έτσι. Δηλαδή ποιος είσαι εσύ, Παρέδες, που κατάλαβες την όποιος είσαι σε σχέση με άλλα τέρατα ιερά.
0: Ναι.
1: Έντζο Φερνάντες πάει και διαμαρτύρεται και καταφέρνει και παίρνει κίτρινη κάρτα, όπως και ο άλλος πρόχνει τον άλλο στο διαιτητή μπροστά, σε τελικό που όπως φαίνονται όλα πάει για παράταση. Δηλαδή σε ένα τελικό που ξέρεις ότι θα ματώσεις, πρέπει να πέσεις με τα όλα, να κάνεις και φάουλ προφανώς, και δηλαδή σε ένα τέτοιο μάτι που ξέρεις σίγουρα ότι η θέση σου θα πάρεις κίτρινη, πας και παίρνεις ένα κίτρινη για σπρώξιμο που τη γλίτωσε και δεν πήρε κόκκινη κάρτα. Γιατί το προκαλούσε και μετά την κίτρινη να πάρει κι άλλη. Και ο Έντζο Φερνάντες πάει και παίρνει δεύτερη κίτρινη, έχει πάρει ήδη μία από διαμαρτυρία. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα για μένα.
0: Ναι, χάζεις κάρτες. Σταμάτη. Τώρα να παίρνεις κάρτα για να διαμαρτυρηθείς, για να είσαι έναν τελικό, όταν ειδικά είσαι σε αυτή τη θέση, στη θέση του αμυντικού χαφ, και να παίρνει στη συνέχεια κόκκινη κάρτα για να αφήνει την ομάδα σου ουσιαστικά ξεκρέμαστη. Που έτσι και αλλιώς ήταν δύσκολα τα πράγματα για την Αργεντινή, αλλά με τους 10 παίχτες δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας που να αμφέβαλε για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Είναι όπως και εσύ στην αρχή, ανόητο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ ήμουν με την Ισπανία. Δεν την υποστηρίζω σαν χώρα, αλλά δηλαδή, κάποιο και να κέρδιζε δεν με πείραζε. Θα μου άρεσε δηλαδή, καταλαβαίνει. Είπα, Ολλανδία και Αγγλία εμένα είναι οι δύο αγαπημένες μου, εκτός της Ελλάδας προφανώς.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλοι losers δηλαδή.
0: όπως τα λες. Σύνολο και οι δύο, εδώ μεταξύ, ενώ είχαν υπερομάδες κάποιες χρονιές, έχουν ένα μουντιάλ, έτσι. Αυτό της Αγγλίας 66 που το πήρε και με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ.
1: Ναι, και η Ολλανδία κανένα.
0: Και η Ολλανδία κανένα, ναι. Δεν είχε πάρει και εκείνη η χρυσή 9 με τον Κρόιφ. Είχε χάσει το τελικό τη Δυτική Γερμανία.
1: Εκεί και το 10 μετά την παράταση με τον Ινιέστα.
0: Εντάξει, βέβαια το 10 η Ισπανία ήταν υπερομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Απλά μπορούσε εκεί να το κλέψει αυτό, εννοώ.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Θα ματώκλευε στα πέναλτι κάπως η Αργεντινή προχθές, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, όπως τα λέω.
1: Και κάτι τέλος για τον Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Θα ξαναπώ ότι είναι κρίμα για, γενικότερα για τον αθλητισμό, αλλά και για τους ΠΑΟΚτζίδες και που έχουν ένα τέτοιο παίχτη, και ότι πολλοί στέκονται στο ότι είναι Τούρκος. Τώρα θα ακούσουν πολλοί Ολυμπιακοί και θα πούνε εσείς που είχατε όλη την ομάδα, γιατί Παναθηναϊκός μου, για όποιος δεν ξέρει, ακούει, που είχατε όλη την ομάδα με Τούρκους και που ξεβουληθήκατε για αυτά. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Το να μέσω του γηπέδου και μέσω του αθλητισμού να βγάζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, γιατί είναι άνθρωπος έκφραση στο γήπεδο, ναι. Τώρα να βγάζεις τα εθνικά σου ζητήματα που έχουν γίνει 200 χρόνια πριν και δεν έχεις εσύ σχέση. Γιατί θα πούνε τώρα και ο παππούς μου κτλ. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, σταματή. Θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν αυτά τα εθνικά ζητήματα και πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι ας πούμε σε αντίθεση με τον Αταμάν, ο οποίος είχε κάνει και πολιτικό παιχνίδι τότε στα φιλικά στην Κύπρο που ζήτησε να κατέβει το πανό κλπ. Αυτό πρέπει όλοι να.
1: Εκεί θα κατέληγα.
0: Ναι. Αλλά τώρα ο Οσμάν, πέρα από τις αναρτήσεις που έχει κάνει για την 19η Μαΐου, όπου αν μιλήσεις με κάποιον Τούρκο, οι Τούρκοι μαθαίνουν εντελώς διαφορετικά την ιστορία και ουσιαστικά έχουν τον Κεμάλ όπως έχουμε εμείς εδώ τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη, γιατί αυτό μαθαίνουν από παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μαθαίνουν αυτό που μαθαίνουμε εμείς, το τι έγινε με τις σφαγές και πάλι λέγοντας.
1: Προφανώς.
0: Μαθαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι άλλο κομμάτι. Ο Οσμάν δεν έχει προκαλέσει ποτέ, δεν προσπάθησε ποτέ να κάνει πολιτικό παιχνίδι εις βάρος της Ελλάδας και υπέρ της Τουρκίας στον Παναθηναϊκό, όπως και δεν κάνει τώρα που πήγε στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου.
1: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και αυτό θα πω και θα κλείσω. Είναι αυτό που θα κατέληγα εκεί μετά, ότι προφανώς και θα ασχοληθεί κάποιος αντίπαλος με τον Αταμάν, όπως και εμείς ήδη ασχοληθήκαμε, έτσι. Δηλαδή και σε πολλούς δεν τους άρεσε που ήταν Αταμάν προπονητής, όχι μόνο επειδή ήταν έτσι σαν προπονητής, για διάφορους λόγους. αλλά εννοώ ότι κάποιον που δεν προκαλεί, κάποιον που δεν λέει, κάποιον που δεν, είναι κρίμα να τον στοχοποιείς και να μην το χαίρεσαι όλο αυτό, επειδή απλά έχει μια καταγωγή και τυχαίνει τώρα να λέμε για Τουρκία, μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά που έχουν γίνει, προφανώς και δεν είναι μια χώρα που έχουμε αδυναμία, αλλά όταν ο άλλος είναι κύριος καθώς πρέπει και σέβεται, είναι κρίμα να... Στον αθλητισμό να το βγάζεις αυτό για ένα παίχτη. Δεν σου μιλάω για τους αντίπαλους οπαδούς. Μιλάω για ένα παίχτη της ομάδας σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σταμάτη, είναι καλά είναι το πόδι.
1: Καλά, καλά. Πολύ καλύτερα. Θα κάνω και μπάνια αρκετά τώρα να το ενδυναμώσω και πάμε για το χειρουργείο.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό, Σταμάτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Χαρά που τα πούμε. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι είναι επίσημος ο δανεισμός του Λιούμπισιτς στην Λάσκ Λίντσερ, την ομάδα από την Αυστρία. Μάλιστα, υπάρχει και όψιο να αγοράσει ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ διαψεύει τα ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως θα έκανε συνάντηση με τον Χωσέλου στην Μαδρίτη, στην Ισπανία. Το διαψεύδει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, Θέμη.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας από το Εγάλε, όχι όμως αυτός που σε παίρνει.
0: Ναι, ναι, ο άλλος Κώστας από το Εγάλε. Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Ο άλλος Κώστας που σου είχα κάνει μια ερώτηση και ακόμα περιμένω από τον ΕΠΑΗ, όταν αυτόν Παναθηναϊκό το ταξιτζή, να μας πει γιατί σταμάτησε ο Δελικάρη στο ποδόσφαιρο. Θυμάσαι που σε είχα ρωτήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει περάσει καιρός, αλλά...
2: Κανείς δεν μιλάει όμως. Δεν μας λέει. Θέλω να το μάθω. Αν έχω το θάρρος να μας πούνε γιατί σταμάτησε ο Δελικάρη στο ποδόσφαιρο. Εσύ τον Δελικάρη, έχεις ακούσει για τον Δελικάρη.
0: Ναι,
2: έχεις δει ταινίες με τον Δελικάρη.
0: Εννοείται.
2: Μιλάμε για αρτίστα ποδόσφαιρο. Ίσως τον γκολ που έβαλε στη Γερμανία εδώ δεν έχει πει ποτέ.
0: Ναι, αυτή είναι το πόδι που το έφτασε πάνω στο οριζόντιο του δοκάρι σχεδόν και ναι, στην ισοβαλία στο 2-2 το 2014.
2: Ο Γιωργάκης από την εποχή που έπαιζε στον Αργονάφτη με το 6 στο γήπεδο της Νίκαιας έπαιζε Αργονάφτης και όταν τελείωσε ο αγώνας απ' έξω που έβγαινε του λέει ο Νίκος ο Γιούτσος, ο Θεός χωράς, του λέει ρε μικρέ θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό και κοκκίνησε και έγινε σαν μπαζάρε, του λέει εγώ κύριε Νίκος στον Ολυμπιακό δεν πίστευε ότι δηλαδή, μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό και μετά έγινε αυτός που έγινε. Εν πάση περιπτώσει σταμάτησε το ποδόσφαιρο και να μας πούνε ιδιαίτερα αυτός ο Παναθηναϊκός που τα ξέρει όλα. Περιμένω να έχει το θάρρος να πει αφού τα ξέρει όλα γιατί σταμάτησε το Δελικάρη στο ποδόσφαιρο. Είναι ντροπή. Λοιπόν ένα σωματείο υπάρχει και ένας πρόεδρος και να σταματήσουν οι Ολυμπιακοί να τα βάζουν με τον Μαρινάκη όσο υπάρχει Μαρινάκης. Ο Ολυμπιακός θα γιγαντώνεται και δεν θα έχει συναγωνισμό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κύριε Κώστα, καλή συνέχεια εύχομαι. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε από γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα Θεμή.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Ναι, όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά. Ο Δελικάρης ήταν τόσο αρσενικός που δεν θα έβγαινε και θα έλεγε γιατί θα μάθει το ποδόσφαιρο. Όπως έπαιζε και ήταν αρχοντικός, έτσι ήταν και στο χαρακτήρα γιατί ήταν στα τελευταία χρόνια, ήταν και συναδελφός μου και δεν είχα γνωρίσει. Επομένως, το ξέρει αυτός και δεν θα το έλεγε ο Δελικάρης. Και με όλο το σεβασμό στο Γιώργο Δελικάρη, ένα κόσμο που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Λοιπόν, Θέμη, είπανε για το Μαρινάκι, που δεν φέρνει παίκτες. Να σου πω 5 παίκτες έτσι γρήγορα.
0: Καλά, μπορεί να πεις και 10 και 20.
3: Ωραία. Έχουμε και λέμε, ο Σαβιέλα, μετά ξανά έφερε το Γέγια του Ρε, έφερε το Νιμπαγάσα, έφερε το Ριέρα, πολλά ονόματα, το Ζόρι Ντομίγκες, πολλά ονόματα έφερε. Δηλαδή, τι δεν τους κάνει καλό, ότι τον αφελάει, έφερε τον Αμπιντάλ τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή παλιά ήταν πολύ δύσκολο να έρθει επικόκαλλη ένας ποδοσφαιριστές τέτοιος, γιατί η αγορά δεν είχε ανήσει και τόσο.
0: Εντάξει, είχε πάρει και ο κόκκαλος, μεγάλος ποδοσφαιριστές, Γιάννη. Καρεμπέ, Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Ζάχοβιτς.
3: Έκανε τον μπαμ, ναι, έκανε τον μπαμ. Την εποχή όμως, που σου είπα και πάλι, δεν ερχόντουσαν πολλοί παίκτες εκεί την εποχή. Μετά που άνοιξε και με τον Πόσμαν, αρχίσαν και ερχόντουσαν περισσότεροι. Δηλαδή, Ο Μαρινάκης είναι ένας επιχειρηματίας και πουλάει ακριβά και παίρνει παίκτες. Τώρα από εκεί και πέρα φέτος ο προϋπολογισμός έχει ακόμα χρόνο. Τι να, άμα πάρει αυτό το Φαμπίνιο θα είναι πολύ καλός για την Ελλάδα ο Φαμπίνιο. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει χρόνια.
0: Καλά, ο Φαμπίνιο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εσύ μιλάμε για παίκτη που είναι διεθνή με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Είναι 32 ετών, δεν είναι 40.
3: Δεν ξέρω τι λεφτά θα πάρει, γιατί εκεί παίρνω του κόνου το λεφτά εδώ.
0: Δεν μπορεί να πάρει αυτό το συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο δεν μπορεί να το πάρει σε καμία των περιπτώσεων, νομίζω το ξέρει και ο ίδιος, έτσι.
3: Και είπε ότι είναι εξάρι, δεν είναι, παίζει αυτό, σκοράρει κιόλας όμως. Και στην Λίβερπουλ τον έλεγα, βοήθαγε και όχι μόνο ασταλτικά, μεσοεπιθετικά.
0: Εντάξει, ναι, περισσότερο αμυντικογενής παίκτης πάντως ο Φαμπίνιο. Μάλιστα, ο Φαμπίνιο έχει ξεκινήσει την καριέρα του δεξιού μπακ. Στη Μονακό τα πρώτα του χρόνια έπαιζε δεξιού μπακ. Μετά έπαιζε αμυντικός χαφ, καθαρά αμυντικός χαφ. Και είχε παίξει κάποια παιχνίδια ως στόπερ. Αρκετά παιχνίδια δηλαδή ως στόπερ. Και στη Λίβερπουλ αλλά και στην Αλιτιχάτ πέρσι.
3: Σίγουρα και στη Λίβερπουλ όμως ένα πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ δυνατό. Εγώ τον έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Καλά, μιλάμε για παίκτη ο οποίος το 2019-2020 η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 70 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Δηλαδή ήταν από τους καλύτερους στη θέση του τότε στον κόσμο.
3: Σίγουρα, εντάξει, θα φέρει και παίκτες. Σιγά σιγά το 5 του μηνός δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός θα παίξει ή 4 ή 5, ναι.
3: 5 του μηνός. Την άλλη εβδομάδα είναι. Τώρα εντάξει.
0: Την παράλληλη.
3: Εδώ, ναι, εδώ για την αντιπαράθεση τώρα. Μακάρι, εγώ θέλω να ακούσω, να ακούω τον κύριο Βασίλη. Έστω και να τα διαβάζει, που δεν τα διαβάζει ο άνθρωπος. Έχει μεγάλες γνώσεις. Μ' αρέσει να τον ακούω. Και δεν είμαστε κύκλωμα όπως είπε ο Σάκης. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον Γιώργο Ατομανίδη ξέρω, ούτε κανέναν. Απλώς ο καθένας λέει τα δικά του. Μ' αρέσει να τον ακούω και ο κόσμος προοδεύει. Όχι να λέει πόσοι φιλάθλοι είναι στα μικρά παιδιά του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Νήπιο και δημοτικό τα έχουμε περάσει όλα. Θέλουμε να ακούμε να προχωράει ο κόσμος. Και να ακούμε και εδώ πέρα και όλους τους ακροατές να λένε όμορφα πράγματα για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε και εμείς. Λοιπόν, Θέμη, αυτά έχω να πω.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
3: Και χαιρετήματα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα, φίλε. Πάμε από όλη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλά, Θέμη.
0: Έλα, Μπιλ.
4: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ήθελα να πω σήμερα κάτι διαφορετικό, θα έλεγα. Ένα μεγάλο αντίο σε αυτή τη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα, που έφυγε, εντάξει, πήγε 90 χρονών, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ μιλάμε για τη φωνή της που τόσα χρόνια χιλιάδες κόσμο και είχε συντροφεύσει και στα μεγάλα σχήματα που τραγούδαγε, στα μεγάλα μαγαζιά, Φαντασίες, Νεράιδες και αυτά. Φοβερή παρουσία. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Την ήξερες εσύ, Θέμη μου?
0: Την ήξερα, όχι προσωπικά προφανώς.
4: Εννοείται, όταν δεν με την
0: αναγνήσετε. Εννοείται, ναι. Εννοείται και να πούμε τα συλληπιτήριά μας κι εμείς, ναι. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
4: Το μεταξύ, ρε φίλε, εξής τι έχω βαρεθεί να ακούω σε αυτά τα δελτία ειδήσεων. Ότι η νομή, αργοναυλία, ξέρω εγώ, Τριπόλεου λέμε εδώ, Κορινθία, ξέρω εγώ, μόνιμα να είναι σε σημείο, λέει, επικινδυνότητας για φωτιές, λέει.
0: Νομός είναι πάσα Αρκαδίας, μπήκε, έτσι, μην περάσεις τον κόσμο. Δεν υπάρχει νομός Τριπόλεου, νομός Αρκαδίας είναι, έτσι.
4: Εντάξει.
0: Μην περάσουμε για τον κόσμο.
4: Όπως λέει,
0: και εσύ. Οκ, ακούω αυτό που λέει. Μπήκε, νομίζω ότι περισσότερο είναι αυτό που λέμε προσέχουμε για να έχουμε. Και περισσότερο την κυβέρνηση, σου πω την αλήθεια. Γιατί. Οκ, καταλαβαίνω πώς το λες. Εγώ απλά σου λέω ότι, ας πούμε, και με το 112 που βλέπουμε ότι πλέον είναι πολλές φορές και υπερβολικό το σήμα που στέλνει.
4: Από την εποχή την παλαιολιθική που ήταν με τα σπήλαια οι άνθρωποι, δεν έμπαινε καμία φωτιά ποτέ από μόνη της. Από μόνη της δεν παίρνει ποτέ φωτιά. Τις φωτιές τις βάζουνε, φίλε, όπως ξέρει όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς, έτσι. Έχουνε γεμίσει, κοιτάζω εγώ εδώ από τη μεριά του Κιάτου το βράδυ, πως κάθομαι στη βεράντα μου και φαίνεται από εκεί όλη η Στερεά Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσα κόκκινα φώτα να βοσβήνουνε, που είναι οι αυτές, ρε, που οι ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες,
0: ναι, ναι.
4: Που το βράδυ, ξέρεις, είναι φωτισμένες για τυχόν, ας πούμε, για τα ελικόπτερα κλπ. Δηλαδή, πρέπει να είναι 500 ανεμογεννήτριες. Κατάλαβες, θέλω να πω. Τις φωτιές τις βάζουνε Δηλαδή, μ' αρέσει που έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες. Υποτίθεται θέλει το ρεύμα να έχει μειωθεί και το ρεύμα αυξάνεται συνέχεια. Κατάλαβες. Και πληρώνουμε αέρα μπανάν, λεφτά, ας πούμε, τα βατζιλίκικα τώρα. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Την Πέμπτη.
0: Ναύριο.
4: Την Πέμπτη είμαστε σε θέση μάχης. Πιστεύω να έχουν το μυαλό και τη ηρεμία. Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα σε κάνει σε όλο τον πλανήτη.
0: Εύκολη ομάδα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει διαφορά ποιότητας, Μπιλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αυτό είναι στα χαρτιά.
4: Σημαίνει τίποτα, αυτό είναι στα χαρτιά. Έτσι είναι, μπράβο, ακριβώς.
0: Στα χαρτιά. Ακριβώς. Το θέμα είναι τι θα δείξει στο γήπεδο.
4: Απόδειξε το. Απόδειξε ότι είσαι καλύτερος. Μπαίνεις μέσα και κυριαρχείς, κατάλαβες, από ημίχρονο. Και φίλε, δίνοντας, θέλω να σου υπενθυμίσω και σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει και τον Τουνιά, πρίσιν οι μεγάλες απάτες του αιώνα που ζούμε εμείς. Πρώτον ήταν το χρηματιστήριο COVID και τρίτη μεγάλη απάτη είναι η ηλεκτροκίνηση. Αυτά τα τρία είναι που τρώνε τον κόσμο και το Σαράκι και τον Τουνιά. Έχει φύγει κόσμος, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στα 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς που βρίσκονται στον πλανήτη Γη και όσοι τα ακούνε.
0: Να είστε καλά, ρε Μπιλ.
4: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εντάξει, να πούμε ένα ενδιαφέρον στατιστικό πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η Πάξη που παίζει αύριο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε έναν ξένο. Έτσι. Ξαναλέω, ούτε έναν ξένο. Είναι όλοι Ούγγροι, οι ποδοσφαιριστές της. Υπάρχει μόνο ένας παίκτης, ο Μίλαν Πέτο, ο οποίος είναι δεκάρη 21 ετών, ο οποίος έχει και Ολλανδική υπηκότητα, είναι δηλαδή και Ούγγρος και Ολλανδός, αλλά είναι όλοι Ούγγροι, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να έχει διαφορετική εθνικότητα. Πρέπει να το ψάξουμε γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος και θα επανέλθουμε. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
5: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι. Δεν μου λες, μπορώ να το χαλάσω λιγάκι το κλίμα.
0: Ιδανικά όχι, μιλήσω, αλλά...
5: Και να μιλήσω για την Κύπρο για το 1974.
0: Γι' αυτό να μιλήσεις, ναι.
5: Ωραία, λοιπόν. Εγώ έχω, ξέρω πολλές ιστορίες, έχω επιλέξει 4 ιστορίες γρήγορες με τα κατορθώματα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Ατήλα. Λοιπόν, ο Ατήλας, η εισβολή μάλλον των Τούρκων στην Κύπρο ονομάστηκε Ατήλας. Και έχουμε 2 φάσεις του Ατήλα. Η πρώτη φάση του Ατήλα ξεκίνησε Σάββατο 20 Ιουλίου του 1974, διήρκησε 3-4 μέρες, γύρω μέχρι τις 24 περίπου. Υπήρξε κατάφραση πυρός, συνομιλίες στη Γενέβη για να διευθετηθεί το ζήτημα. Οι Τούρκοι καταπάτησαν αυτή τη συμφωνία και νομίζω 4 Αυγούστου ξεκίνησε το δεύτερο Ατήλα, όπου και κατέλαβαν το 36% του νησού και νομίζω μέχρι τις 18 Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη φάση. Είναι 4 ιστορίες που γνωρίζω. Η πρώτη ιστορία λοιπόν είναι το αρματαγωγό Λέσβος, κυβερνήτης του. Ήταν ο πλωτάρχης τότε Ελευθέριος Χαδρινός. Αυτός στις 19 Ιουλίου είχε μεταφέρει από την Κρήτη στην Κύπρο τη νέα ΕΣΟ, να το πω έτσι, της ΕΛΤΙΚ, και είχε παραλάβει τους 450 άντρες της ΕΛΤΙΚ από την Κύπρο να τους μεταφέρει στην Κρήτη. Μεσοπέλαγα λοιπόν ακούει στον ασύρματο τους Τούρκους ότι εισβάλλουν, γιατί έβγανε για το και τον τουρκικό ασύρματο, να το πω έτσι, ότι εισβάλλουν στην Κύπρο και λαμβάνει επίσης ταυτόχρονα και εντολή να επιστρέψει και να στην Πάφο και να αποβιβάσει πάλι στην Κύπρο τους 450 άντρες ΕΛΤΙΚ. Πράγμα το οποίο το πραγματοποιεί, έτσι, και με ασφάλεια τους κατεβάζει. Εκεί πέρα λοιπόν μέσα από το ασύρματο εντοπίζει ότι υπάρχει κοντά στην Πάφο μια τουρκική δύναμη. Εντοπίζει το σημείο όπου βρίσκονται και αρχίζει να τους βομβαρδίζει με τα πυροβόλα του αρματαγωγού. Οι Τούρκοι πανικοβάλλονται και σε σύγκριση στέλνουν μήνυμα στο τουρκικό επιτελείο ότι οι Έλληνες έχουν έρθει με νιοπομπή και με μεταγωγικά, να το πω έτσι, καράβια, πλοία και παίρνουν στρατό και φόδια και έχουν και μαχητικά πλοία, δηλαδή αντιτοκμηρικά τέτοια, οι οποίοι μας ρίχνουν από τη θάλασσα. Δίνεται εντολή από το τουρκικό επιτελείο και από πλέον 5 τουρκικά αντιτορπιλικά να συναντήσουν και να εμπλακούν σε ναυμαχία με τα ελληνικά πλοία που υπέθεταν ότι υπήρχαν οι Τούρκοι. Και ταυτόχρονα σηκώνουν στον αέρα και μαχητικά αεροπλάνα. Όλα αυτά τα ακούει ο Χανδρινός από τον ασύρματο, αποπλέει άμεσα λοιπόν, σηγεί ασύρματο και φεύγει νότια προς την Αίγυπτο. Καρφή στην Αίγυπτο. Τα τουρκικά αεροπλάνα λοιπόν, βλέποντας την νιοπομπή, να το πω έτσι, τον τουρκικό στόλο, το θεωρούν ότι είναι ελληνικός και επιτίθεται. Και βομβαρδίζουν και βυθίζουν άμεσα ένα τουρκικό αντιτορπιλικό και άλλα τρία τα θέτουν εκτός λειτουργίας. Αυτή είναι μία ιστορία. Τιμή και δόξα στον τότε πλωτάρχη, πλωτάρχη Ελευθέριο Χανδρινό, κυβερνήτη του αρματαγωγού Λέσβος. Η δεύτερη ιστορία είναι το τουρκικό άρμα. Δεν ξέρω, το γνωρίζεις αυτά που λέω?
0: Ναι, Βασίλη.
5: Και για το τουρκικό άρμα?
0: Πες, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το τουρκικό άρμα, σαν
5: Λοιπόν, ναι. στο πενταδάχτυλο, στην πρώτη φάση, οι Έλληνες πιάνουν, δηλαδή παίρνουν στην κατοχή τους ένα τουρκικό άρμα. Το βάφουν ελληνικό με ελληνικά σήματα και περιμένουν την επίθεση τώρα των Τούρκων. Κάπου στις 4-5 Αυγούστου κάνουν την επίθεση οι Τούρκοι, μια τουρκική επιλαρχία γύρω στα 20 άρματα. Το δικό μας είναι μόνο του, λέει τώρα. Το πλήρωμα λοιπόν, αν τους επιτεθούμε, θα μας κάνουν αληθή. Να πω εδώ πέρα, πλήρωμα είναι ο Λοχίας Δρόσος, αρχηγός του στοιχείου, όπως λέγαμε στρατό, οδηγός ο 19 Τούντας, Έλληνες αυτοί, Ελλαδίτες, και Ελληνοκύπριος ο Χατζαποστόλου στρατιώτης, μέρος του πληρώματος. Αποφασίζει λοιπόν ο Λοχίας Δρόσος και κάνει μια κυκλωτική κίνηση και μπαίνει μέσα στον σχηματισμό των τουρκικών αρμάτων και δείχνει και αυτός ότι επιτίθεται εναντίον των ελληνικών γραμμών. Έλα όμως που ό,τι υπάρχει μπροστά του αρχίζει σε τουρκικά άρματα, αρχίζει και τους ρίχνει. Οι Τούρκοι λοιπόν
0: νομίζουν ότι... Βασίλη, μείνε στη γραμμή, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, ναι. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια, εντάξει?
5: Ναι, ναι.
6: Μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
6: Μην είναι άνθρωπος,
9: αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η ώρα είναι 4:30.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εγώ και πάλι στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, είμαι εκεί πέρα όπου έχει μπει το τεθωρακισμένο στον σχηματισμό, στον τουρκικό σχηματισμό, και αρχίζει και βάλει εναντίον στα προπορευόμενα τουρκικά τεθωρακισμένα άρματα, τα δεξιά, αριστερά, λοιπόν, όπου βρίσκει. Οι Τούρκοι νομίζουν ότι τους τυπά το ελληνικό πυροβολικό και οπισθοχωρούν. Κατέστρεψε γύρω στα 5 ολοκληρωτικά και άλλα 4-5 πάλι, δηλαδή σχεδόν το μισό, τη μισή επιλαρχία. Αυτό έχει σαν... υποχωρεί και το ελληνικό άρμα μαζί, γίνεται μπουχός. Μπουχός λέμε ότι δημιουργώ προπέτασμα σκόνης με το έτσι και εξαφανίζομαι μέσα στη σκόνη. Λοιπόν, γίνεται μπουχός το ελληνικό άρμα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα υποχώρηση των Τούρκων να μπορέσουν οι Έλληνες να έχουν τον χρόνο να απεγκλωβίσουν περίπου 1000 άμαχους που τους είχαν εγκλωβίσει με φωτιές οι Τούρκοι στα χωριά, σε κάποια χωριά οικισμού της περιοχής που ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά, Σκυλούρα.
0: Καλά θυμάς.
1: Λοιπόν.
0: Ένας σύγχρονος δούριος ύπος ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρεις,
1: Βασίλη.
0: Ναι, υπάρχει μέχρι και σήμερα, το γνωρίζεις? Αυτό το πλοίο το οποίο αναφέρεις.
1: Α, το Αβέρο, το Αβέρο πλέον. Το,
0: ναι, το Λέσβος. Λέσβος λεγόταν.
1: Λέσβος, αρματαγωγό Λέσβος.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως υπάρχει και σήμερα, μέχρι και σήμερα υπάρχει στην Κύπρο σε μουσείο. Σε στρατιωτικό μουσείο.
1: Περίμενε, το πλοίο το αρματαγωγό ή το άρμα το Μη 47 πάτων, αυτό το...
0: Το Μη 47 πάτων.
1: Α, το Μη 47 πάτων, λοιπόν. Ναι, ναι, σου λέω, και τιμή και δόξα, επαναλαμβάνω τα ονόματα, αρχηγός πληρώματος Λοχίας Δρόσος, οδηγός Δεκανέας Τούντας και στρατιώτης ο Ελληνοκύπριος Χατζη Αποστόλου. Έτσι πρέπει να τα ονόματα να τα λέμε, να τα μαθαίνουμε και κάποια στιγμή.
0: Καλά κάνεις και τα αναφέρεις.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένας και άλλη μια ιστορία, την επιχείρηση Νίκη την γνωρίζεις?
0: Ποια είπες?
1: Την επιχείρηση Νίκη.
0: Την έχω ακούσει.
1: Είναι τα, πώς τα λένε, τα Νοράτλας που πήγαν στην Κρήτη, από την Κρήτη στην Κύπρο. Λοιπόν, 21 προς 22 ξημερώματα ξεκινούν 15 μεταγωγικά Νοράτλας, δηλαδή τα κότες για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, με 318 Έλληνες καταδρομής της πρώτης μοίρας καταδρομέων Μάλεμε, να πάνε στη Λευκοσία, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, να το επανδρώσουν ώστε να ενισχύσουν την άμυνά του. Ξεκινούν με σιγή ασυρμάτου και πεντώντας στην κυριολεξία πάνω από τη θάλασσα, δηλαδή άτρακτος έκρυβε το κύμα, για να μπορέσουν να αποφύγουν τα τουρκικά ραντάρ και τα καταδιωκτικά, διότι πηγαίνουν χωρίς συνοδεία. Το θέμα είναι ότι το ελληνικό επιτελείο σε σύγχυση και όλα αυτά δεν ενημερώνει την άμυνα του αεροδρομίου στη Λευκοσία, και όταν πλησιάζουν τα ελληνικά μεταγωγικά, θεωρούν οι Ελληνοκύπροι που υπερασπιζόντουσαν το αεροδρόμιο ότι είναι Τούρκοι και αρχίζουν να βάλουν εναντίον τους. Το Νίκη 4, τα σκάφη είχαν ονομασίες 1, 2, 3, 4 έως το 15, έτσι. Το Νίκη 4 το καταστρέφουν και το καταρρύπτουν τελείως και σκοτώνονται όλοι, και το πλήρωμα και οι επιβάτες, να το πω, καταδρομής. Το Νίκη 3 και το Νίκη 6 προσγειώνεται με ζημίες, έχουν κάποιες τραυματίες, μπορεί να έχουν και ένα-δύο νεκρούς, δεν ξέρω. Μέσα σε όλους αυτούς λοιπόν που κατέβηκαν εκεί ήταν και ο Λοχίας Μανώλης Μπικάκης, ο υπονομαζόμενος και Έλληνας Ράμπο κατόπιν. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει γι' αυτόν.
0: Δεν τον έχω ακούσει συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, γράψε Μανώλης Μπικάκης, μη πει και όταν κάπου αλφα, Μπικάκης. Αυτοί λοιπόν μαζί με οι υπόλοιπες δυνάμεις και εγώ είναι σε ένα ύψωμα εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο λοιπόν της Λευκοσίας, και δέχονται την επίθεση από τους Τούρκους. Υποχωρούν οι υπόλοιποι και ο Μπικάκης μένει εγκλωβισμένος στη θέση του. Οι υπόλοιποι νομίζουν τώρα ότι ή τον έχουν σκοτώσει ή είναι εχμάλωτος. Έχει στη διάθεσή του ένα πάο και ένα όπλο πολυβόλο. Κρύβεται και αρχίζει μετά αυτό που λέγαμε στο στρατό εκ του συστάδιν, Δηλαδή να πηγαίνει από πέτρα σε πέτρα, από βράχο σε βράχο, από θάμνο σε θάμνο, να μετακινείται συνέχεια. Καταστρέφει 4-6 πώς το λένε, άρματα μάχης των Τούρκων και τους αναγκάζει τα άρματα να οπισθοχωρήσουν. Κάνει και βολές με το οπλοπολιβόλο και αναγκάζει ένα τάγμα πεζικού να μένει καθυλωμένο πίσω από τα άρματα. Αυτό το έκανε επί 4 ημέρες μόνος του. Είχε καθυλώσει σχεδόν μια επιλαρχία αρμάτων και ένα τάγμα πεζικού. Αυτό έδωσε το δικαίωμα στους Έλληνες να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα την άμυνα και στο αεροδρόμιο και στη Λευκοσία, και οι Τούρκοι να μην κάνουν την κυκλωτική κίνηση και να καταλάβουν όλη τη Λευκοσία και όλο το αεροδρόμιο, παρά μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, το τουρκικό κομμάτι της Λευκοσίας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο Λογίας Μανώλης Μπικάκης, ποτέ δεν αναγνωρίστηκε, ή μάλλον αναγνωρίστηκε τώρα τελευταία αυτή η ηρωική του πράξη. Ότι μόνος του επί 4 μέρες είχε καθυλώσει ένα τάγμα και μια επιλαρχία αρμάτων. Με ένα πάω. Έτσι.
0: Έγινε, Βασίλη, να ολοκληρώσουμε αυτό. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα μαθήματα ιστορίας. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από μόνη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι είναι εσά, καλά.
0: Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
2: Να, καλά. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς, έχει πει τόσες φορές άνθρωπος, στον κύριο Νεόφυτο, τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον Βασίλειο από το Βαρταμόνα, τον Χάρη, στην κυρία Αναστασία, στον Γιάννη από το Μινίδη, το ταξί, στον Σπύρο από το Κατάκολο, και σε όλο το ακροατήριο, εκτός από τρεις, το έχω πει πολλές φορές, οι οποίοι προκαλούν μονιμώς και χαρακτηρίζουν. Λοιπόν, θα πάω πρώτα. Κάποιος ακροατής είχε πει, λέει, ότι ο Σπανούλης είχε μάθει μπάσκετ από τις Ευρύξεις και από το Διαμαντίδη. Ο Βασίλης ο Σπανούλης ήταν για μένα ο καλύτερος shooting guard μαζί με τον Νίκο τον Γκάλη και τον συγχωρεμένο τον Τράζα τον Πέτροβιτς. Οι παίκτες που για μένα δεν ξαναβγαίνουν, είναι παίκτες μάλλον μοναδικοί για μένα. Και αν δεις τελευταία 20ετία, ο Σπανούλης είναι στην καλύτερη πεντάδα.
0: Καλά, λογικό είναι.
2: Είναι αναγνωρίσιμο, δεν χρειάζεται. Αυτή είπε κάτι Νικολά, κάτι για Τσεβίτσια, κάτι για Μαντίδες, μπορεί να τους βάλει στη 10η πεντάδα.
0: Καλά,
2: τόσο διαφορά είναι ο Σπανούλης με αυτούς.
0: Για τον Νίκολας, ναι, για τους άλλους δύο είναι και αυτό χρήμα.
2: Γιατί ο Τσεβίτσιας είναι έτσι έπαιζε. Ποιος. Και ένας άλλος μεγάλος παίκτης για μένα.
0: Ο Τσεβίτσιας δεν ήταν θρύλος.
2: Εντάξει μωρέ φίλος, αλλά τώρα μιλάμε για παίκτες. Ο Τράζαν Πέτροβιτς τον έχεις δει καλά, δεν προλάβεις πολύ.
0: Δεν τον προλάβαμε, προφανώς τον έχω δει.
2: Μιλάμε για θρύλους παίκτες.
0: Ναι, δεν στο συγκρίνω με τον Πέτροβιτς, αλλά σου μιλάω.
2: Τώρα μιλάμε για Γκάλι, για Σπανούλη και Τράζαν Πέτροβιτς. Δεν μιλάμε τώρα για όλους. Και ένας άλλος παίκταρας για μένα, Έλληνας που αδείξει τον εαυτό του που έπαιζε από το Άσο μέχρι το 5 ήταν ο Φάνης ο Χριστοδούλου.
0: Ναι.
2: Μεγάλος παίκτης. Τώρα όσο για τον Γιανακόπουλο που είπε το φοβόμαστε, λέει, και κάτι τέτοιο, να ξέρεις, για μένα ο Γιανακόπουλος, άμα δεις τι έχει κάνει, είναι για μένα ο MVP του Ολυμπιακού. Στις δύσκολες στιγμές μας έχει κάνει και τον Ολυμπιακό το συσπυρώνει. Καταρχήν ο άνθρωπος δεν έχει μάθει μπάσκετ. Ο άνθρωπος έχει, μιλάμε τώρα για παικταράδες, τώρα και σου λέει θα έπαιρνα το γιούν, λέει, τώρα στα 37. Λέμε ο άνθρωπος, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Δίπλα στο Μπράντοβιτς που ήταν εκεί, έχει μεγάλο από μικρό στην ομάδα μπάσκετ. Λέει μα μπάσκετ ο άνθρωπος και μιλάει για το γιούν, τώρα είναι τόσους παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά και σου λέει να παίξει η ομάδα και σου λέει το γιούν, δεν θα έπαιρνα τώρα στα 37. Τέλος πάντων, παιδιά, κρατήστε τον Γιανακόπουλο να είναι MVP. Και δέστε τι έχει κάνει τα τελευταία 15 χρόνια που είναι και τι έχει κάνει Αγγελόπουλο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θα πω για τη ψήφιση της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Από τους 37 μέλη και 37 ψήφισαν. Μέχρι τέλος του μήνα πάει για ψήφιση

0: και θα ξεκινήσει το καινούριο, ξέρεις, 49
1: αυτό χρόνια. Αυτό το γνωρίζω, ναι.
0: Ναι, ναι, 49 χρόνια θα ξεκινήσει από την ώρα που θα, που θα αρχίσει η κατασκευή, θα, είναι για άλλα, θα ξεκινήσει για άλλα 49 χρόνια. Τα 23 δεν θα, θα σβήσουν, που, τώρα 23 χρόνια, το 4.
1: 22 χρόνια, ναι.
0: 22 θα 23, αυτό ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Και έτσι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα για τον Βασίλειο τον Πλαταμόνα. Ρε παιδιά, σας έχω πει, ο Βασίλειο τον Πλαταμόνα έγραφε στο φύλακτο. Εγώ το 1981, που ήμουν 17 χρονών τότε, στην ηλικία μου, διάβασα φύλλα, το Βασίλειο του Πλαταμόνα τον έχει διαβάσει όλη η Ελλάδα. Τα άρθρα του Βασίλειου του Πλαταμόνα και του Κώστα του Κέσαρη, ο οποίος ήταν μύθος στη δημοσιογραφία, μην μιλάτε για το κόρο για τον Βασίλειο. Άστε τώρα, μην συγκρίνεις τον Βασίλειο. Ο Βασίλειο του Πλαταμόνα, το ξαναλέω, έχει κάνει από το 1900 πριν 36 χρόνια με το συγχωρημένο του Γεωργίου. Κάνει εκπομπή το Spirit FM, το οποίο μετά μεταβιβάστηκε στην οικογένεια Πόπολα, τότε το είχε ένα Wills. Και μετά μεταβιβάστηκε, το πήγανε, έγινε Sport 24. Δεν σε παιδιά, Βασίλειο του Πλαταμόνα, τι σκέφτεσαι, τι διαβάζει, τι να διαβάζει, είναι ταλέντο πηγαίο. Ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός, τι πας να το μειώσει εσύ, που λες δεν έχεις πει για κανένα, ένα, δεν έχεις πει για τσιγκάνους και για Ρωμά και για Μενή, δεν έχεις πει.
1: Γιώργο,
0: βγαίνεις και λες για κλίκες, ποιες κλίκες, εγώ το νεόφυτος που είπα, και ο Γιάννης το Μενή ούτε το ξέρω ποτέ, ούτε το βάζει, κανένα δεν ξέρω. Στις κλίκες τις έχετε εσείς. Προχτές έγινε μια εκπομπή, έκανε ο συνάδελφος σου το Κυριακή, ο Νίκος ο Κατσάτσος.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ξαφνικά μας παρουσιάστηκε ένας τύπος ο οποίος έβγαινε παλιά, ό,τι ήταν να μας τις πάσει για τον Ολυμπιακό, ξαφνικά βγήκε να μας πει κάτι ιστορίες. Να σου πω, φίλε, εσύ που λες για κλίκες, τις κλίκες στέκεται εσείς με αρχηγό αυτόν που, μοιρά, που κοιτάει στη θάλασσα πόσο αποφόρο έχει. Και όταν χρειαστεί κάτι να μας τις πάσετε ή για να ανακατέψει την εκπομπή, εσείς τα κάνετε αυτά. Αυτά είναι μακριά από εμάς. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις παραμύθια και είμαστε κλίκα και θα διαβάζει και κάτι τέτοια. Αυτά αφήστε το Βασίλης ή σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Είναι, αυτό είναι πηγαίο και είναι ταλέντο. Αυτό το έχουν οι λίγοι. Αυτά τα έχουν οι λίγοι. Και σας ξαναλέω, το Βασίλη τον έχει διαβάσει όλη η Ελλάδα. Εσύ που λες για το Βασίλη μπορεί να μην σε ξέρει ούτε ο Θεωρός. Άσε τώρα, εμείς ήμουν το Βασίλη και ήμουν στην Ομόνια. Αυτοί που ήταν στην Ομόνια ποτέ δεν το λένε. Που είχαν μαγαζιά στην Ομόνια, που είχαν επιχειρήσεις στο κέντρο, στα νότια προάστια, στα βόρεια. Αυτοί που είναι πραγματικοί μάγκες ποτέ δεν τα λένε. Άσε τώρα αυτά τα πάνε να συγκριθείς με το Βασίλη, τώρα να το μειώσεις. Και να μην προσβάλλεις και να βρίζεις.
1: Έγινε Γιώργο.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη. Καλά εσύ?
2: Καλά λε παιδί μου, καλά. Αν θες με κόβεις, στο λέω προκαταβολικά.
1: Να φροντίσεις να μην σε κόψω Μιχάλη.
2: Όχι, θα με κόψεις, το λέω από τώρα. Αλλά ό,τι προλάβω να πω, δεν προσβάλλω. Εγώ δεν έχω βρει
1: σκοπό. Αν δεν προσβάλλεις και δεν βρει, δεν σε κόψω, Μιχάλη. Νομίζω είναι γνωστό το ίδιο.
2: Όμως, θα σου πω κάτι μόνο, είναι δική σου κοπή. Αν με κόψεις, θα πρέπει να κόψεις και τον προηγούμενο κύριο. Αρκετά. Φτάνει.
1: Ναι, βασικά.
2: Ο συγκεκριμένος κύριος, συγχώρεσε με, ο συγκεκριμένος κύριος ή θα μαζευτεί ή μαζεψέ τον. Ακούω την εκπομπή σου ένα χρόνο. Κάθε φορά που παίρνει τηλέφωνο προσπαθεί τις αιμονές του να τις πετάξει σε ανθρώπους που δεν ξέρει. Δεν μιλάω ούτε για την αθλητικότητα του, είναι Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει να είναι Ολυμπιακός, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το οτιδήποτε. Για τα αθλητικά να μιλήσουμε. Ό,τι πούμε βγαίνει και καταφέρεται εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων με τους πιο χυδαίους τρόπους, με τους πιο χυδαίους τρόπους. Και θέλω να του ρωτήσω κάτι. Ποιος είστε εσείς κύριε? Και το εννοώ αυτό. Ποιος είστε εσείς κύριε ο οποίος γίνετε κάθε μέρα και κρίνετε ανθρώπους? Και δεν μιλάω για το αθλητικό, να το ξεκαθαρίσω καλό μου παιδί. Τα αθλητικά να κάνουμε το χαβαλέ μας. Και σου δίνει και εντολές, δεν λέω ότι τον ακούς, αλλά μιλάμε για τον τρόπο. Ποιον θα κόψεις, τι θα κάνεις, πώς θα ράνεις.
1: Από εντολές άλλο τίποτα από πολλούς δεν ήμουν ο Γιώργος.
2: Όχι, με συγχωρείς, όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο, σε παρακαλώ, το ξέρω, ξέρω τι γίνεται. Επειδή δεν
1: σου ξαναλέω, τόσο καιρό που κάνει εκπομπή, Μιχάλη, ξέρεις πόσες φορές έχει βγει κάποιος χύψη να πει κόψει τον έναν, κάνει τον άλλον. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό, δεν μπορεί να το τέλει.
2: Μιλάω για το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι έως και προκλητικός. Ένα, δεύτερον, μαγκές, όπως το λέω. Γιατί είμαστε πια μεγάλα παιδιά. Μαγιά, κλανιά και μην πω και τίποτα άλλο. Θα πουλάει ο καθένας face to face τον κάθε άνθρωπο. Όχι από ένα τηλέφωνο και από ένα πληστρολόγιο. Και επειδή εσύ είσαι Ολυμπιακός, σε χρησιμοποιώ εσένα, επειδή θεωρώ ότι έχω το θάρρος να σε χρησιμοποιήσω. Κατάλαβε.
1: Δεν παρεξηγώ εγώ, μην αγχώνεσαι.
2: Ωραία. Επειδή

0: Είσαι εσύ Ολυμπιακός ή εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Βγαίνουμε και λέμε όλα αυτά που λέμε. Όχι,
1: Μιχάλη, το λέμε το κύριο. Τυχαίο παράδειγμα.
0: Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ. Είτε προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο
1: ευγενή. Άσε με να πω κάτι και να συνεχίσει. Έχουμε μπερδέψει πολλές φορές. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή και όλες αυτές τις εκπομπές του τύπου. Όπου θα βγει ο καθένας, θα πει το κομμάτι του για την ομάδα του, για κάτι ποδοσφαιρικό, αθλητικό, μπασκετικό, ό,τι γουστάρει. Και ο άλλος μπορεί να διαφωνήσει, αλλά το να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, δεν το λέω για σένα. Το λέω με αφορμή όλο αυτό που γίνεται. Και να. Οκ, εμένα δεν μου αρέσει ο Θέμης ο Παλιούρας, εντάξει, που βγαίνει στο ραδιόφωνο και μιλάει κάθε μέρα.
0: Αλλάζει σταθμό. Αλλά συμφωνούμε ότι αλλάζει σταθμό.
1: Πέρα από αυτό, όχι, ξέρει το θέμα. Μπορεί να ακούσει σταθμό, μπορεί να αλλάξει σταθμό. Είναι δική σου επιλογή, δεν σε αναγκάζει κανένα. Μπορεί να τον ακούσει και να πει, ξέρει κάτι, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο διαφωνώ. Να βγει και να πει, οκ, εγώ με αυτόν ο προηγούμενο φίλο διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτό να το πει. Τώρα να δώσει για να πει, ο Θέμης είναι έτσι, είναι αλλιώ, δεν θα μιλήσει για μένα, δεν θα κάνει. Είναι.
0: Ξεκίνησε η κουβέντα. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Και μιλάω για του. Πρόσεξε, συνεχίζω να τον αποκαλώ κύριο. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάει και λέει χαιρετισμού σε όλου αδιάφορο. Εκτό από συγκεκριμένου τρει τοξικού. Να σου πω εγώ ποιον δεν το έχει πει. Εγώ, ο Σάκη και ο Βασίλη. Ο Μπιλ. Επειδή είμαστε Παναθηναϊκοί. Άντε να το ξεπεράσουμε και αυτό, γιατί μάλλον ο κύριο στο μυαλό του μια φτάνει μέχρι εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει για το Σπανούλι. Άποψή του, άποψή μου. Δεν είχα πω εσύ. Και δεν έχει να κάνει αυτό. Ναι. Άποψή του, άποψή μου. Εγώ δεν έκρινα αυτό. Μέχρι εκεί. Αρχίζει μετά. Δεν ξέρει από μπάσκετα και μετά δεν τελειώνει αυτό. Είναι τοξικός, είναι ο ένας, είναι ο άλλος, είναι αυτός, κλείστον εκείνον. Εγώ αυτά, για να καταλάβεις, αυτά κρίνω.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Σε παρακαλώ, δεν είμαι 5 χρονών. Και λέω, με ποιος είστε εσείς, κύριε. Δεν απευθύνω σε σένα, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Ναι. Ποιος είστε εσείς, κύριε, ο οποίος. Έχετε το δικαίωμα να βγαίνετε στο ραδιόφωνο, που είναι η εκπομπή του Θέμη, και να μιλάτε και να κρίνετε ανθρώπους. Ένα. Δεύτερο, ποιος είσαι εσείς, κύριε, που μπαίνετε σε, ας πούμε, χαζοκόντρες μεταξύ δύο ανθρώπων, και επειδή ένας είναι Ολυμπιακός και άλλος Παναθηναϊκός, στο χαζό σου μυαλό νομίζω ότι όλοι οι Ολυμπιακοί είναι καλοί και όλοι οι άλλοι είναι σκουπίδια. Και ξαναρωτώ, ποιος είστε εσείς, κύριε. Και αν είστε τόσο μάγκας, ελάτε να μετρηθούμε. Να δούμε ποιο είναι πιο μάγκα. Δεν μιλάω για το αθλητικό.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να μιλάτε.
0: Δεν είναι δικαίωμα, κύριε, να μιλάτε έτσι. Δεν αναφέρομαι σε εσά, τον κύριο που μιλάει.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είναι δικαίωμα, κύριε, να αναφέρεστε με αυτόν τον τρόπο σε κανέναν άνθρωπο που δεν γνωρίζετε. Εάν λέω κάτι λάθος, παίρνω, Μιχάλη, σου κλείνω το τηλέφωνο και δεν σε ξαναφύγω να μιλήσει.
1: Μιχάλη, όπω άφησα τον προηγούμενο, αφήνω και εσένα, φίλε. Τη στιγμή που δεν βρίζει, δεν προσβάλλει, σε αφήνω. Το έχω πει και
0: στον
1: συγγνώμη. Απλά με κουράζει, όχι από σένα. Γενικά, όλε αυτέ οι χαζοκόντρε με κουράζουν απίστευτα. Όχι, δεν είπα για σένα, Μιχάλη. Άκουσα, είπα. Λέω, δεν λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν γενικό ρε παιδί μου συμπέρασμα, ότι αυτέ οι κόντρε, οι χαζοκόντρε, από όπου και να ξεκινάνε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και το έχω δείξει κιόλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ αλλιώ να το πούμε.
0: Πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε την εκπομπή σου και να μην βγαίνουμε.
1: Εγώ, Μιχάλη, δεν, το λέω αυτό με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Δεν το λέω αυτό σε σένα. Δεν το λέω αυτό σε σένα. Αυτό που λέω τώρα.
0: Τι μου το είπε εσύ, συγγνώμη.
1: Πάει, ας πούμε τώρα στο Γιώργο που ξεκίνησε αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν είχαμε τέτοια κουβέντα πριν.
0: Μα αυτό κάνει μόνιμα, ρε μπορώ μου. Και βλέπει να το απαντάει κανένα. Κάποια στιγμή κάποιο θα το απαντήσει.
1: Υπάρχουν απαντήσει, ρε παιδί μου.
0: Πάει και η απάντηση και πάλι είμαι πάρα πολύ προσεκτικό.
1: Ναι, ξαναλέω, δεν λέω για σένα τώρα. Μπορεί άλλη φορά εσύ να προκαλέσει που λέει λόγο, για να σου πω, Μιχάλη.
0: Δεν προκαλώ.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να συμβεί. Μην κολλάσχεσαι τώρα. Παράδειγμα, δίνω τυχαίο. Δεν λέω μόνο για σένα συγκεκριμένο. Μπορεί σήμερα να προκαλεί ο Θέμης, αύριο να προκαλεί ο Μιχάλης χωρίς να το καταλάβει. Μεθαύριο να προκαλεί πάλι ο Θέμης χωρίς να το καταλάβει. Αυτό λέω, ότι αυτές οι χαζοκόντρες που συνήθως γίνονται ανάμεσα σε ανθρώπους που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες είναι εντελώς ανούσιες. Εντελώς ανούσιες όμως.
0: Μα αν άκουσες, γιατί μπορεί επειδή μιλάω και γρήγορα, αν άκουσες την παγιά τα αθλητικά, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, περίμενε, δεν το λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν συμπέρασμα. Τα ακούσουν και οι υπόλοιποι που ακούνε το ραδιόφωνο τώρα.
0: Ναι, ναι, δεν μιλάω για το. Έβγαινε ο κύριος, μας είπε τι ωραία την ιστορίες, που τις γνωρίζουμε, αλλά είναι κακό να ακούμε τις ιστορίες, που είναι ιστορίες της χώρας μας, το ένα το άλλο. Και βγαίνει ο κύριος αυτός ξαφνικά. Με τις δικές του στο κεφάλι του μέσα αιμονές, γιατί όλοι οι Ολυμπιακοί είναι οι καλύτεροι και όλοι είναι ένα σκουπίδια. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Αλλά κράτα το, κύριε μου, μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να το λες και να προκαλείς. Και ξαναρωτώ, ποιος είστε εσείς, κύριε. Και το εννοώ, επειδή είστε όλοι οπαδός του Ολυμπιακού, νομίζετε ότι είστε κάτι. Ένα μυρμήγκι είστε.
1: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζει, Μιχάλη, γιατί το συνεχίζεις. Εντάξει, οκ.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
1: Να σε καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Βάλα να διαβάσω τα μηνύματα τα οποία τα έχω αφήσει αρκετά πίσω. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει: ποιος φρόνιζε για τους Φαμπίνι, ρε παιδιά. Εδώ κάνει παζάρια για το Σάλιακα για 100 και 200 χιλιάρικα. Μόνο πουλάμε, ρε παιδιά. Δεν και καλά απόγευμα σε όλους από εκεί. Όχι, σου απάντησε αυτό το μήνυμα, ναι. Πάντως, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη σε αυτή τη θέση, στη θέση του Χαφ. Το θέμα είναι να πάρει καλό παίχτη που θα μπορέσει να κάνει διαφορά. Και αυτό που λείπει από το κέντρο του Ολυμπιακού είναι ένας παίχτης να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, παιδιά. Γιατί αυτός ο παίχτης δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν άλλοι παίχτες με άλλα χαρακτηριστικά, υπάρχουν καλοί παίχτες. Όμως αυτό το χαρακτηριστικό, το να είναι ένας παίχτης ο οποίος θα κουβαλάει την μπάλα, όπως έκανε ας πούμε ο Χουάνκ, παράδειγμα, ή όπως έκανε ο Πινέδα με την ΑΕΚ, αυτό δεν το έχει ο Ολυμπιακός και του έχει λείψει πάρα πολύ. Και στα ντέρμπι αλλά και στους αγώνες με τις μικρομεσαίες ομάδες, σε εισαγωγικά πάντα. Η αποστολή λέει: θέλω να πω ευχαριστώ στον κύριο Νεόφυτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε άνθρωποι, αυτό με ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ, κύριε Νεόφυτε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που γνωριστήκαμε στο καλύτερο σταθμό. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην αδυναμία μου, τον Παλιουράκο, και του εύχομαι πάντα υγεία, τύχη, χαρέ στη ζωή σου. Παλιουράκο, η ψυχάρα, να σε καλά. Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Τάσος λέει: πουλήσαμε τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ και ακόμα ψάχνουμε για αριστερό μπακ. Έλεος. Τάσος από Αργυρούπολη. Η αλήθεια είναι ότι μετά το Τσιμίκα τόσο καλό αριστερό μπακ Ολυμπιακός δεν έχει βρει. Η αλήθεια αυτή είναι, Τάσο, δεν έχει καθόλου άδικο. Ο Γιάννης λέει: ο αθλητισμός είναι σίγουρο αθλητισμός και συμφωνούμε, αλλά δεν μπορεί κανείς να παίζει στην Ελλάδα και να κάνει αναρτήσεις για το δολοφόνο και μάλλον. Και στο φινάλε παραδεχτούμε όλοι μας ότι το συγκεκριμένο κράτος δεν έχει ιστορία, δεν έχει πολιτισμό, ενώ έχει διώξει σφαγές, γενοκτονίες και ειδικά μόνο ποινικό μητρό. Επιτέλους η γενιά μας ας κοιτάξει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, σου μιλάω ειλικρινά, σαν Έλληνας και εγώ δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ξαναλέω όμως, άμα μιλήσεις με έναν Τούρκο, θα καταλάβεις το τι μαθαίνουν αυτοί και το τι μαθαίνουμε εμείς. Οπότε θα δεις διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά το υπόλοιπο που λες, ναι, θα συμφωνήσω με 100% και σαν Έλληνες θα κοιτάξουμε την Ελλάδα, έτσι. Δεν θα κοιτάξουμε την Τουρκία. Τώρα, απλά λέμε ότι δεν χρειάζεται να στοχοποιείται ένας συγκεκριμένος παίκτης όταν δεν προκαλεί. Τώρα, να πούμε για τον Αταμάν όταν είχε κάνει αυτό που είχε κάνει στην Κύπρο που ήταν απαράδεκτο, θα το πούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα, φίλε. Ο Αντώνης λέει: σωστά τα είπε για την Κύπρο. Τα μόνα λάθη που έκανε ήταν ότι το Λέσβος ξεκίνησε από την Ελευσίνα και όχι από την Κρήτη. Επίσης, τα τουρκικά αντιτροπιλικά ήταν 3 και όχι 5. Το ένα από αυτά, το Κοντζάτεπε, βυθίστηκε από τα τουρκικά μαχητικά, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Να είσαι καλά, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ και για την δική σου συνεισφορά σε αυτά που είπε νωρίτερα ο Βασίλης. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, εσύ. Το όνομά σου?
2: Χρήστος από Κέρκυρα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Λοιπόν, βασικά πρώτη φορά παίρνω, πρώτη φορά μιλάμε. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Απλά είναι πιο πολύ ξεακουστικός τύπος.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει να ακούω πιο πολύ και όχι να...
1: Καλά, κάτσε.
2: Γελάω γιατί παίρνω ένας, παίρνει ο άλλος, τσακώνονται, ξέρω εγώ, λέει για τον ένα, για τον άλλο, ξέρω εγώ, οκ. Βασικά Παναθηναϊκός είμαι. Τώρα είμαι στην παραλία και είπα να σπάω ένα τηλέφωνο να σου πω ένα γεια και να πάω να ρίξω τη βουτιά μου.
1: Και πολύ καλά, έκανες, Χρήστο. Τη ζωή σου να κάναμε, Χρήστο.
2: Έχω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί ότι σε άλλους συμφωνώ, σε άλλους δεν διαφωνώ με τον κύριο προηγουμένος που μίλησε. Εντάξει, έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο. Καλό θα είναι να μην μιλάνε και γίνονται αυτές οι ψευτο αντιπαθάνατες. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είμαστε έτσι μια παρέα, κάνουμε την πλάκα μας. Λέμε τα ποδοσφαιρικά μας, τα μπασκετικά μας, όπως είπε και εσύ. Και να περνάει η ζωή όμορφα και ωραία.
1: Έτσι, ο αθλητισμός πρέπει να είναι ευχαρίστηση, όχι οι κόντρες.
2: Ακριβώς. Τώρα εντάξει, ο καθένας τώρα εντάξει, μπορεί να έχει λίγο τα νεύρα του την ώρα, να πάει κάπου αλλού. Καλό έχω να δώσουμε αυτό το πετρέλαιο και να περάσει το δάχτυλο πάνω.
1: Ναι, και αεροπλάνο περνάει,
2: Αεροπλάνο. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι και εσύ, Θέμη μου, μόλι την. Προς Θεού, δεν θέλω ούτε να κρίνω καν ούτε τίποτα. Απλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι καλό είναι να μην βγαίνουν συνέχεια όλοι εκεί οι δικαιοί. Γιατί δημιουργείται μια. Και κουράζει και σένα. Αυτό το λέω και για σένα πιο πολύ. Δεν το λέω για μένα. Εμένα σου είπα, μου αρέσει να ακούω. Έτσι. Απλά μην βγαίνουν συνέχεια οι δικαιοί και δημιουργούνται αυτά τα πράγματα συνέχεια. Γιατί κουράζει και σένα, κύριε.
1: Χρήστο, αυτό είναι και στο χέρι των υπολείπων, όπως εσύ, ως παράδειγμα που πήρες για πρώτη φορά. Ακριβώς. Να βγαίνουν και άλλοι άνθρωποι στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο προς όλους. Λέω τα τηλέφωνα στην αρχή της εκπομπής και κατά τη διάρκεια για να πάρει όποιος θέλει, είτε έχει ξαναπάρει 100 φορές, είτε δεν έχει πάρει ποτέ, έτσι.
2: Οπότε να αποτρέψουμε τους καινούριους, αυτοί που ακούνε, καλό είναι και να μιλάνε λίγο. Να βγαίνουν και δει την εκπομπή σου και να μιλάνε.
1: Βέβαια, χαρά μου είναι.
2: Πιο πολύ, ξέρω εγώ, ας πούμε, γιατί να μην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η τοξικότητα. Γιατί επειδή είσαι εσύ και κάνεις καθημερινή εκπομπή, είναι λίγο κουραστικό αυτό και δεν μπορεί να λες τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παναναϊκός είμαι. Εγώ αύριο, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα για το παιχνίδι αύριο.
1: Χρήστο, έχουμε ούτε ένα λεπτό, σε ενημερώνω εγώ τώρα.
2: Το μόνο που έχω να πω είναι, επειδή παίζει και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ, 9 ο Παναθηναίκος.
2: Καλή επιτυχία και οι δύο ομάδες αύριο.
1: Μακάρι.
2: Ελληνικές. Να πάνε καλά. Πιστεύω θα πάνε και οι δύο καλά, δεν το ζητώ. Εντάξει, οι ομάδες στα μέτρα τους. Μπορούν να τις πάρουν, αλλά μόνο. Καλή συνέχεια, Θεέ μου.
1: Χρήστο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και να περνάς όμορφα. Κάνε μια βουτιά για μας.
2: Αυτό, μόλις θα το κάνω.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Ο Μάνος λέει: ο Βασίλης Γκούμας δεν ήταν κορυφαίος 100%. Για το κανονικό γκολ του Williams δεν λέει κανείς τίποτα. Σωστά αυτά, να μας πει όμως και για το αεροπλάνο, λέει ο Μάνος για τον Βασίλη νωρίτερα. Το όλοι στείλε μου το μήνυμα αύριο, φίλε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Πώς εξελίσσονται τα έργα στο ΣΕΦ, ευχαριστώ. Τζόρνταν, τα έργα στο ΣΕΦ προχωράνε. 24 ώρες 24 ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί, σε τρεις βάρδιες των 8 ώρων. Δεν έχει υπάρξει φωτογραφία τις τελευταίες ημέρες. Ήταν η τελευταία πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, όπου είχαν εξηλωθεί όλα τα court seats από κάτω. Το παρκέ έχει φύγει. Έχουν φύγει οι καρέκλες από τις κερκίδες και προχωράνε κανονικά τα έργα. Θα αλλάξει εντελώς μορφή το ΣΕΦ. Θέμη, καλησπέρα. Κάποιος σου πήραξε η ζέση στο κεφάλι και λένε το διαμαντίδι κατώτερο του Σπανούλη, λέει ο Ζήσης. Ζήση, αυτό είναι ένα debate μεγάλο. Πάντως είναι και οι δύο κορυφαίοι, παιδιά. Είναι άδικο να προσπαθούμε να μειώσουμε τον άλλο για να ανεβάσουμε τον άλλο. Λοιπόν, τρία μηνύματα που δεν διάβασα να μου τα στείλετε, άμα θέλετε, αύριο, Λευτέρη, Βασίλη και Τόλη, για να το διαβάσω στην αρχή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
7: Η ώρα είναι 5.
8: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports.
7: Το απόλυτο μεταγραφικό μπαν θέλει να κάνει Μαρκό, που βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόξη του 39χρονου σεντερφόρ από το Μαρόκο, Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος αγωνιζόταν στη γαλλική Ναν την περασμένη σεζόν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολόνια. Στη λίστα βρίσκεται και ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ Φαμπίνιο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Λισάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνηση τους Ερυθρόλευκους. Να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη στις επόμενες 2-3 ημέρες, ελπίζουν στη Χαλ, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Σατζούνι Λιτζάλι. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος της Champions League, ανέφερε στη δήλωσή του στο πλαίσιο της προετοιμασίας εκ των αρχηγών των πυρεωτών Παναγιώτης Ρέτσος. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Vikingur. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης James Penrice, σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία από τους φεστές της Ένωσης για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Robert Ljubicic στη Las Klints. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Jakob Nistrup. Στην αποστολή συμπερίληφθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Εκτός τέθηκαν οι τραυματίες Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν Κυριόπουλος. Ντε Φράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέ για να συνέντουν την εξάδα της νέας σεζόν. Για την Πολωνία αναχώρησε ο Πάκο εν ώψη του αυριανού μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Δίλημα για Έλλου Στόντε Χατζηδιάκος, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, έχει ο Αλέσιο Λύση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές ερεύνες για τη Νέα Τούμπα. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αναμένεται να έχει συνάντηση στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου, ο οποίος είναι ελεύθερος σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Την άφηξη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούριτζιτς στη Θεσσαλονίκη αναμένουν οι άνθρωποι του Άρη ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από την κροατική Osijek. Σε 10 παρατέταρτο αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 23 με 31 Αυγούστου συμπεριληφθεί ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Παρελθόν από την ΕΟΚ αποτελεί ο Γιάννης Μπουρούς, ο οποίος δήλωσε την παρέτησή του για προσωπικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση στον Τεό Μαλεντών, με τον Γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να την απορρίπτει, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ορθελάη. Τα εισιτήρια διαρκές για τη σεζόν 2026-2027 παρουσιάζει ο Αστέρας Τρίπολης. Στις 27 Ιουλίου κυκλοφορία τους. Συσπήρωση το κεντρικό σύνθημα των Αρκάδων. Πρώτον πυλών της Εθνικής Βελγίου βρίσκεται ο Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ο Ολλανδός προπονητής έχει συμφωνήσει και συμβόλαια μέχρι το γύρο του 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και φαίνεται ότι οι μετεωρολόγοι μας φόβησαν λίγο παραπάνω, γιατί μίλησαν για 41 βαθμούς στην Αττική, είτε από την Ραφίνα που ξεκίνησα μέχρι το Ήλιον που έφτασα, δεν αντιλήφθηκα τόσο υψηλή θερμοκρασία, εκτός και αν το ένιωσα εγώ. Πάντως φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο ήπια η κατάσταση και αυτό είναι καλύτερο από ότι να ήταν 41 και με λίβα όπως άκουσα. Λιγότερες έρχονται. Ψηλότερες τιμές να μην ανεβαίνουν, γιατί δεν είναι ανυπόφορες, σαφώς στην Αθήνα μέσα και στο κέντρο όπου κυκλοφορούν και ιδιαίτερα οδηγοί, επαγγελματίες, ταξιτζίδες και πολλοί άλλοι κλάδοι, οι οποίοι delivery και πολλά άλλα. Είναι συνήθως ανυπόφορο να κινήσεις αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν για την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Θα πάμε και σήμερα μαζί στην παρέα μου Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής. Το μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά φίλες και φίλοι και στα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη στις 8 Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ και Πάξη Παναθηναϊκός, μια ώρα αργότερα στις 9, παιχνίδια τα οποία θα τα ακούσετε και εδώ από τον Ιντερβέτεν Sports 943. Θα τα ακούσετε το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, θα μεταδώσει ο Μιχάλης ο Ελές, και το Πάξη Παναθηναϊκός ο Γιώργος Ιωάννου.

Θα τα πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο για ΕΠΟ και Διαιτησία, τη Σοφία Λυσιώβα για Super League 2 και Γάμα Εθνική, και θα έχουμε κοντά μου, σήμερα θα έχω τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, να δούμε τα παιδιά τι έχουν να μας πούν αναφορικά με τη μεταγραφολογία, τι αλλάζει στις ομάδες, πώς προετοιμάζονται, όλα αυτά λοιπόν είναι μια στιγμή που πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, μιας και έχουμε και τα αυριανά παιχνίδια όπως είπαμε για τις δύο ομάδες και πολλά άλλα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας, θα ενημερωθείτε για όλα.

Είπαμε ότι τα παιχνίδια ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε εδώ από τους καλούς συναδέλφους. Τηλεοπτικά όμως, ό,τι αφορά το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ από το Open στις 8 το βράδυ και το Πάξι Παναθηναϊκός, ο Sky, τηλεοπτικά από το Sky λοιπόν, θα τα παρακολουθήσετε. Στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή η ζημιά αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο BTR. Επισκευή βαθολωμάτων χωρίς βάψιμο από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών. Dead Car Hail. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Ενώ αν θέλετε να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε και με το 211-411-2288. Ζητήστε τον Γιώργο Δημόπουλο. Αυτός ξέρει να σας κατατοπίσει και να σας δώσει οποιαδήποτε λύση εσείς θέλετε.

της Δυναμό που διεξάγεται στην Πολωνία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, και φυσικά σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι μεγάλη συγχωρητικότητα, είναι 15.500 θεατών, όμως είναι ένα σύγχρονο και καινούριο γήπεδο, κατασκευάστηκε το 2014 και είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα κόσμημα, μπορεί να είναι μικρό όπως είπαμε σε χωρητικότητα, αλλά είναι ένα μοντέρνο και όμορφο γήπεδάκι. Εκεί λοιπόν θα δώσει το παιχνίδι του το αυριανό ο ΠΑΟΚ. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για την Ουγγρική Πάξη, η ομάδα την οποία αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει μια ιδιαιτερότητα και μια φιλοσοφία, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζετε, ότι εδώ και χρόνια αγωνίζεται μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το δεύτερο προκριματικό λοιπόν καλείται με μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και κανέναν ξένο στο ρόστερ της, και αυτό το έχει κρατήσει όπως είπαμε, το έχει ως φιλοσοφία και το κάνει πάντοτε η Ουγγρική ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη στην Ευρώπη που αγωνίζεται και να έχει μόνο ποδοσφαιριστές από τη χώρα και όχι κάποιον ξένο. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Συνεχείς νέες αυξήσεις και άριστη εξυπηρέτηση. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4 το πρώτο κατάστημα, στην Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 το δεύτερο. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, θέλω να σας θυμίσω ότι για όποιον από εσάς θέλει να φύγει μονοήμερη, διήμερο, Σαββατοκύριακο, υπάρχει μια πρόταση σημαντική. Είναι το Hotel Ανθιδών Estate. Το χτίμα λοιπόν Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μίνι απόδραση κοντά, όπως είπαμε, δίπλα στην Αθήνα. Η θέα του θα σας συναρπάσει, καθώς έχει φάτσα τον Ευωϊκό, και φυσικά θα απολαύσετε μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ήμερη, όπως είπαμε, εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Εδώ κοντά μας λοιπόν. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Είναι ένας πολύ καλός προορισμός. Μην το χάσετε. Τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή έτσι καθορίζει τα επόμενα βήματα, τα οποία τι είναι, πέρασε τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, όλων των πρωταθλημάτων, της Super League, του Κυπέλου, Super League 2, των πρωταθλημάτων K17, K19, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διέπουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Και πλέον η μόνη κρεμότητα που υπάρχει είναι η συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης, όπου εκεί πλέον έτσι θα αποφασίσει την, θα πάρει την απόφαση για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Αυτή είναι το θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Την ίδια μέρα δηλαδή που θα έλεγα αρχίζει το χορός των σεμιναρίων, καθώς θα έχουν οι παρατηρητές διαιτησίας Super League και Super League 2 στο ξενοδοχείο της Αττικής Οδού. Και στη συνέχεια θα φύγουν τα μέλη της Επιτροπής για να πάνε ο Λανουά, ο Βαλέρη, Αλόνσο θα πάνε στη Ξάνθη, όπου ξεκινάει από τις 2 του μηνός το σεμινάριο λοιπόν της Super League των διαιτητών. Άρα λοιπόν μπαίνουμε πλέον στον κανονικό ρυθμό όλων των γεγονότων, των συμβάντων και που αφορούν τη διαιτησία. Έτσι, η ΕΠΟ ασφαλώς θα μετρήσει και την απόφαση θα ληφθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αν θα είναι ομόφωνη, αν θα είναι μειοψηφούντος του Ολυμπιακού. Και από εκεί και μετά θα δούμε γενικότερα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεδομένου ότι έχουμε πλέον ντέρμπι και σε πολύ κοντινή απόσταση, την τρίτη αγωνιστική, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τις πράγμασι. Και πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι στις 31, την ίδια μέρα την Τετάρτη στις 31, έχουμε και την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και της Γάμα Εθνικής. Άρα δηλαδή πριν φύγει ο Ιούλιος υπάρχει δράση, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν κληρώσεις, όλα αυτά για να είναι ο Αύγουστος κατά κάποιο τρόπο και μήνας των διακοπών για τους υπαλλήλους και για μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν αποστολή, όπως είναι οι διαιτητές, παρατηρητές, οι βοηθοί, αυτοί θα έχουν σεμινάρια. Αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή, έτσι είναι τα γεγονότα. Έτσι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, Βαγγέλη, το θέμα με τους Έλληνες διαιτητές για τα ντέρμπι και τα λοιπά, αναμένουμε αυτό που είπαμε. Το θέμα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, θα ισχύει αυτό και με ξένο βαρίστα για τις υπόλοιπες ομάδες?
1: Αλλά αυτό δεν το έχουν συζητήσει, δεν κάνετε.
0: Συζητείτε, έχει μπει στο τραπέζι, τι ξέρεις?
1: Όχι, δεν είναι καμία κουβέντα, πρέπει να το φέρει η Σούπερ Λίγκα, να το ζητήσει και η Σούπερ Λίγκα αυτό, δεν ξέρω αν το ζητήσει.
0: Ο Γιώργος Μποροβίλος μου είχε πει εμένα στην.
1: Το είπε, αλλά ναι. Ο Μποροβίλος δεν είναι στις
0: τέσσερις. Ότι είναι θέση τους.
1: Δεν είναι. Εντάξει, τώρα όλα δεν μπορούν να ληφθούν σε αυτήν την παρούσα φάση. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν. Θα το δούμε σε τον χρόνο. Δηλαδή η Επιτροπή θα κρίνει. Ο Λανουά εξάλλου θα είναι υπό όλοι αυτοί και οι διαιτητές. Οι τρεις-τέσσερις διαιτητές δεν είναι πολλοί διαιτητές. Δηλαδή μην ανοιγόμαστε και λέμε ποιοι είναι. Για τα ντέρμπι είπαμε είναι Παπαφέτρου, Φωτιάς, έτσι, Τσακαλίδης.
0: Μην ανοιγόμαστε, λέει.
1: Και η τελευταία λύση είναι ο Βεργέτης. Δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές αυτή την παρούσα φάση.
0: Όχι, μιλάμε για τους ξένους βαρίστες, όχι για τους διαιτητές.
1: Για τους βαρίστες, εντάξει, αυτό να το δούμε. Γιατί
0: ναι, αυτό λέμε.
1: Θα πρέπει ο Λανουά να έχει ένα πίνακα, λέει. Λες και είναι, πατήσαμε το κουμπί και μια χοντρή, να έχει λέει και ένα έτοιμο πίνακα. Πού να ξέρει δηλαδή αν θα έρθει ο Γάλλος ή ο Γερμανός. Και επειδή διάβασε και κριτική για τον Μπέμπεκ, πρέπει να πω στο παρόν ότι ήταν ο Μπέμπεκ, ήταν και στο Μουντιάλ τώρα. Δηλαδή εμάς μας φαίνονται όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν και στο Μουντιάλ, ότι όλοι πώς βρέθηκαν εκεί. Μα ήταν όμως επιλεγμένοι. Θέλω να πω ότι ψάχνουμε να βρούμε και ποιοι θα είναι λύσει στο ΒΑΡ, να ξέρουμε από τώρα εκ των προτέρων ποιοι θα είναι. Όσοι θα μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα οι ομοσπονδίες να τους στέλνουν. Δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι δική μας, είναι στην επόμενη γωνιά και μπορούμε να τους φέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είμαστε τώρα. Θα το δούμε τώρα και αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει εξήξει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Έχει ο Μποροβίλος. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να το πει στα όργανα. Ναι. Μπορεί να τεθεί και την επόμενη Τετάρτη στην κουβέντα που θα γίνει. Και θα τα δούμε αυτά που θα εξελιχθούν.
0: Οκ, Βαγγέλη, μα δεν έχει κάτι άλλο, να βάλουμε τελεία.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, και βλέπω εδώ ένα φιλικό. Η Ίντερ διέλυσε 16-0, λέει, την Άσεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασία. Ποια είναι αυτή η Άσεν? Είναι ομάδα γερμανική 6 κατηγορία, η οποία μάλλον δεν προλάβαινε να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Αυτό βλέπω.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε για Super League 2 και Γάμα Αθηνική. Σοφία Λυσιόβα κοντά μας, όπως θα καταλάβατε, να μάθουμε περισσότερα. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Η Γάμα Αθηνική, μάλλον η Super League 2, δεν έχει πολλές ειδήσεις αυτές τις μέρες. Έχουμε πει τι περιμένουμε για τα τηλεοπτικά και αυτά. Αλλά δύο μπάν έχει ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει μια σειρά από μεταγραφές, αντιμετωπίζει αυτά τα μπάν σιγά σιγά, που είναι από παλιά χρέη που σκάνε στην ΠΑΕ. Είχε πληρώσει 3 παλιότερα, τώρα έχει κανένα 2, συνολικά έχει 5. Το μπαν της FIFA σημαίνει ενίσχυση για 3 μεταγραφικές περιόδους. Αλλά υπάρχει χρόνος, περίπου 40 ημερών, για να τακτοποιηθούν οι οφειλές. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, πώς δείχνει ότι θα κάνει αυτά και σιγά σιγά θα τις τακτοποιήσει. Δηλαδή δεν έχει κίνδυνο για το Πανσεραϊκό. Αλλά είναι αυτά τα παλιά χρέη μέσω που σκάνε ξαφνικά,
0: ναι,
1: και χρειάζεται τακτοποίηση. Πάμε λίγο στη Γάμα Εθνικής. Είπαμε τη Δευτέρα ότι βγήκαν οι όμιλοι. Χθες που υπήρχε, που έγινε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, υπήρχε μια μικρή αλλαγή. Η Δόξα Βίωνα που ήταν στον 9ο πήγε στον 8ο και ο Αστέρας Μαγούλας που ήταν στον 8ο πήγε στον 9ο. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό, κάποια εξήγηση, αλλά η Δόξα τώρα μας έκανε μια ανακοίνωση σήμερα που ζητεί και αυτή εξηγήσεις, τονίζοντας ότι δεν φοβόμαστε κάποια ταυτονατή υπαλλό, αλλά θέλουμε να μάθουμε γιατί τη μία μέρα έγινε ο καταρτισμός των ομίλων και την άλλη μέρα έγινε η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει αξία να πούμε τις ομάδες που συμμετέχουν στον 8ο όμιλο, mm-hmm, και στον 9ο, που είναι εδώ οι αθηναϊκοί όμιλοι, το πούμε έτσι, γιατί ειδικά ο 8ος είναι ιδιαίτερα δυνατός. Και άμα ακούσετε τα ονόματα θα καταλάβετε. Έχουμε Ιωνικό, Εθνικό, Προοδευτική, Ένωση Αμφιάλης, Εγάλεο, Παορούφ, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιάλισο, Διαγόρα, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθίων και Δόξα Βίρονα. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι αίμα κι άμμος αυτός ο όμιλος. Και στον ένα το έχουμε τον Αστέρα Βάρης, τη Θύελλα Ραφίνας, τον Σαρονικό Ναβίσου, τον Αχαρναϊκό, τον Μικρασιατικό Αστέρα Κυσαριανής. Αυτός είναι ο Αστέρας της Κυσαριανής, έτσι. Λα, λέγεται έτσι πλέον. Η Νέα Ιωνία, ο Ηλυσιακός, η Ηλιούπολη, η Μύκονος, ο Παναξιακός και ο Αστέρας Μαγούλας μετά την αλλαγή. Αλλά ειδικά ο 8ος αναμένεται να είναι φωτιά. Θα έχει ντέρμπι παντού.
0: Ναι.
1: Ντέρμπι και ξύλο ενδεχομένως, γιατί το Ιωνικός Προοδευτική είναι ένα κλασικό ντέρμπι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές μέσα στα χρόνια. Και συναντιούνται ξανά οι δύο ομάδες. Συγκαταλέγεται στα κλασικά ντέρμπι παγκοσμίως. Γιατί όσοι έχουν δει, ξέρουν. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις κατηγορίες, όταν συναντιούνται.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, κάτι. Εντάξει, μεταγραφές και τέτοια έχουμε αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι έχουμε και πιστοποιητικά, mm-hmm, γιατί έχει αρχίσει η διαδικασία και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αρχίζει και αξιολογεί τους σκέλους των ομάδων. Έτσι πήρε ο Αστέρας Β και ο Αστέρας Α βέβαια. Και ο Πανσεραϊκός σήμερα ήταν.
0: Ωραία.
1: Εξελίξεις.
0: Ωραία, Σοφία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει. Υπάρχει blackout σε περιοχές της Αθήνας, προβλήματα στη Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη και Γκίζη. Η πυροσβεστική λοιπόν έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς και έτσι οι πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν. Το ρεύμα έχει κοπεί από τις 3:20, από τις 3:20 και έπειτα λοιπόν αρκετές περιοχές, όπως είπαμε, βρίσκονται χωρίς ρεύμα και με προβλήματα λειτουργίας ηλεκτροδότηση καταστημάτων, σηματοδότες και καταστήματα χωρίς ρεύμα. Αυτά, υπομονή σε όσους τα έχουμε υποστεί αυτά. Πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και να σας πούμε ότι την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πρόκριση εξέφρασε ο προπονητής της Πάξης στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων και τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο Γιούργη Μπόγναρ, λοιπόν, ωστόσο επισήμανε πως παρότι η ομάδα του δεν διαθέτει τόσο ποιοτικό υλικό, θέλει να κάνει την έκπληξη στο ζευγάρι. Παράλληλα, τόνισε ότι με τον Νίστροπ η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει εν πωλής συγκριτικά με αυτή που είχε υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας την εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Κυρίως όμως όταν έχετε ζημίες από λακκούβες και αυτές αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Dead Car Hail, λοιπόν, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Μπείτε για περισσότερα και στο www.deadcarhail.com.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το επαναληπτικό των Πρασίνων, θα δοθεί το παιχνίδι στο ΆΚΑ σαφώς με την Πάξη. Μόνο που στην προσβασιμότητα του ΆΚΑ και όχι στη χωρητικότητα θα υπάρχουν περιορισμοί λόγω στη ρεβάτση του Παναθηναϊκού με την Πάξη, όπως είπαμε, και αυτό λόγω των έργων που γίνονται εκεί, το γνωρίζουμε όλοι. Θα είναι λοιπόν ανοιχτό το κάτω διάζωμα που βρίσκονται κατά τη που βρίσκουν και τα διαρκείας, και αν χρειαστεί βάσει και τις προπόλεις των εισιτηρίων, τότε μπορεί να ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Κοντά μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr.

Ένα μήνυμα βεβαίως εδώ από τον Βασίλη τον Τσαούση, λέει βεβαίως με απευθύνεται στο Θέμη Παλιούρα, μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή. Όλοι σου λένε έτσι, δεν είναι σε εκθέτουν, να τους πεις να ναι τρέλα, πάρ' τα ήρεμα όπως κάνεις, σας χαιρετώ κύριε Θέμη. Μάλλον έχει να κάνει με την προηγούμενη εκπομπή, ο Θέμης ακούει ο Παλιούρας, απ' έξω είναι ακόμα. Προφανώς θα συνέχεια κάποιες κουβέντες που κάνατε. Λοιπόν, πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Την καλησπέρα μου καταρχάς Βασίλη από μένα και πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε τρία παιχνίδια για σήμερα. Προκριματικά Conference League και Champions League έχουμε για σήμερα. Ξεκινάμε με την πρώτη αναμέτρηση και τον κωδικό 553. Oh, Uganda, feel the fire. Rhythms rising, taking. Νεύτσι Μπακού λοιπόν, Δυναμό Μίνσκ είναι η πρώτη αναμέτρηση, κωδικός 553 όπως είπαμε. Στην αναμέτρηση αυτή δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει το σκορ, θα επιλέξουμε τα 2-3 τέρματα με απόδοση 1.85, το μάτς ξεκινά στις 7. Η δεύτερη επιλογή μας από τα προκριματικά, το δεύτερο προκριματικό του Champions League, κωδικός 556, Ομόνια Καραϊτ Αλμάτι είναι η αναμέτρηση. Και εδώ σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε στην ίδια επιλογή, 2-3 γκολ. Είναι τα πρώτα παιχνίδια, φαντάζομαι ότι η κυπριακή ομάδα έχει το πρώτο λόγο εδώ, το να επικρατήσει. Αλλά ας πάμε καλύτερα στα 2-3 γκολ με την απόδοση το 1.88, το μάτς ξεκινά στις 8. Και από την ίδια διοργάνωση το 559 κωδικός Λεύκη Σόφιας Universitatea Craiova, να το πούμε σωστά γιατί είναι σιδηρόδρομος. Θα προτείνουμε εδώ ένα χ και over 1,5 συνδυαστικά, διότι δεν είναι, έχει άσο, έχει ισοπαλία το παιχνίδι. Η απόδοση είναι κοντά, φίλες και φίλοι, στο 1,95. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 5.53 Νεύτσι Ταμπακού Δυναμό Μνίσκ 2-3 γκολ με απόδοση 1.85. 5.56 Ομόνια Καραϊτ Αλμάτι 2-3 γκολ με απόδοση 1.88. Και 559 κωδικός Λεύσκη Σόφιας Universitatea Craiova, ένα χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1.95. Αυτά και καλή επιτυχία.

Και να θυμηθούμε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει κοντά μας και το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται λοιπόν το Hotel Anthidon Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και με υπέροχη θέα τον Ευωϊκό. Στο χτίμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό επίσης και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site της εταιρείας ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 4 65.

0: Βεβαίως στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη έκρυβαν κάναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στις ανακριτικές αρχές 16χρονους και 20χρονοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Σας μεταφέρουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε με αυτό του Παναθηναϊκού. Στέφανος Αλαφάιτς κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό παιχνίδι, έτσι, ως Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι όλα έτοιμα για το αυριανό παιχνίδι. Έφυγε σήμερα το μεσημέρι ομάδα.

0: Παναθηναϊκού και είναι κανονικά στην αποστολή. Τώρα δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, τόσο ώστε να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα. Mm-hmm. Αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή είναι ο Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος να αγωνιστεί. Mm-hmm. Είναι ο Μανώλης Σκιώπης, αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Μανώλης Σκιώπης, ο οποίος δεν ανήκει μεν στους κομμένους του Παναθηναϊκού, δηλαδή αυτούς που δεν έκαναν ούτε προετοιμασία, αλλά ήταν εμφανές ότι δεν βρισκόταν στις βασικές επιλογές του Μίστρουπ και έχει μείνει στην Αθήνα διότι έχει έρθει άνθρωπος του ΑΠΟΕΛ να διαπραγματευτεί για τη μεταγραφή του, ο Ζήσης Βρίζας συγκεκριμένα, που έχει ρόλο στην κυπριακή ομάδα. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά το τελικό deal. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες από την Championship και από την Τουρκία, αλλά ο ΑΠΟΕΛ έχει το πάνω χέρι και σε κάθε περίπτωση πάντως ο Σιώπης, όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσει παρελθόν από το Παναθηναϊκό.
1: Άρα δεν υπολογίζεται ούτε ο Σιώπης, ο Μανώλης Σιώπης.
0: Ακριβώς.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν δεν είναι στην αποστολή, είναι τραυματίας ή δεν υπολογίζεται για αυτός?
0: Ο Πάλμερ Μπράουν είναι τραυματίας από το τελείωμα της περσινής σεζόν. Τώρα γιατί αν υπολογίζεται, τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχει δει υγιή ουσιαστικά ο Νίστρουπ για να μπορέσει να αποκτήσει προσωπική εικόνα για τον παίχτη. Σίγουρα
1: καλό είναι να δει κανένα βίντεο από πέρσι για να
0: προφανώς έχει εικόνα για τα χαρακτηριστικά του παίχτη, εννοείται αυτό. Πάντως και να μείνει στην ομάδα, σίγουρα είναι κάτω από De Vrij, Van Drongelen, Κάτρι. Νομίζω ότι θα παλέψει για την τέταρτη θέση ουσιαστικά με τον Τουμπά.
1: Κάτσε να δούμε, Στέφανε, να σου πω κάτι. Σε κάθε νέα μεταγραφή, όσο όνομα και να είναι αυτό, να δούμε πώς θα δέσει η διάδα το κέντρο της άμυνας, πώς θα συνεργαστούν.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά. Είδαμε τον De Vrij στο πρώτο παιχνίδι με τη Ραπίν και με τον. Ναι, ήταν απελπισία εκεί πίσω.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, μιλάμε με βάση τη λογική και το πώς είναι τα πράγματα σε πρώτο χρόνο στο κεφάλι του προπονητή. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Και εκτός εννοείται η Καλάμπρια και η Ίνγκερσον, ο πρώτος έχουμε πει έξω για 1,5 μήνα, ο δεύτερος έξω για όλη τη σεζόν, μη χιαστό. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Τώρα για την ενδεκάδα, εντάξει, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος αριστερά, δεξιά θα είναι ο Τσάπρας. Στο κέντρο της άμυνας το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν, εντάξει, ο De Vrij σίγουρα. Θα δούμε αν θα είναι δίπλα το Τουμπά επειδή είναι αριστεροπόδαρος ή ο Κάτρης, για το Φαντρόγγελεν, όπως είπα, δύσκολο με δύο προπονήσεις να μπει κατευθείαν δασικός.
1: Σωστό.
0: Η μεσαία γραμμή θα είναι στο 6 ο Καμαρά. Δίπλα του θα είναι είτε ο Τσέριν είτε ο Τσιριβέγια. Μένει να φάνει ποιος από τους δύο. Δεκάριο Γιάγκουσιτς. Στην κορυφή ο Τετέι. Στο ένα άκρο ο Ζαρουρί. Στο άλλο άκρο ή ο Αντίνο ή ο Ταμπόρδα. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα δούμε σε ποιον θα καταλήξει τελικά ο Νίστρουπ και αύριο. Αλλά αυτό νομίζω ότι δηλαδή, οι 9 από τις 11 θέσεις είναι μετρημένα κουκιά. Δεν υπάρχει κάποιο δίλημα θεωρώ στο μυαλό του προπονητή. Να πούμε επίσης ότι ανακοινώθηκε σήμερα η σύνθεση των αρχηγών του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Πρώτος θα είναι ο νεοαποκτηθής ο De Vrij, σπάνια εξέλιξη για μια ομάδα, αλλά είναι τέτοιες οι παραστάσεις και η εμπειρία που κουβαλάει αυτός ο παίχτης που οδήγησαν τους ανθρώπους του συλλόγου σε αυτή την επιλογή. Δεύτερος αρχηγός ο Καλάμπρια, αυτός ηγετική παρουσία, ήταν και αρχηγός της Μίλαν άλλωστε και αρκετά χρόνια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 4 αρχηγοί χωρίς ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Ο ένας είναι ο Ίνγκερσον, εντάξει, για λόγους σεβασμού και ψυχολογικούς, γιατί όπως είπαμε δεν πρόκειται να αγωνιστεί φέτος. Οι άλλοι τρεις είναι ο Τσέριν, ως παλαιότερος της ομάδας, ο Κάτρης και ο Τσιριβέγια. Ο Κάτρης, γιατί εντάξει, είναι καλό να υπάρχει και ένα παιδί από τις ακαδημίες που να δείχνει ουσιαστικά τον δρόμο και στους υπόλοιπους, ναι, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη θέση του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Και ο Τσιριβέγια επίσης, λόγω της επιρροής που έχει στην ομάδα και των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του που εκτιμάει ο Νίστρουπ.
1: Τώρα, για κάποια μεταγραφή, για τις κενές θέσεις οι οποίες ψάχνει το Παναθηναϊκό, δεν έχει κανένα νεότερο?
0: Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, γιατί στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή έχει παγώσει αυτό το κομμάτι μέχρι το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Mm-hmm. Το δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει οκτάρι. Ψάχνει, ναι, οκτάρι ουσιαστικά, στην μεσαία γραμμή έναν παίχτη που θα έρθει για να είναι βασικός. Δεδομένα πρώτος στόχος, όπως έχουμε πει, είναι ο Γένσεν. Δεδομένα όμως είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Γένσεν για πολλούς και διάφορους λόγους. Μιλάμε για έναν παίχτη με γεμάτη σεζόν στην Premier League. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Προφανώς υπάρχουν και εναλλακτικές που δουλεύονται παράλληλα, όπως είναι ο Ιβάν Μαρτίν, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Πάντως θα υπάρχουν εξελίξεις, θεωρώ, μετά την Πάξη. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στις πρώτες ευρωπαϊκές αποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Στέφανο, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτά. Α, να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 7 ώρα Ελλάδος, θα είναι η συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού.

0: Ναι, εκεί θα μιλήσει ο Νίστρουπ και ένα παίκτη. Το πρωί μιλήσαν οι Ούγγροι, έδωσαν το ρόλο τον τίτλο του φαβορή στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Το ανέφερα πριν από λίγο, ναι, αυτό.
0: Α, ωραία. Και να πούμε ότι και το γήπεδο να μην ήταν ένα sold out, έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια των γηπεδούχων. Ο Παναθηναϊκός πήρε 250, τα οποία έχουν σχεδόν επίσης εξαφανιστεί, οπότε φαίνεται ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο της Πάξης.
1: Ωραία. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Ήταν ο Στέφανος Αλαφάτης, φίλες και φίλοι, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Για την τηλεόραση τον έχουμε εκεί πέρα, βέβαια, στην τηλεόραση του Blue Sky. Αλλά είμαστε και εδώ να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει.

Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Ελ Καντουρί. Ο πρώην λοιπόν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μαρ Ελ Καντουρί, επιστρέφει στην Τούμπα ως προπονητής της ομάδας νέων, κάνοντας το πρώτο βήμα της προπονητικής του καριέρας.

Όπως μας είπε και ο Στέφανος Αλαφάτζη, λοιπόν, ο Μανώλης Σιώπης φαίνεται να ετοιμάζεται να αλλάξει στρατόπεδο, να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται και από τον δανό προπονητή. Όπως έχουμε πει, θα γίνει ξεκαρτάρισμα μεγάλο στην ομάδα, όπως και θα αποκτηθούν αρκετοί παίχτες. Ήδη έχει συμβεί αρκετός μεγάλος αριθμός και τεράστια ποσά, πάνω από 24-25 εκατομμύρια, ίσως αυτά που είδα δαπανήσει ο Γιάννης Αλαφούζος για μεταγραφές μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εκεί πέρα, ανανέωση του ρόστερ και πάνω απ' όλα να υπάρξει και ποιοτικότερο και αποτελεσματικότερο βεβαίως για να πετύχει τους στόχους της.

0: Επίσης ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μπιάνκο. Ανάρτηση του ΠΑΟΚ λοιπόν με το αντίο του Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο παίχτης ο οποίος την περσινή σεζόν υπήρχε στο ρόστερ του με τη μορφή δανεισμού. Ο 24χρονος λοιπόν δεν κατάφερε να βρει χώρο και χρόνο στους ασπρόμαυρους, μετρώντας ένα γκολ σε 13-4 ως βασικός, συμμετοχές στη στοίχημα Super League. Ο Μπιάνκο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie B, καθώς ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Μοντένα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν για το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Βαγγέλης Πάτας κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, τι κάνουμε?
0: Είσαι καλά φίλε?
1: Φίλους ακροατές, καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε στην Ένωση?
1: Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το χθεσινό βράδυ στην Ένωση.
0: Ο Κάγκουα αγωνίστηκε, σημείωσε και γκολ. Φαίνεται ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Κάγκουα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Απλά η ΑΕΚ, έχω την αίσθηση Τάσο, ότι αποφάσισε να μην πληρώσει υπεραξία και να κάμψει την αντίσταση της ΧΑΠΟ Ελμπερσεβά, ώστε να τον αφήσει από τώρα. Εγώ θα σου πω ότι ο Κάγκουα δεν θα εγκαταλειφθεί η περίπτωσή του. Θεωρώ ότι τον Αύγουστο θα τον ξανακούσουμε και μη σου κάνει εντύπωση αν ντυθεί στα κυτρινόμαυρα.
0: Παρότι Βαγγέλη δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά της ΑΕΚ.
1: Μα το θέμα αυτό ακριβώς είναι, Τάσο, ότι η ΑΕΚ δεν είχε περιθώριο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η ΑΕΚ αποφάσισε να μην πληρώσει υπεραξία. Έχω την αίσθηση ότι καλά έκανε, έστω και αν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Κάγκουα, και τον άφησε, να πούμε, για λίγο στην άκρη. Δεν εγκατέλειψε την περίπτωση. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα ξανασχοληθεί, αλλά επειδή χρειάζεται άμεσα παίχτη για τα χαφ, είναι αναγκασμένη να κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ήδη ο Χαβιέρι Μπάλτα είναι έτοιμος για να μπορέσει να προχωρήσει μια περίπτωση, έτσι ώστε ο καινούριος, η μεταγραφή τουλάχιστον μία στο κέντρο που θα προχωρήσει η ΑΕΚ, να είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας, από την Πέμπτη δηλαδή και έπειτα, όπου η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Ολλανδία και θα μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι του Super Cup, Τάσο, με τον Όφη, αλλά φυσικά και το πάρα πολύ το ρώσιμο, να πούμε έτσι, μια πολύ σημαντική στιγμή, τα παιχνίδια των play-off με το Champions League, που θα κρίνουν έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη σεζόν. Καθώς τα εκατομμύρια, Τάσο, να μιλάμε για Champions League, είναι πάρα πολλά, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Τι άλλο έχουμε, Βαγγέλη, έχουμε κάτι άλλο?
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Πεν Ράις. Να πω ότι η ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί ακούμε για Celtic, για Rangers, αυτό που προκύπτει είναι ότι για τον Πεν Ράις η ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρεται είναι η Blackburn. Και νομίζω ότι το προσεχές διάστημα η ΑΕΚ θα λάβει, να το πούμε έτσι, μια πρόταση από την αγγλική ομάδα τις επόμενες μέρες ενδεχομένως. Τώρα το τι θα πράξει, τα έχουμε πει. Ο Ριμπάλτα πιστεύει ότι, Τάσο, η δεύτερη χρονιά του Πεν Ράις θα είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη, θα δείξει το πραγματικό του εαυτό, αλλά από εκεί και πέρα αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση θα δούμε.
0: Nice.
1: Γενικότερα, Τάσο, να πω ότι καλό είναι να κρατάμε έτσι μικρό καλάθι και να περιμένουμε περισσότερο, γιατί μια ενδεχόμενη πρόκριση στη League Phase του Champions League, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στο πλάνο αναζήτηση ενός παίκτη στα δεξιά, όπου της άμυνας εννοώ, για να πλαισιώσει το ρότα, και να λέμε ότι ο Γεωργίεφ θα πάει ως εναλλακτική, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί και να αλλάξει, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ να κινηθεί για παίκτη τελικά, αν περάσει στη League Phase του Champions League, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί οι απαιτήσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα play-off και θα δούμε.
0: Ωραία, Ευαγγέλη μου. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Τάσο, σε ένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν. Ήταν ο Βαγγέλης Πάτας, φίλες και φίλοι, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, και με τον Βαγγέλη φτάνουμε στο τέλος. Δυστυχώς ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσε νωρίτερα να βγει, γιατί είναι σε επαγγελματική άλλη ενασχόληση. Τώρα όμως που μπορεί, δεν προλαβαίνουμε εμείς γιατί τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος δυστυχώς της εκπομπής. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε προσεχώς από Δευτέρα. Θα τον έχουμε τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Συγγνώμη από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν παράλληλα σε επαγγελματική υποχρέωση. Αυτά. Μείνετε εδώ λοιπόν. Εμείς ξανά πρώτα Θεός την ερχόμενη Δευτέρα. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια Μιχάλης Οηλέας με δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Σάγκης Μπουσδούντζης με το επόμενο δίωρο και με όλους τους ρεπόρτερ και ό,τι άλλο νεότερο υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Μείνετε εδώ λοιπόν στο 943 Intervet Sports. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε, αλλά και τέτοια
2: οικογένεια.
3: Τι είναι βρε,
2: για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης χωρίς...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600-25.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
11: Η ώρα είναι 6.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η νύχτα.

λύσε τα μαύρα σου μαλλιά, αύρα γλυκιά σ' ακροθαλάσσι. Είσαι δικιά μου Παναγιά, ταξίδεψε με κι όπου φτάσει. Με τη σαγά, με τη αγάπη στα πουλιά, μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστέρια.

στα όνειρά σου ναυαγός, αλλιώτικος και άγραφτος μου νόμος. Όλοι στα δει, όλοι στα δύσκολα καπνός, φανατικός και της καρδούλας όλος τρόμος. Εν εξελί, εν εξελίξει πυρκαγιά, είναι η μάτια σου και δεν σβήνει. Έχει τη λύ, έχει τη λήξη τα παλιά,

κολυμπή, στην κολυμπήθρα σου θα μπω. Σαν το μωρό μη σου φανεί αστείο. Την κάθε πίκρα σου θα πιω. Κι αν με δικάσουνε θα πάω εφετείο. Με τις αγάπη, τις αγάπης τα πουλιά. Μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστεριά.

όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

τα ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

Τι πύλη κι ο χρησμός, διπλά βαρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Σε στιγμή

άδεια κακέρα τη γωνιά σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει της ερωμένης η ματιά σαν ξηραφιά και του κενού η αγκαλιά.

Φτηνά και πρόστιχα φιλιά, άδεια κορμιά. Στα μπάρ ο θάνατος σκληρά με παζαρεύει. Τσιγάρα, μπύρες, καταχνιά, θολή ματιά. Νιώθω αργά, μα σταθερά, να μου σαλεύει.

Κάποτε όμως πάβει αυτό και συστέλλομαι και επανέρχομαι βία προς καθησυχασμόν στην όμιμη και παραδεκτή περιοχή, στην εγκόσμια πίκρα.

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλητοί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

θάλασσα. Κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας, δεν έχεις τέλος και αρχή.

πιάσε το χρόνο. Παιχνίδι μόνο σε ξεχασμένη.

μαζί βαδίζουμε στο δρόμο των αστεριών. Μαζί χανόμαστε

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.